0: Ταβέρνα Εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
1: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Amolivri και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.
1: Μια χαμένη Κυριακή, τα χρόγιαλι είχα πάρει κι όπως

Τις είχαμε δροσίσει. Με το δωμάζω αρχικό και το σιτέρι κυνηγό, γιατί σου ένωση κι εγώ. Με χωρισμό ή καποπίση. Μετά μας πήγε αριστερά το

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android. Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε, να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη. Δεν πάνε

0: μαζί. Δεν πάει να είσαι ψέμα. Εγώ σε λέω αγάπη. Για να μόνοι σας. Πού να τ' άκουγε ο Μαργαρίτης αυτό. Δεν πάει να είσαι ψέμα. Εγώ σε λέω αγάπη.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

Πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά.

0: συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Εδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: αυτό και μύρο.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Κινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
0: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
5: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
4: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
6: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
7: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
8: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
9: Γιώργο, πεινάς?
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε.
9: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο Πεινάς.
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Θα ξεκινήσω με μια καλημέρα και με ένα καλό μήνα, διότι μπήκε ο Αύγουστος. Ο Ιούλιος δυστυχώς μας άφησε παρακαταθήκη ένα πολύ άσχημο τοπίο, ένα δυστοπικό, μια δυστοπική κατάσταση, ειδικά εκεί στο Πόρτο Γερμενό, όπου εξακολουθεί να παραμένει. Τώρα κατά πόσο εκτός ελέγχου είναι το πύρινο μέτωπο ή όχι, θα έχουμε σε πάρα πολύ λίγο διάφορους ανθρώπους για να μας τα πούνε αυτά που βρίσκονται εκεί στην περιοχή, για να μπορέσουμε να ενημερωθούμε και ασφαλώς να ενημερώσουμε και εσάς. Πάντως η εικόνα είναι πάρα μα πάρα πολύ άσχημη. Τώρα θα μου πείτε, ρε Παπαδάκη, στις 7 και ναι, 8 η ώρα ήταν προγραμματισμένο για να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή, 8 με 11, τρέξαμε λίγο περισσότερο, διότι τα πράγματα δυστυχώς, επαναλαμβάνω, δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλά όσον αφορά στην εικόνα της φωτιάς εκεί στο Πόρτο Γερμενό. Έχουμε απεγκλωβισμούς από την παραλία, έχουν ξεκινήσει ασφαλώς και οι επιχειρήσεις των εναέριων μέσων. Καταλαβαίνετε ότι ό,τι και αν είχαμε στο μυαλό μας για αυτό το Σαββατοκύριακο, προκειμένου να κάνουμε παρείτσα από νωρίς το πρωί και αυτό το Σαββατοκύριακο, έχει πάει στην άκρη. Έχει πάει στην άκρη διότι έχουν περάσει μια εφιαλτική νύχτα οι κάτοικοι σε Βοιωτία και Δυτική Αττική. Πέρασε μέσα στη νύχτα προς το Πόρτο Γερμενό, όπως σας προείπα, προκαλώντας διαδοχικές εκενώσεις και επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών από τις παραλιακές περιοχές. Στις 5 και 12 τα ξημερώματα ήχησε το 112 και στη Δομβρένα, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν από τη θύσβη. Η αλλαγή της φοράς των ισχυρών ανέμων έστρεψε τις φλόγες προς τη θάλασσα. Ο βασικός οδικός άξονας έκλεισε και τουλάχιστον 3 σπίτια, λένε οι πληροφορίες, έχουν παραδοθεί στις φλόγες. 325 πυροσβέστες δίνουν μάχη στα μέτωπα της Ξηρονομής και του Καλαμακίου. Μεγάλη φωτιά μένεται και στις Νερατζιές Γιάλια στην Αχαΐα, όπου στη διάρκεια της νύχτας δόθηκε εντολή εκένωσης για το νέο Ερηναιό και την Αραβωνίτσα. Έτσι για λίγο ένα περίγραμμα του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή εκεί στο νομό Βοιωτία, σύνορα με το νομό Αττικής. Τέλος πάντων, ο Θεός να βάλει το χέρι του για να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα με την σειρά. Όμως απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων η κυρία Μαρία Χριστοδούλου. Καλημέρα σας, κυρία Χριστοδούλου. Καλό μήνα να έχουμε και ας ελπίσουμε ότι αυτό το οποίο βιώνουμε σήμερα να είναι να το βιώνουμε στο τέλος του. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Πήγαινανε τόσο καλά τα πράγματα και μάλιστα και η φωτιά εδώ. Αργότερα θα μιλήσουμε και με τους και με τον αντιπεριφερειάρχη και εκπρόσωπο τύπου της περιφέρειας Αττικής, τον κύριο Ζόμπο, για τη λήξη συναγερμού όσον αφορά στη φωτιά που ξέσπασε χθες και μας τρόμαξε ιδιαίτερα εκεί στο όρο Σεγάλεο. Ασπρόπυργος, Χαϊδάρι, ήταν λίγο τα πράγματα πάρα μα πάρα πολύ περίεργα. Λοιπόν, στο 211-208-200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, καταλαβαίνετε ότι σε τέτοιες έκτακτες περιστάσεις και καταστάσεις χρειαζόμαστε τη δική σας βοήθεια, τη δική σας καθοδήγηση. Θέλω λοιπόν να μας ενημερώνετε και όλοι όσοι έχετε την ευκαιρία, καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, έχετε την ευκαιρία να μας ακούτε εκεί στις περιοχές που δοκιμάζονται από τις φλόγες, ένα μήνυμα στο στούντιο papakirialfm.gr ή αν μπορείτε ένα τηλέφωνο στο 211-208-200 να μας ενημερώνετε για να ενημερώνουμε κατ' επέκταση και τους υπόλοιπους συνακροατές. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, πάντα στα μεγάλα γεγονότα, εδώ στα μεγάλα γεγονότα τα οποία στην προκειμένη περίπτωση είναι δυσάρεστα. Αυτά τα γεγονότα θα θέλαμε να μην τα βιώσουμε, τουλάχιστον μωρέ για ένα καλοκαίρι, τουλάχιστον για ένα καλοκαίρι. Αυτή την ευχή κάναμε όλο το χρόνο, αυτή την ευχή κάναμε όλο το χρόνο, για να μην έχουμε να λέμε ότι κάθε χειμώνα πνιγόμαστε και κάθε καλοκαίρι πνιγόμαστε.

0: Σήμερα λοιπόν είναι Σάββατο, 1η Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Περιμένανε όλοι πώς και πώς, όλοι μας περιμέναμε το πρώτο φως της ημέρας για να αρχίσουν να επιχειρούν τα πτυτικά μέσα. Ο ήλιος ανέτειλε, μας έκανε τη χάρη στις 6:26. Εδώ βλέπουμε έναν υπέροχο και καταγάλανο Αττικό ουρανό. Έχει πάρα πολύ αέρα όμως και θα πρέπει να είσαστε υπερβολικά μα υπερβολικά προσεκτικοί. Τώρα τι να πούμε τα αυτονόητα. Ναι, ας τα πούμε τα αυτονόητα. Μακριά από διάφορες θερμές εργασίες. Μακριά από διάφορα μπάρμπεκιου. Γενικότερα να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Μακριά από τα ξερόχορτα. Δεν καπνίζουμε, δεν ανάβουμε, δεν πετάμε κάφτρες. Δηλαδή καθόμαστε και λέμε τα αυτονόητα, διότι από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, σε αυτή τη χώρα έχει χαθεί η τέχνη του αυτονόητου. Τώρα, έχω να σας πω το εξής. Ένα λεπτάκι εδώ για να δω και την τελευταία ενημέρωση που έχει έρθει. Ναι, επειδή με ρωτάτε, στις 5:12 τα ξημερώματα εστάλει το 112 στους κατοίκους της Δομβρένας εκεί στην Βιωτία, με την εντολή να απομακρυνθούν προς τη Θίσβη λόγω της δασικής πυρκαγιάς. Το μήνυμα μεταξύ άλλων ανέφερε ότι αν βρίσκεστε στη συγκεκριμένη περιοχή απομακρυνθείτε. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Δομβρένα της Περιφερειακής Ενότητας Βιωτίας, απομακρυνθείτε προς Θίσβη, ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών και αυτό πρέπει να κάνετε. Κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαν προηγηθεί αλλεπάλληλες ενεργοποιήσεις του 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων και των παραθεριστών από τις περιοχές της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής. Ασφαλώς, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό το οποίο λένε οι αρχές και πρέπει να το τηρήσετε, γιατί υπάρχουν και οι επισκέπτες του Σαββατοκύριακου. Αφήστε τα μέρη εκείνα, ναι. Το καταλαβαίνω, ίσως να είχατε κάνει τον προγραμματισμό σας, αφήστε τα όμως εκείνα τα μέρη. Επειδή η κατάσταση εξακολουθεί να είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολη. Να σας πούμε ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, με την τελευταία ανακοίνωση, εκτελούνται κανονικά τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, μετά τη μερική βελτίωση των καιρικών συνθήκων. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, οι επιβάτες πρόκειται να ταξιδέψουν. Καλό είναι πριν την αναχώρησή τους, αυτό λέει η ανακοίνωση του λιμενικού σώματος. Αυτά σύμφωνα με το λιμενικό σώμα. Καλό είναι να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορία προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια. Οπότε μην ξεκινήσετε, ναι μεν και εμείς θα σας ενημερώνουμε λεπτό προς λεπτό ό,τι γνωρίζουμε και όποια ενημέρωση λαμβάνουμε από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και από το λιμενικό σώμα, αυτομάτως θα τη μοιραζόμαστε μαζί σας. Προσοχή στους αέριδες. Ο χάρτης επικινδυνότητας δεν είναι, πρέπει να σας πω, ιδιαίτερα καλός. Και θα μου επιτρέψετε εδώ για να τον έχω απέναντί μου, να τον έχω μπροστά μου. Λοιπόν, για να δούμε. Ο τελευταίος χάρτης που ισχύει για σήμερα Σάββατο, 1η Αυγούστου, καλό μήνα είπαμε, είπαμε. Κατακόκκινος ο νομός, όλο το λεκανοπέδιο, ο νομός Αττικής είναι κατακόκκινος, προσέξτε τώρα. Είναι επικινδυνότητας νούμερο 5 σε κατάσταση συναγερμού λοιπόν. Όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής, όλος ο νομός Αττικής φτάνει το κόκκινο μέχρι και τον Ισθμό της Κορίνθου. Είναι λοιπόν όλα αυτά τα σημεία τα οποία είναι τα πολύ δύσκολα και η Νότια Εύβοια. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Η υπόλοιπη στερεά Ελλάδα, μην νομίζετε, είναι σε κατάσταση κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλή. Όσον αφορά στην Πελοπόννησο, αν εξαιρέσουμε ένα μικρό σημείο εκεί του νομού Αργολίδας, νομού Κορινθίας, όχι τα παράλια, τα παράλια είναι στο Πορτοκαλί, ο νομός Λακωνίας είναι στο Πορτοκαλί, ο νομός Αρκαδίας επίσης, ο νομός Αχαΐας, ο μισός νομός Ηλίας, άρα θέλει προσοχή. και η νομός Χανίων και νομός Ρεθύμνης είναι επίσης στο πορτοκαλί. Πορτοκαλί έχουμε και στη Θράκη. Πολύ μεγάλη προσοχή. Θα μιλήσουμε και με ανθρώπους εκεί να πάνε όλα καλά και να είναι όλα καλά. Κυκλάδες και στη βόρεια πλευρά του Αιγαίου. Εδώ η Λέσβος είναι. Πορτοκαλιά. Και δεν ξέρω κιόλας αν είναι και ο Μιχαλέλης εκεί, αν έχει πάει καμιά βόλτα. Για να τον πάρουμε τηλέφωνο να μας ενημερώσει. Μήπως το πετύχουμε σε καμιά ξαπλώστα. Δεν έχει εκπομπή ο Δημήτρης. Νομίζω ότι έχει βγει σε άδεια. Πολύ προσοχή σε κάθε περίπτωση, στο κάθε βήμα το οποίο κάνετε, στις περιοχές όπου σας είπα. Μην έχουμε τράβαλα τώρα στο νομό Αττικής, γιατί εχθές με το που έσκασε η φωτιά εκεί στο Χαϊδάρι και στον Ασπρόπυργο, κάπου αρχίσαμε να ανησυχούμε περισσότερο από το κανονικό. Πρέπει να πάμε σε διαφημισούλες, διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Λοιπόν, μετά τα εισαγωγικά, να πάμε να δούμε αναπεριοχή τι ακριβώς συμβαίνει. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου, για να συστηθούμε κιόλας, είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200 και βεβαίως και σε επίπεδο παραγωγή σήμερα η κυρία Βουγιουκλιώτη, και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, και πάμε γρήγορα να συναντήσουμε τον κύριο Μπούγια, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπούγια. Είναι ο πρόεδρος τοπικής κοινότητας της εκεί στη Δόμβρενα, όπου περάσατε ένα πάρα πολύ δύσκολο βράδυ, κύριε πρόεδρε. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα.
1: Κύριε Παπαδάκη, καλή σας ημέρα, καλό μήνα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Είναι γεγονός ότι η νύχτα ήταν ησυχή, αλλά κατά τις 4 βατάκι το πρωί εκδηλώθηκαν κάποιες αιστείες οι οποίες δεν τις περιμέναμε. Και υπήρξε φόβος η φωτιά να μπει μέσα στο χωριό. Ήταν πάρα πολύ κοντά.
0: Πάντως υπήρξε οδηγία από το 112. Όσοι βρισκόνται στην Δομβρένα, να απομακρυνθούν. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Ακούστε με. Αμέσως πήγα στο Δημαρχείο. Έκανα τις τέσσερις ανακοινώσεις να εκενωθεί, σύμφωνα με την βιοζωστική υπηρεσία, να εκενωθεί το χωριό. Πράγματι εκενώθηκε, πήγαν στο διπλανό χωριό στην Θίσβη, και τώρα η κατάσταση, θα έλεγα, ελέγχεται καλύτερο από στο σημείο που λέγαμε, έχουμε και ένα άλλο σημείο, αλλά αυτή τη στιγμή βλέπουμε, δεν το περιμέναμε, μας ήρθαν και ένα αέρια μέσα, δηλαδή 4-5 αεροπλάνα, που πιθανόν αν μπορέσουν να κάνουν δουλειά, γιατί έχει πάρα πολύ αέρα. Αν θα βοηθήσουν τα αεροπλάνα από πλευρά αέρα, αυτό είναι το μόνο πρόβλημα, δεν υπάρχει άλλο, πιστεύω ότι θα καταφέρουμε πολλά. Πρέπει να πω ότι παρατηρήσαμε σήμερα ότι οι ζημίες στα ελαιόδεντρα είναι σε μεγάλη έκταση και πάρα πολλά χιλιάδες ελαιόδεντρα.
0: Άρα δηλαδή μιλάμε για μεγάλη φυσική καταστροφή στην περιοχή.
1: Μιλάμε για μεγάλη φυσική καταστροφή. Κατά άλλα, εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι 2-3 μανδριά, θα τα πω έτσι, των βοσκών έχουν καεί. Χωρίς να έχουμε ανθρώπινες ζωές, κανένα πρόβλημα. Ναι. Το παρατηρούμε, οι πυροσβεστικοί είναι εδώ πέρα, όλες τα δημάρχη της πυροσβεστικής του Δήμου Θηβαίων, εθελοντές από την δημοτική κοινότητα Δομβρένας, μηχανήματα κλπ. Θα δούμε τώρα, γιατί έχουμε και αέρα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν τα αέρα.
0: Τον ακούμε τον αέρα.
1: Είναι και τα διακόπτερα από πάνω, δεν ξέρω αν ακούτε καλά.
0: Σας ακούμε και
1: δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω προς τη στιγμή.
0: Να ρωτήσω, πρώτα απ' όλα δεν υπάρχουν καταστροφές σε σπίτια, σε οικίες?
1: Όχι. Δεν μπήκε, δηλαδή,
0: δεν μπήκε στο χωριό, απλά επειδή συνηθίζεται κιόλας, γιατί όλοι από την επαρχία είμαστε, συνηθίζεται και υπάρχουν και διάφορα διάσπαρτα σπίτια, δεν είχαμε κάποιο τέτοιο.
1: Δεν υπήρχε θέμα, προς Θεού. Δεν έχουμε τέτοιο θέμα, αλλά επισημαίνω ότι οι ζημίες είναι τεράστιες στα ελαιόδεντρα, έτσι, έχουν καεί τα πάντα.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή το μέτωπο προς τα πού κατευθύνεται, δηλαδή ο αέρας, ο άνεμος? Ναι.
1: Είχαμε, δηλαδή, με το ότι αλλάζει η κατεύθυνση, η ροή του ανέμου, θα λέγαμε. Τώρα έχει πάει προς το βουνό, που είναι ο προφήτης Ηλίας, ξέρουν όσοι μας ακούνε, και από πάνω το μοναστήρι. Έχει ελικόπτερα πάνω, έχει προσβεστικά, αυτά ελέγχεται. Στην είσοδο της Δομβρένας ελέγχεται. Έχουμε και ένα άλλο σημείο κάτω από εκεί, το φοβόμαστε, το οποίο ήταν από χθες, το οποίο αν γίνει κάτι και βγει στον δρόμο, θα έχουμε θέμα. Αλλά υπάρχουν και προσβεστικά. Όλες οι δυνάμεις της τουριστικής υπηρεσίας, οι δυνάμεις του Δήμου Θηβαίων, τα μηχανήματα είναι όλοι στον αγώνα υποδόση.
0: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρώτη ενημέρωση. Θα μας επιτρέψετε να διατηρήσουμε το δικαίωμα να σας ξαναενοχλήσουμε.
1: Αργότερα, για να έχουμε και την εικόνα. Νομίζω ότι αυτά που θέλετε σας κάλυψα, να κάνω λάθος.
0: Απόλυτα, κύριε Πρόεδρε. Και το καλό είναι ότι αυτό το οποίο μας είπατε, ότι είναι κάπως καλύτερη εικόνα, ακόμα και αυτό μας δημιουργεί αισιοδοξία.
1: Ελπίζουμε να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα, καλό μήνα. Στην τηλεφωνική γραμμή μας ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Μπούγιας, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας της Δομβρένας, για να το τονίσω και σωστά, γιατί στην αρχή δεν το τόνισα σωστά. Ευχάριστο το ότι είναι καλύτερη η εικόνα. Δεν είναι ευχάριστο ασφαλώς το γεγονός ότι ακούγαμε και από το τηλέφωνο του κυρίου Προέδρου τους ανέμους να είναι πάρα πολύ έντονοι. Επιχειρούν τα πτυτικά μέσα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έχουν ενισχυθεί, βοηθούν και τις επίγειες δυνάμεις. Από εκεί και έπειτα το πράγμα, όπως αντιλαμβάνεστε, εντάξει, είναι και η σημερινή ημέρα δύσκολη. σύμφωνα με τις προβλέψεις, έτσι, τις μετεωρολογικές, θα είναι δύσκολη και η αυριανή ημέρα. Μετά τις 8 η ώρα θα προσπαθήσουμε να έχουμε κοντά μας, και λέω θα προσπαθήσουμε διότι καταλαβαίνετε τώρα, είναι ημέρες τέτοιες, εμείς είμαστε στις επάλξεις. Ο κύριος Αρνιακός, για να μας δώσει λίγο και την και τη διάσταση του καιρού, διότι έχουμε πραγματικά όλος αυτός ο αέρας είναι σε πάρα πολύ δυσχεραίνει τις προσπάθειες των πυροσβεστών μας.

0: Στον Άγιο Βασίλειο πρέπει να σας πω ότι η φωτιά έφτασε στην κυριολεξία μέχρι τη θάλασσα. Έφτασε ως την ακτογραμμή, προκάλεσε ζημιές σε σπίτια. Είχε στηθεί από την Παρασκευή μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και επισκεπτών δια θαλάσσης. Θυμάστε, εχθές στην επίσης έκτακτη εκπομπή 5 με 7 το απόγευμα που ήμασταν εδώ, συνομιλήσαμε με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Γκίκα, ο οποίος μας μίλησε για αυτή την επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Πάνω από 200 άτομα, 250 άτομα απεγκλωβίστηκαν, έφυγαν δια θαλάσσης με τη βοήθεια και τη συνδρομή του λιμενικού σώματος. Λοιπόν, ο κύριος Τσίγκας είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, ο κύριος Κώστας Τσίγκας. Κύριε πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλημέρα θα σας πω, καλό μήνα και ελπίζουμε να είναι καλή ημέρα και καλός ο μήνας. Πάντως το βράδυ ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
1: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, το βράδυ ήταν δύσκολο και η χθεσινή ημέρα, οι συνθήκες ήταν αυτές που επέτειναν όλο αυτό το σκηνικό με την μη ικανότητα και την δυνατότητα να πετάξουν τα εναέρια μέσα, με αποτέλεσμα οι πυρκαγιές, οι δύο που ξεκινήσαν χθες από τη Βιωτία, η μία σε 7.30 και η άλλη στις 9, να μην μπορέσουν οι επίγειες δυνάμεις που έκαναν υπερπροσπάθειες, τόσο οι μονάδες δασοκομάντος, οι εθελοντές, η ελληνική αστυνομία, το λιμενικό σώμα που μαζί με δύο δικά μας πλοιάρια του πυροσβεστικού σώματος απομάκρυναν περίπου 245 ανθρώπους από την παραλία, όπως είπατε, εκεί του Αγίου Βασιλείου, για να μπορέσουν να διασφαλιστούν η ασφαλής απομάκρυνση του κόσμου. Αυτό που προτεύει είναι η μη διακινδύνευση της ανθρώπινης ζωής. Πλέον με το πρώτο φως για την πυρκαγιά, η οποία είναι σε εξέλιξη στην περιοχή του Πόρτου Γερμενό και στο Προσίλι, επιχειρούν 9 καναντέρ και 4 ελικόπτερα, και στην βόρεια πλευρά, δηλαδή στην έναρξη κοντά της πυρκαγιάς, επιχειρούν και εκεί άλλα 5 εναέρια μέσα, αεροσκάφη και ελικόπτερα, και θα γίνει διασπορά και με επιβραδυτικό υγρό για να δούμε πού υπάρχει δυνατότητα να μπορέσουμε να ανακοπεί η πυρκαγιά.
0: Κύριε Τσίγκα, να σας ρωτήσω το εξής. Πρώτα απ' όλα, τα πτυτικά μέσα, επειδή από ό,τι όλοι βλέπουμε και στις ζωντανές συνδέσεις και από την ΕΡΤ και όλα τα σχετικά, οι πιλότοι δίνουν πραγματική μάχη με τον άνεμο, έτσι.
1: Είναι απίστευτες οι συνθήκες που βιώνουν και επιχειρούν οι χειριστές των εναερίων μέσων, είτε της πολεμικής αεροπορίας, των Καναντέρ, των Πετζετέλ και του στρατού με τα Σινούκ που διαθέτουμε, είτε των εναερίων μέσων του πυροσβεστικού σώματος, αλλά και των πιλότων των ενοικιαζομένων εναερίων μέσων. Οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες. Η επικοινωνία με το κέντρο επιχειρήσεων μεταφέρει την εικόνα από αέρος, όμως σε πάρα πολλές περιπτώσεις χθες, παρόλο που υπήρχε μεγάλη δυσκολία στην υδροληψία, όπου αυτό κατέστη δυνατό, δεν κατέστη δυνατό να μπορέσει να γίνει αεροπυρόσβεση. Δεν μπορούσαν να κατεβούν κάτω από τα 3.000 πόδια τα αεροσκάφη. Οι συνθήκες που επικρατούσαν στον αέρα, με την αλλαγή της πυκνότητάς του αλλά και με την έντονη καπνική δραστηριότητα που υπήρχε, δημιουργούσαν δεδομένα τα οποία δεν έδιναν τη δυνατότητα να γίνουν ρήψεις, γιατί οι ρήψεις πρέπει να γίνουν και με ασφάλεια για αυτούς που επιχειρούν, αλλά και με ασφάλεια για αυτούς που θα αποθέσουν και θα αλλάξουν τα δεδομένα, το κέντρο βάρους και όλα αυτά τα τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο της ασφαλής αεροπλοείας από τους χειριστές των εναέριων μέσων.
0: Ήταν αναγκασμένοι οι πιλότοι να πάνε πιο μακριά προκειμένου να πραγματοποιήσουν υδροληψία, κύριε Τσίγκα?
1: Ναι, έπρεπε να μπουν πιο μέσα όντως, γιατί στην ακτογραμμή υπήρχε έντονος σχηματισμός. Είναι εξαιρετικά δύσκολη και η διαδικασία της υδροληψίας, αλλά όλα αυτά συνυπολογίζονται με τον χρόνο, με την περιοχή που θα πάρει νερό κάποιο εναέριο μέσο, με την περιοχή που θα κάνει ρήψεις. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει ένα συντονιστικό ελικόπτερο πάνω από όλα αυτά τα μέσα, που πετά τουλάχιστον 1.000 πόδια πιο πάνω, για να μπορεί να συντονίζει και από πού θα πάρει το ελικόπτερο ή το αεροσκάφος νερό και πού θα πάει να το ρίξει, σε συνεννόηση πάντα με τους επίγειους, αν δεν υπάρχουν από κάτω οχήματα, πολίτες, πυλώνες της ΔΕΗ, και όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία συνυπολογίζονται κάθε λεπτό για να μπορεί να υπάρχει ασφάλεια σε όλη αυτή στο πλέγμα αυτό της δασοπυρόσβεσης.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή το μέτωπο πού βρίσκεται, προς ποια κατεύθυνση κινείται? Δηλαδή, ποιο είναι το σημείο, γιατί φαντάζομαι ότι έχετε σχεδιάσει και στρατηγικά έχετε βάλει ένα σημείο για να μπορέσετε να εγκλωβίσετε, φαντάζομαι, τη φωτιά, εάν μπορεί αυτό να γίνει, διότι από ό,τι έχω καταλάβει οι άνεμοι είναι μία προς μία πλευρά, μία προς την άλλη.
1: Ακριβώς, το πλαίσιο και το άνοιγμα αυτής της πυρκαγιάς είναι μεγάλο. Κατά βάση, εκεί που εστιάζουμε είναι να μην περάσει η πυρκαγιά προς την πλευρά των Βιλίων, δηλαδή και προς την πλευρά της Ψάθας. Η πυρκαγιά αυτή που, ενώ οι άνεμοι ήταν βορειοανατολικοί και έπρεπε να κατευθυνθούν προς νοτιοδυτική κατεύθυνση, αυτό δεν γινόταν, γιατί η ίδια η πυρκαγιά είχε δημιουργήσει δικό της μικροκλίμα και την πήγαινε λίγο πιο κόντρα, για να το πούμε έτσι, να το καταλάβει ο κόσμος, με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί πρόβλημα και στην ουρά της πυρκαγιάς. Η πυρκαγιά πήγαινε όπου υπήρχε καύσιμη ύλη, δηλαδή ο αέρας σε μεγάλο βαθμό δεν την κατεύθυνε αυτή την πυρκαγιά. Η κατεύθυνσή της εξαρτώνταν από το συμπαγές δάσος, από το όλο αυτό το σύμπλεγμα της αγροτοδασικής αυτής έκτασης, από εκεί που ξεκίνησε με την χορτολιβαδική που συνέχισε και άνοιξε σε γεωργικές εκτάσεις στην πλευρά της Βιωτίας και ανέβηκε στο βουνό και πέρασε στην πλευρά της Αττικής. Εδώ οι δυνάμεις που επιχειρούν αυτή τη στιγμή ταυτόχρονα με τις μονάδες της ΔΚΑΦΚΑ, της διοίκησης δηλαδή κατασκευών και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν και ως δρόμοι πρόσβασης πυροσβεστικών οχημάτων πλευρικά σε πρώτο χρόνο αυτό, και όσο μπορούν στο μέτωπο της πυρκαγιάς μπροστά, δηλαδή από την πυρκαγιά όπου το επιτρέπουν οι καπνοί, να επιχειρούν τα καναντέρ και τα ελικόπτερα, και σταδιακά μέσα στην ημέρα θα γίνεται ενίσχυση των δυνάμεων, γιατί οι συνθήκες δυσκολεύουν αφού η θερμοκρασία θα ανεβαίνει και ευελπιστούμε όμως η άνοδο της θερμοκρασίας να μειώσει έστω και ένα μποφόρ ή δύο την ένταση των ανέμων, για να μπορέσουν να έχουν πιο ασφαλείς και πιο εύστοχες ρήψεις στα αέρια μέσα και να μην ενισχύεται όλο αυτό το πλαίσιο της πυρκαγιάς.
0: Άρα αυτή τη στιγμή αυτό είναι το πιο επικίνδυνο μέτωπο σε ολόκληρη την επικράτεια, κύριε Τσίγκα.
1: Ακριβώς, ακολουθεί το μέτωπο στην ουρά της πυρκαγιάς, όπως είπαμε, στη Βιωτία, και το άλλο το μέτωπο στην Αιγιάλη, όπου και εκεί επιχειρούν και ένα αέρια μέσα. Υπάρχουν δυνάμεις από την Πελοπόννησο για την πυρκαγιά της Αιγιάλειας και της Δυτικής Ελλάδας, και υπάρχουν εδώ για την πυρκαγιά της Αττικής και της Βιωτίας δυνάμεις από όλη την Αττική, από όλη τη Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρο, Κεντρική Μακεδονία. Έχουν μετακινηθεί υδροφόρα πάρα πολλά οχήματα, αλλά θέλω να πω ότι είναι τεράστια και η συνδρομή και της περιφέρειας με τις υδροφόρες και με τα χωματουργικά μηχανήματα, αλλά και των Δήμων, όπου οι ίδιες οι τοπικές κοινωνίες στηρίζουν όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τους εθελοντές και τους υπόλοιπους συναρμόδιους φορείς.
0: Τρομάξαμε, οφείλω να σας πω, φοβηθήκαμε πραγματικά όταν στο άκουσμα της φωτιάς εκεί στον Ασπρόπυργο, στο Χαϊδάρι, και από ένα σημείο και έπειτα, όταν οι άνεμοι ήταν πραγματικά ανεξέλεγκτοι, είχαμε και πάρα πολλά μηνύματα από τους ακροατές ότι ο καπνός είχε σκεπάσει τα πάντα, δεν μπορούσαν καν να δουν απέναντι. Οι κάτοικοι μέχρι και στον Πειραιά δεν μπορούσαν πραγματικά, ήταν αποπνιχτική η ατμόσφαιρα. Οφείλω να σας ομολογήσω ότι φοβηθήκαμε, ανησυχήσαμε, κύριε Τσίγκα. Παρόλα τα αυτά, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έκαναν εκπληκτική δουλειά. Φαίνεται εκ του αποτελέσματος.
1: Εκεί που υπήρχε πρόσβαση σε δρόμους από την πλευρά στο Δαφνί και στο Ποικιλόωρος, αλλά και στην πλευρά του Χαϊδαρίου, όπου υπήρχε πρόσβαση, όλες οι δυνάμεις που υπήρχαν για αστικό περιβάλλον την Αττική χθες προσέγγισαν με σωληνώσεις και με εγκαταστάσεις που έγιναν. Η πυρκαγιά αυτή ανακόπηκε γιατί θα έμπαινε σε αστικό ιστό. Η πυρκαγιά όμως αυτή είχε και ένα άλλο, έτσι, έδωσε και ένα άλλο πλεονέκτημα, όπου δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν ένα αέρια μέσα στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού. Γινόταν εκτροπή, γιατί τα εναέρια μέσα δοκίμαζαν σταδιακά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας αν μπορούν να επιχειρήσουν και αν σύμφωνα με τα νέα δεδομένα υπήρχε δυνατότητα στην αεροπυρόσβεση. Αυτά τα εναέρια μέσα που δεν επιχείρησαν εκεί λόγω των αναταράξεων και των σφοδρών ανέμων έγιναν εκτροπή και επιχείρησαν στην περιοχή του Ασπροπύργου, εκεί από την πάνω πλευρά στο Ποικιλόωρος.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσίγκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρώτη ενημέρωση. Θα μας επιτρέψετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα είμαστε στον αέρα μέχρι τις 11 η ώρα. Βεβαίως μετά έρχονται και οι υπόλοιποι συνάδελφοι εδώ στο Real FM. Να σας ξαναενοχλήσουμε για να μας ενημερώνετε, να ενημερώνουμε και τους κατοίκους, να ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας για όλα αυτά τα σημεία όπου δοκιμαζόμαστε για ένα ακόμα καλοκαίρι. Αλλά πριν κλείσουμε, έτσι επειδή με τρώει αυτή η ερώτηση. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα όσον αφορά στο συντονισμό και στον τρόπο λειτουργίας της πυρόσβεσης στη χώρα μας φέτος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια? Το αισθάνομαι κάπως έτσι και χτυπάω ξύλο να δαγκώσω τη γλώσσα μου, διότι μέχρι την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου τα πράγματα πηγαίναν πάρα πολύ καλά, κύριε Τσίγκα.
1: Φαίνεται ότι κάθε χρόνο όλος ο μηχανισμός ενισχύεται και στο πλαίσιο της διαλειτουργικότητας και της συνεργασίας με τους υπόλοιπους φορείς, αλλά και στον τομέα της εκπαίδευσης για τις αγροδασικές πυρκαγιές. Υπάρχει μεγάλη ενίσχυση σε τεχνολογικό εξοπλισμό. Ήδη τα ντρόουν που πετάνε δίνουν εικόνα για την άμεση προσβολή της πυρκαγιάς. Πυροσβέστες συνεχώς και μονάδες δασοκομάντος που γίνονται για να ενισχύσουν όλη αυτή τη διαδικασία και όλη αυτή την προσπάθεια. Όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες φορές όπου το ίδιο το φαινόμενο ξεπερνά κάθε μηχανισμό σε κάθε πλευρά του πλανήτη. Το είδαμε στην Ισπανία και στη Γαλλία. Είναι οι συνθήκες που νικάν τις ανθρώπινες δυνάμεις και νικάν τις ανθρώπινες όλες διαδικασίες και προσπάθειες, γιατί ο καθένας από εμάς που έχει ορκιστεί να κάνει αυτό, αυτό θα κάνει και αυτό θα συνεχίσει να κάνει. Όμως βλέπουμε ότι η δύναμη της φύσης και όλη αυτή η κλιματική κρίση και όλη αυτή η κλιματική αλλαγή που έχει επηρεάσει όλο τον πλανήτη λειτουργεί καταλυτικά και ενισχύει όλα αυτά τα φυσικά φαινόμενα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσίγκα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλό μήνα. Καλό μήνα.
1: Επίσης.
0: Ο κύριος Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, ήταν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νωρίτερα είχαμε συνομιλία με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Δομβρένας, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπούγια. Είναι δύσκολα τα πράγματα, έτσι. Απλά αισθανόμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι για το γεγονός ότι και με τα πτυτικά μέσα η εικόνα αρχίζει να γίνεται καλύτερη. Αλλά το βράδυ ήταν πραγματικά εφιαλτικό. Θα συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο. Είναι άλλωστε αυτό το θέμα της ημέρας. Διαφημισούλες, κυρία Χρυστοδούλου, παρακαλώ.
2: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόλη. Που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε. Είμαστε 55 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. 5 λεπτά πριν από τις 8 η ώρα, παρακαλώ. Είμαστε εδώ την τελευταία ώρα μαζί σας. Θα συνεχίσουμε μέχρι τις 11. Έχουμε κάνει ένα πρώτο κύκλο τηλεφωνικών συνδέσεων για να ενημερωθούμε και να ενημερωθείτε κι εσείς βεβαίως για τα μέτωπα των πυρκαγιών στη χώρα μας. Το πιο δύσκολο μέτωπο είναι αυτή τη στιγμή εκεί, στο Πόρτο Γερμενό, στη Δομβρένα. Ακούσαμε και τον πρόεδρο της κοινότητας, ακούσαμε και τον κύριο Τσίγκα, τον πρόεδρο της Ένωσης Πυροσβεστών, ο οποίος μας έδωσε και μια συνολική εικόνα ανά την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια, πραγματικά. Ο Δημήτρης, καλημέρα και καλό μήνα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πιλότους που προσπαθούν κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες να σώσουν ό,τι σώζεται, γράφει ο Δημήτρης. Και πραγματικά όλοι πρέπει να στείλουμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν πραγματικά με τις φλόγες για να σώσουν τη δική μας περιουσία, την περιουσία και τη δημόσια, τα δάση μας. Αλλά δυστυχώς κάθε χρόνο στεναχωριόμαστε που βλέπουμε την ίδια εικόνα. Σας στέλνω ένα χαρακτηριστικό βίντεο, μου γράφει, από τη φωτιά χθες στη Βιωτία, για να δείτε πού βούταγε το ελικόπτερο για να πάρει νερό. Θα μου επιτρέψεις αυτό να το εκμεταλλευτώ στο κανάλι της Ναυτεμπορικής σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, για να το μεταδώσουμε, και ασφαλώς αυτομάτως θα φύγει και για στη Στεφανία την Κασίμη, παρόλο που είναι διακοπές, για το ενικός.gr. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ σε κάθε περίπτωση. Καλημέρα, Ελπίδα. Μπράβο σας, λέει Σπύρο μου. Δεν κάνουμε κάτι. Εμείς δεν κάνουμε απολύτως τίποτα σε σχέση με τη μάχη που δίνουν οι πυροσβέστες μας, οι εθελοντές μας, όλοι αυτοί που βρίσκονται στα μέτωπα της φωτιάς. Εμείς δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Εμείς είμαστε εδώ μέσα στο στούντιο, μέσα στο ραδιοθάλαμο του Real FM. Απλά μεταδίδουμε αυτά τα οποία συμβαίνουν με το κλιματιστικό μας, για να τα λέμε και αυτά. Και μάλιστα, κυρία Χριστοδούλου, επειδή ξέρει και το πρόβλημά μου, στους 22 βαθμούς το έχει, οφείλω να ομολογήσω. Σας ευχαριστώ, κυρία Χριστοδούλου. Ζεσθενόμεθα, τι να κάνουμε τώρα. Η κυρία Χριστοδούλου, όπως καταλάβατε, είναι εδώ παρέα μαζί μου στη ρύθμιση των ήχων, η απόλυτη αρχόντισσα του ραδιοθαλάμου του Real FM. Στο 211-200-8200 βρίσκεται η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, η οποία εκτελεί και χρέη παραγωγής, παρακαλώ. Χωρίς την κυρία Βουγιουκλιώτη δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Ούτε μία τηλεφωνική δεν θα μπορούσαμε να ακούσουμε. Διότι η κυρία Βουγιουκλιώτη τους κλείνει, να το ξέρετε. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Καλημέρα, Νίκο. Οι πυροσβέστες, λέει, τη δουλειά τους την ξέρουν και την κάνουν με αυταπάρνηση. Βοήθεια δεν έχουν. Δεν ξέρω, Νίκο μου, τι εννοείς, από ποια άποψη το λες όσον αφορά στη βοήθεια. Ασφαλώς. Τώρα τι να πούμε, τι να λέμε. Εχθρός του καλού, το καλύτερο πάντα. Πάντα. Θα πρέπει να βρούμε τρόπους να αντιμετωπίζουμε πυρκαγιές και όταν οι συνθήκες, οι καιρικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα αντίξωες. Λοιπόν, να στείλω μια καλημέρα μου, επιτρέπετε, κυρία Χριστοδούλου, στον φίλο μου, στον άνθρωπο ο οποίος με έφερε σφαίρα στο Real FM. Διότι, Μαρία μου, όταν η συνονόματή σου, η γυναίκα μου, θέλει να χρησιμοποιήσει την πόρτα του γκαράζ, μερικές φορές την μπλοκάρει κιόλας. Κατάλαβες, και δεν ανοίγει με τίποτα, με την καμία, μου λαρώνει. Διότι το κουμπάκι το πατάμε μία φορά και περιμένουμε. Περιμένουμε σιγά σιγά να κάνει ο μηχανισμός την κίνησή του. Όταν το πατάμε συνεχόμενα, διότι δεν ανοίγει, δεν κλείνει, δεν κάνει, δεν ράνει, κάποια στιγμή ο μηχανισμός μπλοκάρει. Αυτό συνέβη σήμερα το πρωί. Ο Πέτρος όμως ο Πουλόπουλος, πρέπει να το πω αυτό, και τι ωραίο επώνυμο, με έφερε σφαίρα. Γι' αυτό το λόγο καταφέραμε και βγήκαμε στον αέρα εκεί 7 και 10, 7 και 4. Διαφημισούλες πρέπει να πάμε, γι' αυτό μου κλείσει και τη μουσική. Διαφημισούλες, παρακαλώ.
1: Real FM.
2: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ.
1: Η ώρα είναι 8. Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Αντέρ 4, έκανα Αντέρ 5. Μετά ήρθαν και τα πιο μικρά τα αεροπλάνα, τα οποία και αυτά προσεγγίσανε, αλλά από ό,τι έμαθα δεν μπορέσαν να ρίξουν προς τη Δοβρένα. Βέβαια εκεί υπάρχουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ανακόψανε τη φωτιά έξω από το χωριό.
0: Σε εσάς δεν υπάρχουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις? Πώς πάει
14: τώρα, τα δύσκολα έχουν περάσει για την ψυχονομή. Έχει σβήσει η φωτιά στην άκρη του χωριού, ας το πούμε, από εκεί που μας ήρθε.
0: Α, και πηγαίνει η φωτιά δηλαδή προς τη Δοβρένα πάλι?
14: Ναι, πέρασε η φωτιά από την ξηρονομή, πήγε προς Δοβρένα. Τα μέτωπα ήταν το ένα μετά το άλλο, ερχόντουσαν ανεπάλληλα το ένα μετά το άλλο. Εδώ δεν ξέρω πόσοι θα έπρεπε να ήταν εδώ για να μπορέσουν να διεισδύσουν αυτή τη φωτιά. Μιλάμε για τεράστια δύναμη, τεράστια.
0: Μάλιστα. Αλλά έχει αφήσει πίσω της τεράστια καταστροφή. Αυτό
14: μεγάλη
0: είναι το
14: καταστροφή, μεγάλη, μεγάλη. Φωτοβολταϊκά έχουν καεί, σας είπα, ελαιόδεντρα χιλιάδες. Εμείς η ξηρονομή και η Δοβρένα, αυτή την αγροτική παραγωγή είχαμε εδώ, ελιά, αιωνόβιες ελιές, δυστυχώς γίνανε στάχτη.
0: Άρα πρέπει η πολιτεία να κινηθεί πάρα μα πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα βλέπουμε, και να το πούμε κιόλας, στο Πόρτο Γερμενό, στη απευθεία σύνδεση, καίγεται ένα σπίτι, καίγεται μια οικία, κύριε Πρόεδρε.
14: Μάλιστα.
0: Το βλέπουμε δηλαδή στις εικόνες από την κρατική τηλεόραση. Άρα πρέπει να κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα η πολιτεία, το αρμόδιο Υπουργείο, ο ΕΛΓΑ, για να αρχίσει να μπαίνει στη διαδικασία των αποζημιώσεων, διότι από τη στιγμή που έχουν καεί τόσα πολλά ελαιόδεντρα, σημαίνει ότι η φετινή παραγωγή πάει στο βρόντο.
14: Όχι μόνο η φετινή. Μιλάμε για. Δεν ξέρω αν αυτά τα δέντρα αν θα ξαναγίνουν αυτοί οι ελαιόνες πλέον.
0: Ναι, σωστό.
14: Δεν ξέρω.
0: Σωστό.
14: Οι ελιές έχουν καεί ολοκληρώς, δηλαδή δεν έχει μείνει τίποτα από τις ελιές. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πρέπει να ξαναφυτευτούν από την αρχή, το οποίο είναι πολύ δύσκολο αυτό. Τώρα, από ό,τι γνωρίζω, ο Δήμαρχος έχει κινήσει τη διαδικασία να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να τρέξουν οι διαδικασίες. Και από εκεί πέρα θα δούμε.
0: Είμαστε δίπλα σας, να ξέρετε, και θα φωνάζουμε από αυτό εδώ το μικρόφωνο του Real FM να έρθουν όσο γίνεται πιο γρήγορα τα κλιμάκια, όπως ήθιστε, να κάνουν τις καταγραφές για να μπορέσετε, διότι εντάξει, εσείς βλέποντας την καταστροφή που έχει αφήσει αυτή η πυρκαγιά πίσω της, το μυαλό σας είναι ήδη στην επόμενη μέρα, και πολύ σωστά είναι στην επόμενη μέρα.
14: Βέβαια. Κύριε Παπαδάκη, στην επόμενη μέρα είναι, τώρα άλλο τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε.
0: Ποιο είναι τώρα το κλίμα εκεί στην περιοχή σας, και το λέω από ποια άποψη. Αισθάνεστε ότι λειτουργήσε ο κρατικός μηχανισμός, αλλά ήταν πολύ δύσκολες οι συνθήκες, ή τι είχες, Γιάννη, τι είχα πάντα?
14: Όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό. Η πυροσβεστική έκανε τα πάντα. Εγώ ήμουν δίπλα εκεί, εθελοντές, ταχτέρ, βιτία από την περιφέρεια, πολιτική προστασία, βιτία του Δήμου, ήρθανε βιτία από το Δήμο Διστόμου Αράχοβας με το Δήμαρχο τον Γιάννη Σταθά. Έμαθα ότι είχε έρθει και ένα βιτίο από το Δήμο του Αγίου Κωνσταντίνου. Υπήρχε τεράστια κινητοποίηση. Ήταν όμως άνηση η μάχη. Ήταν άνηση η μάχη. Εδώ για μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
14: Να είστε καλά.
0: Πραγματικά, κύριε Κεφαλά.
14: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλό μήνα. Ο Στάθης Κεφαλάς, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας ξηρονομής. Είδατε ότι οι άνθρωποι αυτοί, επειδή με τη γη ασχολούνται, με την αγροτιά μας, εκτός του ότι πονάει η ψυχή τους που βλέπουν τα δέντρα τους να καίγονται, πρέπει να σκεφτούν και την επόμενη μέρα. Ποια είναι η επόμενη μέρα? Ότι δεν θα έχουν παραγωγή, έχουν καεί τα δέντρα τους. Τεράστια καταστροφή σε ελαιόδεντρα. Μας το είπε λίγο νωρίτερα και ο κύριος Μπούγιας, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας της Δομπρένας. Μας το επισήμανε και ο κύριος Κεφαλάς, όπου προσέξτε, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας της ξηρονομής, επειδή η φωτιά έχει φύγει και κατευθύνεται πάλι προς Δομβρένα, όπως μας είπε, βλέπουν πίσω τους την καταστροφή που άφησε αυτή η πυρκαγιά. Κάηκαν και ζωάκια, δεν πρόλαβε ο άνθρωπος να τα πάρει από τη στάνη του. Ό,τι και να πούμε, είναι λίγο, η πολιτεία θα πρέπει να ενσκύψει πάνω σε αυτά τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται στη συγκεκριμένη και στη συγκεκριμένη περιοχή. Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Η κυρία Σόφη Μαραγκίδου, τι κάνετε, κυρία Μαραγκίδου? Καλό μήνα, Σπύρο, Μαρία και Εύη. Καλό μήνα να έχουμε, κυρία Σόφη μου, κυρία Μαραγκίδου. Πρέπει να σας πω, εντάξει, δεν έχω παράπονο. Είμαι ανάμεσα σε δύο γυναίκες τις οποίες υπεραγαπάω, τη Μαρία τη Χριστοδούλου και την Εύη την Βουγιουκλιώτη. Η Μαρία για μένα είναι το πρώτο πρόσωπο ουσιαστικά με το οποίο συνεργάστηκα όταν πάτησα το ποδάρι μου πριν από 3 χρόνια. Έχουν περάσει, Μαρία. Ποιος τα μετράει, μωρέ, ποιος τα μετράει? Το χρόνο θα δώσουμε πανελλαδικές, μην ανησυχείς για τίποτα. Ήταν το πρώτο πρόσωπο και μου πήγε πολύ γουρλίδικα, οφείλω να πω. Τώρα για την Εβάρα μας τι να πούμε. Μέχρι και κουλουράκια μου είχε φέρει σήμερα. Μέχρι και κουλούρια. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό. Η Παναγιά ας βοηθήσει τους συνανθρώπους μας, λέει η κυρία Μαραγκίδου, που αυτές τις μέρες περνούν δύσκολα, και ας έχει στο πλάι της τους 3 άτυχους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος. Ήταν το τραγικότερο όλων αυτό το οποίο συνέβη με τους δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο και τον τρίτο πυροσβέστη εκεί στο Γήθιο, στα δικά μου τα μέρη, από την Ετωλοακαρνανία, ο 27χρονος. Ο Βασίλης μου γράφει: καλημέρα σας. Φεύγοντας από την Αθήνα προς Πάτρα, στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, ο καπνός μεγάλης φωτιάς έχει κάνει έντονη την παρουσία του. Διερχόμαστε από έντονο σύννεφο καπνού και οσμή καμένου. Δυστυχώς, καλή εκπομπή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση, Βασίλη. Γενικότερα, εφόσον η εικόνα φεύγοντας από την Αθήνα προς Πάτρα, και πρόσεχε, διότι θα πάμε και στο Αίγιο, υπάρχει άλλο μέτωπο εκεί. Το οποίο και αυτό το μέτωπο, από ό,τι μας είπε ο κύριος Τσίγκας, παραμένει δύσκολο. Θα συνομιλήσουμε και με τους και με τους ανθρώπους εκεί, να κλείσουμε έτσι όλο το κομμάτι της ενημέρωσης που αφορά στη φωτιά. Έτσι θα συνεχίσουμε τώρα, μην γελιόμαστε. Τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι σε δεύτερη μοίρα. Καλημέρα σε όλους. Γεια σου ρε Σωτήρη, ο Τριφυλάρας ο Σωτήρης. Καλημέρα Σπύρο, καλό Σαββατοκύριακο, καλό μήνα, εάν μας λυπηθεί η Παναγιά. Εντάξει τώρα μην αυτό παιδιά. Εντάξει, είναι μια μέρα που λες βόηθα Παναγιά μου. Βόηθα Παναγιά μου, για να μπορέσουμε να πούμε δόξα τω Θεώ. Σπύρο λέει: 13 χρόνια αφού γεννήθηκε ο Γαβριήλ μου, κάθε πρωί κάνω το σαυρό μου και προσέχω, εύχομαι για τα παιδιά μου και για όλα τα παιδάκια του κόσμου. Και πολύ καλά κάνεις. Τρεις μέρες τώρα. Κάθε φορά βάζω στην προσοχή μου, στην προσευχή μου, τα παρακάλια στην Παναγιά να προσέχει αυτούς τους ήρωες που παλεύουν με το θάνατο. Στο δάσος Χαϊδαρίου εχθές, από θαύμα γλιτώσαμε, κουράγιο αδέρφια. Ναι, το συζητήσαμε κιόλας αυτό με τον κύριο Τσίγκα λίγο νωρίτερα, γιατί εντάξει είναι δευτερευούσης σημασίας, νομίζω το καταλαβαίνετε, για να ασχοληθούμε για την επόμενη μέρα από τη φωτιά εκεί στο Χαϊδάρι και στον Ασπρόπυργο. Το σημασία όμως έχει ότι ξεμπλέξαμε γρήγορα από εκείνο το μέτωπο, γιατί αν δεν ξεμπλέγαμε γρήγορα από εκείνο το μέτωπο, τότε ο Θεός θα έπρεπε να βάλει όχι απλά το χέρι του, θα έπρεπε να βάλει και τα δύο του χέρια, λοιπόν, και να χτυπήσουμε ξύλο. Από εκεί και έπειτα το ίδιο κάνω και εγώ, πρέπει να σου πω Σωτήρη μου, για τα παιδιά μου, γενικότερα για τους ανθρώπους που έχω γύρω μου, και νομίζω ότι όλοι πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να προσέχουμε τους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας, για να μας προσέχουν και αυτοί. Όχι με την έννοια του Δούνη και Λαβίν, προς Θεού, σε καμία των περιπτώσεων. Με την έννοια της αγάπης ως προς τον άνθρωπο, ως προς τους ανθρώπους που έχει ο καθένας δίπλα του. Μην ξεχάσει η κυβέρνηση, μου γράφει ο Μιχαήλ, να αναγνωρίσει που αφορά στη φωτιά. Έτσι θα συνεχίσουμε τώρα, μην γελιόμαστε. Τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι σε δεύτερη μοίρα. Καλημέρα σε όλους. Γεια σου ρε Σωτήρη, ο Τριφυλάρας ο Σωτήρης. Καλημέρα Σπύρο, καλό Σαββατοκύριακο, καλό μήνα, εάν μας λυπηθεί η Παναγιά. Εντάξει τώρα μην αυτό παιδιά. Εντάξει, είναι μια μέρα που λες βόηθα Παναγιά μου. Βόηθα Παναγιά μου, για να μπορέσουμε να πούμε δόξα τω Θεώ. Σπύρο λέει: 13 χρόνια αφού γεννήθηκε ο Γαβριήλ μου, κάθε πρωί κάνω το σαυρό μου και προσέχω, εύχομαι για τα παιδιά μου και για όλα τα παιδάκια του κόσμου. Και πολύ καλά κάνεις. Τρεις μέρες τώρα. Κάθε φορά βάζω στην προσοχή μου, στην προσευχή μου, τα παρακάλια στην Παναγιά να προσέχει αυτούς τους ήρωες που παλεύουν με το θάνατο. Στο δάσος Χαϊδαρίου εχθές, από θαύμα γλιτώσαμε, κουράγιο αδέρφια. Ναι, το συζητήσαμε κιόλας αυτό με τον κύριο Τσίγκα. Λίγο νωρίτερα, γιατί εντάξει είναι δευτερευούσης σημασίας, νομίζω το καταλαβαίνετε, για να ασχοληθούμε για την επόμενη μέρα από τη φωτιά εκεί στο Χαϊδάρι και στον Ασπρόπυργο. Το σημασία όμως έχει ότι ξεμπλέξαμε γρήγορα από εκείνο το μέτωπο, γιατί αν δεν ξεμπλέγαμε γρήγορα από εκείνο το μέτωπο, τότε ο Θεός θα έπρεπε να βάλει όχι απλά το χέρι του, θα έπρεπε να βάλει και τα δύο του χέρια, λοιπόν, και να χτυπήσουμε ξύλο. Από εκεί και έπειτα το ίδιο κάνω και εγώ, πρέπει να σου πω Σωτήρη μου, για τα παιδιά μου, γενικότερα για τους ανθρώπους που έχω γύρω μου, και νομίζω ότι όλοι πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να προσέχουμε τους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας, για να μας προσέχουν και αυτοί. Όχι με την έννοια του Δούνη και Λαβίν, προς Θεού, σε καμία των περιπτώσεων. Με την έννοια της αγάπης ως προς τον άνθρωπο, ως προς τους ανθρώπους που έχει ο καθένας δίπλα του.

Κάθε φορά βάζω στην προσοχή μου, στην προσευχή μου, τα παρακάλια στην Παναγιά να προσέχει αυτούς τους ήρωες που παλεύουν με το θάνατο. Στο δάσος Χαϊδαρίου εχθές, από θαύμα γλιτώσαμε, κουράγιο αδέρφια. Ναι, το συζητήσαμε κιόλας αυτό με τον κύριο Τσίγκα λίγο νωρίτερα, γιατί εντάξει, είναι δευτερευούσης σημασίας, νομίζω το καταλαβαίνετε, για να ασχοληθούμε για την επόμενη μέρα από τη φωτιά εκεί στο Χαϊδάρι και στον Ασπρόπυργο. Το σημασία όμως έχει ότι ξεμπλέξαμε γρήγορα από εκείνο το μέτωπο. Γιατί αν δεν ξεμπλέγαμε γρήγορα από εκείνο το μέτωπο, τότε ο Θεός θα έπρεπε να βάλει όχι απλά το χέρι του, θα έπρεπε να βάλει και τα δύο του χέρια. Λοιπόν, και να χτυπήσουμε ξύλο. Από εκεί και έπειτα, το ίδιο κάνω και εγώ, πρέπει να σου πω, Σωτήρη μου, για τα παιδιά μου, γενικότερα για τους ανθρώπους που έχω γύρω μου. Και νομίζω ότι όλοι πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να προσέχουμε τους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας, για να μας προσέχουν και αυτοί. Όχι με την έννοια του Δούνη και Λαβίν, προς Θεού, σε καμία των περιπτώσεων. Με την έννοια της αγάπης ως προς τον άνθρωπο, ως προς τους ανθρώπους που έχει ο καθένας δίπλα του. Μην ξεχάσει η κυβέρνηση, μου γράφει ο Μιχαήλ, να αναγνωρίσει την προσφορά των πυροσβεστών με τη γνωστή καλή μέθοδο που άριστα γνωρίζει. Φαντάζομαι, Μιχάλη μου, ότι το λες έτσι και με σκοπτική διάθεση. Εγώ, μου στέλνεις και την φωτογραφία. Αυτό το οποίο θα πω είναι το εξής. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι αυτή τη στιγμή στο μέτωπο και δίνουν μάχη με τις φλόγες, θα έπρεπε να αμείβονται καλύτερα. Αυτό που κάνουν δεν πληρώνονται με τίποτα. Δεν πληρώνεται με τίποτα. Από την άλλη όμως, αυτό το οποίο δεν πληρώνεται με τίποτα, δεν μπορεί να πληρώνεται και με πάρα πολύ χαμηλούς μισθούς. Γιατί και οι άνθρωποι πρέπει να ζήσουν. Λοιπόν, αυτά, ας μην, αρκετά βαριά είναι η μέρα, διότι υπάρχουν σε εξέλιξη αρκετά μέτωπα από τις πυρκαγιές, ας μην τη βαρύνουμε ακόμα περισσότερο. Πιστέψτε με, θα έχουμε το χρόνο όλο τον Αύγουστο να τα λέμε και να τα χώνουμε εκεί που πρέπει. Καλημέρα, καλό μήνα, μου γράφει ο Κώστας. Επειδή το προλαμβάνει, είναι σημαντικό, θα μάθουμε δημόσια πώς ξεκίνησαν οι φωτιές. Όταν έχουμε κάποια ενημέρωση, τη λέμε στον αέρα με τη μία. Όταν υπάρχει κάποια καταγγελία επίσης. Στην Πάρο δεν... θα σας τη μεταφέρω την είδηση. Γενικότερα τι έχει γίνει σε διάφορες περιοχές. Στην Πάρο, παραδείγματος χάρη, η φωτιά, λέει, ξεκίνησε από το Χιτά. Προσέχθη ο... Μπουζουριάσανε τον δήμαρχο. Τον αντιδήμαρχο. Τον υπεύθυνο εκεί πολιτικής προστασίας, καθαριότητας. Γενικότερα τους πήγαμε, αφέθηκαν ελεύθεροι, αλλά έτσι πρέπει να λειτουργεί η δικαιοσύνη, έτσι πρέπει να λειτουργούν οι αρχές. Δεν έκανες τη δουλειά σου σωστά. Αν δεν την έκανες τη δουλειά σου σωστά, ποιος σου είπε, ρε μεγάλε, ότι εγώ θέλω να καώ εξαιτίας σου? Ο ανεύθυνος αυτός, ο οποίος λέει, έλα ρε παιδί μου, γιατί το έχουμε εμείς, Ελληνάρες. Ελληνάρες, είμαστε πολύ περήφανοι και είμαι πολύ περήφανος που είμαστε Ελληνάρες. Αλλά έχουμε, ρε παιδάκι μου, μέσα στο μυαλό μας, όταν μας γυρίσει ανάποδα, τα ξέρουμε όλα πρώτα απ' όλα. Ξεκινάμε από εκεί. Έλα μωρέ, ποιος είναι αυτός ο οποίος θα μου πει εμένα να μην κάνω θερμές εργασίες? Έλα μωρέ, ποιος είναι αυτός ο οποίος θα μου επιβάλλει πότε θα καθαρίσω, ας πούμε, το οικόπεδό μου? Εγώ ξέρω. Εγώ ξέρω. Ξέρω πότε φυτρώνουν, πότε ξεφυτρώνουν, πότε ξεραίνονται, ξέρω. Πότε θα πιάσουν φωτιά, τα ξέρω όλα. Έλα μωρέ, τώρα που έχει έρθει ο κουμπάρος μου, έχουν έρθει φίλοι στο σπίτι, να μην κάνουμε ένα μπάρμπεκιου? Η βλακεία απίθμενη, ανίκητη. Οι βλαμμένοι μεταξύ τους συνεννοούνται μια χαρά. Πάει ο κουμπάρος, κάνουμε μπάρμπεκιου, ναι, θα κάνουμε μπάρμπεκιου. Είναι αυτό που λέμε, οι βλαμμένοι. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που θα πει, όπα ρε μεγάλε, τι κάνετε? Έχει έξω 37 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, προσέξτε λίγο. Έτσι. Τι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία? Ο καιρός, λέει, σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική 5 με 7, στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Το κρατάμε το 8 μποφόρ, το κρατάμε. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε αγγίζει το 30ράκι. Αγγίζει το 30ράκι η θερμοκρασία. Έρχεται λοιπόν ο κουμπάρος με την κουμπάρα και τα παιδιά, έρχονται και άλλοι φίλοι στο σπίτι. Οπότε λένε το εξής. Ρε παιδάκι μου, εντάξει, να κάνουμε ένα μπάρμπεκιου, κάτι. Και δεν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος θα γυρίσει να πει ότι

με 33-34 βαθμούς Κελσίου και με 8 μποφόρια, πού πας ρε Καραμήτρο? Πού πας? Και εσύ θέλεις, έχεις, επειδή θέλεις να την κάνεις την πιπιά. Ο διπλανός σου τι σου φταίει? Τι σου φταίει? Εχθές εκεί, προχθές μάλλον, στη γειτονιά, είπαμε τη Μαρία λίγο να περπατήσουμε. Πήγαμε προς το βουνό. Πηγαίνουμε συνήθως θάλασσα, πήγαμε προς το βουνό. Γυρίζοντας, ήταν εκεί οι γειτόνισσες μαζεμένες. Μια φοβερή παρέα. Τώρα πώς να το πω. Μια φοβερή παρέα γιαγιάδων. Έχουμε ξεπεράσει, γιατί εντάξει, είμαστε μεγάλο χρονικό διάστημα εκεί στη γειτονιά. Έχουμε ξεπεράσει το τι νοσείς εσύ. Και έχουμε μπει στη διαδικασία, επειδή γνωρίζουν ότι και οι δύο είμαστε δημοσιογράφοι, να μας ενημερώνουν για τα διάφορα. Α, αυτό εκεί που είναι ακούρευτο είναι του τάδε. Εκείνο εκεί το άλλο που είναι ακούρευτο είναι του τάδε. Έπρεπε να έχει έρθει ο δήμαρχος, λέει, να τα κουρέψει. Τι να πρωτοκάνει ο δήμαρχος? Τι να πρωτοκάνει η δημοτική αρχή? Δηλαδή, πόσα μηχανήματα πρέπει να έχει και πόσους ανθρώπους μπορεί να διαθέσει ένας δήμος για να καθαρίζει και τα οικόπεδα αυτών οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν τα έχουν καθαρίσει? Οφείλω να σας πω όμως ότι μέσα στην εβδομάδα εμφανίστηκαν τα μηχανήματα του Δήμου και τα καθάρισε. Έκανε ρεπορτάζ η Μαρία και λέει, αυτά τα καθαρίζετε, αυτά είναι ιδιώτη. Και της λέει, εκεί ήταν και ο αντιδήμαρχος και της λέει το εξής: ναι, αλλά δεν μπορούμε να τα αφήσουμε να καεί ο κόσμος. Απλά λέει, εμείς τα καθαρίζουμε και τους στέλνουμε το λογαριασμό μαζί με το πρόστιμο. Και πολύ καλά κάνουν, διότι υπάρχει και η προσωπική ευθύνη, υπάρχει όμως πάνω απ' όλα και η ευθύνη της πολιτείας. Αυτά. Έβαλες Μαρία και Μπλάντι. Εγώ σου φταίω τώρα. Δώσ' το.

στο άλλο μέτωπο, δεν φεύγουμε βεβαίως από το μέτωπο εκεί του Πόρτο Γερμενό, από το μέτωπο της Βιωτίας, της Αττικής, γιατί είναι στις παρυφές της Αττικής. Στο Αίγιο έχουν δώσει μάχη με τις φλόγες καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο εκεί στις νερατζιές της Αιγιάλιας προκειμένου να κρατήσουν το πύρινο μέτωπο μακριά από κατοικημένες περιοχές. Ισχυρή άνεμη και εκεί. Αυτό είναι το φαινόμενο το οποίο συναντάμε σε κάθε περιοχή που αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν ανοιχτά και δύσκολα μέτωπα. Δώσε τη Μαρία λίγο ακόμα.

0: Επειδή στέλνετε μηνύματα. Ναι, ασφαλώς είναι αφιερωμένο το τραγούδι και στη Μαρία η οποία είναι Ξανθιά, τη Μαρία τη Χριστοδούλου. Αλλά το τραγούδι Μαρία και Ξανθιά είναι και η γυναίκα μου και είναι και συνάδελφος. Και την ξύπνησα κιόλας και πρωί-πρωί. Της λέω, κοίτα, άρχισε να μαζεύεις τίποτα. Όχι στο σπίτι, προς Θεού. Να μαζεύει πληροφορίες για να στέλνει, κατάλαβες. Την έχω βάλει στη διαδικασία. Δεν κατάλαβα, αρχισυντάκτρια. Αρχισυντάκτρια στο ένα κανάλι, αρχισυντάκτρια στη μία εκπομπή, στην παράλληλη από εδώ, από εκεί. Σε όλους δίνει ειδήσεις. Να μην δώσει και μια ειδησούλα και στον άντρα, δηλαδή που να πάρει ευχή. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, προσπαθούμε λίγο να το διασκεδάσουμε όσο περισσότερο μπορούμε, αλλά η εικόνα δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλή. Επαναλαμβάνω, εκεί στο Πόρτο Γερμενό, προηγουμένως βλέπαμε και. Επειδή συνομιλήσαμε και με τον Κωνσταντίνο τον Μπούγια, τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Ζομβρένας, μας είπε την κατάσταση, πολύ δύσκολη κατάσταση. Πολύ δύσκολη κατάσταση, έχει φύσει πίσω της απίστευτη καταστροφή, όπως μας περιέγραψε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Ξηρονομής, ο κύριος Στάθης Κεφαλάς. Να πάμε όμως στο Αίγιο, διότι εκεί στην Δυτική Αχαΐα, όπου έχουν δώσει πολύ μεγάλη μάχη όλο το βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ο κύριος Γρηγόρης Αλεξόπουλος είναι κοντά μας, ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας. Καλή σας ημέρα, κύριε Δημαρχέ.
1: Καλή σας ημέρα. Εμείς είχαμε βέβαια τη μεγάλη φωτιά χτες από τα ξημερώματα μέχρι και το βράδυ.
0: Ναι.
1: Είναι σε μια ύφεση. Οριοθετήθηκε η περιοχή. Βέβαια τα πράγματα είναι ακόμα επικίνδυνα, με την έννοια ότι είναι πολύ δυνατή ακόμα η άνεμη.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορεί να εφησυχαστεί. Αλλά είμαστε σε μια καλύτερη κατάσταση από χτες, γιατί καταλαβαίνετε, χτες τρομάξαμε πάρα πολύ για τους οικισμούς και τους ανθρώπους.
0: Εδώ πρέπει να σας πω, κύριε Αλεξόπουλε, τρομάξαμε εμείς, διότι θυμηθήκαμε απευθείας τα περσινά.
1: Έτσι.
0: Τα είχαμε συζητήσει κιόλας. Και μάλιστα επειδή πέρυσι είχαν γίνει και πάρα πολλές αστοχίες, τις οποίες μας εσείς είχατε πει μες στον αέρα εδώ στο Real FM.
1: Χαίρομαι που το θυμάστε, χαίρομαι.
0: Δεν τα ξεχνάμε εμείς, δεν τα ξεχνάμε, κύριε Αλεξόπουλε. Και πάντα κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Φέτος λοιπόν ήμασταν τυχεροί. Το πρώτο που έκανα στις 5 παρά 4 το πρωί, να μιλήσω με τον κύριο Τουρνά. Και να του πω ότι πρέπει να έρθουν οπωσδήποτε με την αυγή εν αέρια μέσα και να αυξηθούν βέβαια οι δυνάμεις, οι επίγειες. Κάτι το οποίο έγινε και ήμασταν τυχεροί, μπορώ να πω, γιατί δεν είχαμε άλλα γεγονότα
0: σε
1: μας ακριβώς. Και έτσι καταφέραμε και ελέγξαμε τη φωτιά. Πάντα είναι τα μέσα. Ο εξοπλισμός είναι αυτός που προσφέρει και ιδιαίτερα ο υπτάμενος. Τα εναέρια είναι αυτά που σβήνουν τις φωτιές. Πήγαμε καλά. Βέβαια είναι ο Αύγουστος μπροστά μας. Και να ξέρετε, και με την εμπειρία που έχω διαγνώσει ότι τώρα ξεκινάμε, δυστυχώς.
0: Να ρωτήσω κάτι. Το επισημαίνουν και πάρα πολλοί ακροατές και ακροάτριες. Το προλαμβάνει. Πόσο σημαντικό είναι το προλαμβάνει.
1: Φέτος ήταν
0: πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά το θέμα είναι το εξής. Γιατί για να μην την ανοίξουμε έτσι και χάσουμε το στόχο. Σε σχέση με πέρυσι, φέτος τα πράγματα ήταν καλύτερα. Τι εννοώ? Σας δώσαν περισσότερα χρήματα για να μπορέσετε να κάνετε τη δουλειά σας?
1: Δεν υπάρχει διαφοροποίηση.
0: Δεν υπάρχει διαφοροποίηση.
1: Τώρα, μην παίζουμε.
0: Ωραία.
1: Και πρέπει κάποια στιγμή το κράτος να σταματήσει να είναι αρτηριοσκληρωτικό. Δηλαδή, για να πάρει μια άδεια από το δασαρχείο, να κάνει αυτό που βλέπει ένα απλό άνθρωπο,
0: ναι,
1: μια αντιπυρική ζώνη για το καλοκαίρι που έρχεται, χρειάζεται μήνες γραφειοκρατίας και διαπραγμάτευσης. Και την άλλη ώρα, τώρα τέτοιες μέρες, καίγονται άπειρα στρέμματα. Αυτό είναι υποκρισία και πρέπει το κράτος να καταλάβει ότι το προλαμβάνει σε αυτό το επίπεδο είναι. Δηλαδή, να ακούει την τοπική αυτοδιοίκηση, τις ανάγκες που υπάρχουν και να διευκολύνει. Εγώ διαθέτω τα μηχανήματά μου να ανοίξω ζώνες. Άφησε με να τις ανοίξω, γιατί έτσι κι αλλιώς θα καεί αυτός ο τόπος και όχι ζώνες θα υπάρχουν, δεν θα υπάρχει ούτε δεντράκι. Αυτά πρέπει να τα διορθώσουμε. Είναι αυτονόητα που δυστυχώς σε άλλες χώρες γίνεται και εδώ δεν γίνεται.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε. Απλά την έκανα την ερώτηση περισσότερο ρητορική, διότι θα σας πω το εξής. Στη γειτονιά μου, εκεί στο Πορτοράφτη, κάποια οικόπεδα ιδιωτών ήταν ακαθάριστα.
1: Ναι.
0: Ήρθε ο Δήμος και τα καθάρισε.
1: Αυτό
0: εκεί θέλω να καταλήξω. Χρεώνεται ο Δήμος, στέλνει βέβαια το μπιλιετάκι του λογαριασμού και το πρόστιμο. Στο οποίο όμως δεν είναι σίγουρος ότι θα το πληρωθεί ποτέ.
1: Όχι, είναι σίγουρος ότι δεν θα το πληρωθεί.
0: Είναι σίγουρος ότι δεν θα το πληρωθεί.
1: Καταλάβατε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό άλλαξε νομοθετικά μόνο από πέρυσι, κάτι το οποίο απλώς επιβαρύνει την αυτοδιοίκηση. Δεν είναι δηλαδή κάτι αποτελεσματικό. Μεταβίβαση ευθυνών είναι αυτό. Δηλαδή, ποιος θα πάει στον εισαγγελέα αύριο το πρωί, ρυθμίζει αυτή η διάταξη. Όπως καλή ώρα πήγε ο Δήμαρχος Σπάρου. Λες και ο Δήμαρχος Σπάρου ήταν αυτός που ήταν επάνω. Τέλος πάντων, είναι άλλη συζήτηση. Το ουσιαστικό είναι που πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι έχουμε κλιματική αλλαγή. Εφόσον έχουμε κλιματική αλλαγή, θέλουμε διαφοροποίηση πολιτικών που τόσα χρόνια παραδοσιακά τις ασκούσαμε.
0: Το ακούμε 20 χρόνια όμως αυτό. Μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια δεν θα έπρεπε να υπάρχει ανάλογη προετοιμασία.
1: Ας κοιτάξουμε γύρω μας. Τι να πω, δεν ξέρω. Τι να σας πω. Τα ευρωπαϊκά, ας πούμε, δεδομένα σε σχέση με την αντιμετώπιση αυτής της κλιματικής αλλαγής. Υπάρχουν νομοθετικά. Αυτό όμως πρέπει να συνοδεύεται αντίστοιχα με τους σπόρους. Εμείς, το Ταμείο Ανάπτυξης, τι εντάξαμε σε σχέση με αυτά. Δηλαδή, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία απλά τη βάζω έτσι στο τραπέζι για να κατανοήσουμε ότι το προλαμβάνει που είπατε είναι φυσικά το πιο ουσιαστικό, αλλά λείπει από το σχεδιασμό του ελληνικού κράτους.
0: Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Και το μόνο πράγμα το οποίο κάνουμε είναι να μαλλιάζει η γλώσσα μας και να τα φωνάζουμε, χωρίς όμως τελικά να βλέπουμε αποτέλεσμα.
1: Κάθε
0: αυτό
1: χρόνο,
0: είναι το θέμα.
1: Κάθε χρόνο, έστω και το ένα θύμα, ο ένας πυροσβέστης που χάνει η οικογένειά του, αξίζει τον κόπο να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να μην ξανασυμβεί στην Ελλάδα μας.
0: Με αυτή την κουβέντα θέλω να κλείσουμε, γιατί είπατε πραγματικά μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αλεξόπουλε.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Την καλημέρα μου, χαιρόμαστε που εκεί τα πράγματα είναι καλύτερα από την άποψη της πυρκαγιάς. Ήταν στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Αλεξόπουλος, ο κύριος Γρηγόρης Αλεξόπουλος, ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας. Λοιπόν, ο Πέτρος μου στέλνει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα όσον αφορά στους μετασχηματιστές της ΔΔΕ, η υπερκατανάλωση που κάνουν αυτούς τους πώς το λένε, αυτούς τους ενισχυτές να σκάνε στη μέση του πουθενά, και δίπλα συνήθως υπάρχουν και ξερόχορτα, ή υπάρχουν μετασχηματιστές οι οποίοι είναι κακώς δεν έχουν συντηρηθεί σωστά. Δεν έχουν συντηρηθεί σωστά. Προσέξτε τώρα. Ανήκει στη ΔΔΕ όλο το δίκτυο πλέον. Έχει αλλάξει η διαδικασία. Έχει αλλάξει τελείως η διαδικασία. Στο Ρέθυμνο είχαμε συλλήψεις του ΔΔΕ για τη φωνική πυρκαγιά. Είχαμε συλλήψεις. Συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου ΔΔΕ Ρεθύμνου. Την Πέμπτη έγινε αυτό. Έτσι, στοιχεία, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, στο πλαίσιο της έρευνάς τους για τη φωνική πυρκαγιά που κόστισε τη ζωή σε δύο πυροσβέσεις στον Άγιο Βασίλειο, βρήκαν στοιχεία που τους οδήγησαν ακριβώς σε αυτό, στη σύλληψη του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ. Αντιλαμβάνεις
2: είστε
0: ότι είστε
2: συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέδια. Μεσαπιών 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 82 661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafiledia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
8: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
7: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
8: Είμαστε καλά για τώρα.
7: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
8: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
7: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
8: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Μας έχετε στείλει πάρα πολλές φωτογραφίες από την καταστροφή που έχει αφήσει πίσω της η πυρκαγιά σε διάφορα σημεία της Ελλάδας. Οι περισσότερες καταστροφές ασφαλώς είναι στο Ρέθυμνο, αλλά και στο νομό Βιωτίας. Από καρδιωτικές εικόνες, πραγματικά. 35 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 είναι η συχνότητά μας. Προσπαθούμε να περάσουμε από όλα τα σημεία της Ελλάδας, της επικράτειας, που είτε μένονται πυρκαγιές, είτε ευτυχώς η εικόνα είναι πολύ καλύτερη της κατάστασης, αλλά μας περιγράφουν αυτό το δυστοπικό τοπίο που έχει αφήσει πίσω της, που έχουν αφήσει πίσω τους οι φλόγες, η πύρινη λέλαπα από όπου και αν πέρασε. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ πραγματικά όλους εκεί τους τοπικούς άρχοντες και και στη Δομβρένα και στην ένα λεπτάκι να μην κάνω λάθος τα ονόματα, και στην Ξηρονομή, γενικότερα στην Βιωτία, για την πολύ καλή ενημέρωση, για να την ακούσετε κι εσείς. Πολλοί ακροατές, ακροάτριες μας στέλνετε φωτογραφίες, σας ευχαριστούμε. Πραγματικά σας ευχαριστούμε. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου, όλοι αυτοί ακούγονται στον αέρα χάρη στην κυρία Μαρία Χριστοδούλου. Αν θέλετε βέβαια να την εγκαλέσετε, που επιτρέπει να ακούγεται και η δική μου αχριοφωνάρα στον αέρα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200, και την ευχαριστώ προσωπικά πάρα πολύ, διότι ολόκληρη παραγωγή κάνει η κυρία Βουγιουκλιώτη. Και εντάξει, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο. Μηνύματα. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο. Στούντιο papakirialfm, studio@papakirialfm.gr είναι το mail μας, και γίνεται ένας πανικός από τα μηνύματά σας. Γεια σου Κώστα μου. Τώρα, εάν εσύ θέλεις, αγαπητέ Κώστα, να βγάλεις γενικότερα το μένο σου πάνω σε αποκαίδια, και σε κάποιες περιοχές δίνουν μάχη οι πυροσβέστες, τώρα τι να σου πω. Νομίζω ότι πρέπει να το δεις λίγο διαφορετικά. Ίσως να σου κάνει και καλό. Δεν ξέρω, είναι η ταπεινή μου άποψη. Σπύρο, και σε όλη σου την παρέα καλημέρα από το Παγκαίο Καβάλας, ο Ζώης. Να είστε όλοι καλά, καλό μήνα και καλή εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστούμε όλοι εδώ οι συντελεστές, πάρα πολύ, και για το μήνυμά σου. Γεια σου ρε Παύλο, ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ. Α, θέλω να μου πεις το εξής, περίμενε. Εκεί στην Καβάλα, από την Οικίσιανη Παγκαίου Καβάλας συγκεκριμένα. Δώσ' μας, λέει, ένα κλίμα ρε Ζώη, κάτι λίγο παραπάνω. Μια φωτογραφία, οτιδήποτε. Ξέρεις τώρα, αντιλαμβάνεσαι. Διότι, πώς το λέει το Καβάλα, πάνε στην εκκλησία. Αλλά, πόσο όμορφη μωρέ είναι η ελληνική επαρχία. Πόσο όμορφη. Μακάρι να μπορούσαμε να την απολαύσουμε περισσότερο όλοι μας. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Ομορφόπεδο στέλνει ο Παύλος από τον Τζίζελντορφ. Άμα ήμουν ομορφόπεδο, το δέχομαι. Ομορφάντρας. Ο ομορφάντρας είναι που κάνει τη διαφορά. Ομορφάντρας, θυμάστε. Επειδή κάποιος μπορεί να είναι ομορφάντρας, μπορεί να γίνει μέχρι και υπουργός, Μαρία μου. Μπορεί, ας πούμε, να περάσει και από 3-4 έτσι γραφεία τύπου. Γενικότερα. Το παν είναι να είσαι ομορφάντρας. Δεν έχει σημασία αν έχει πτυχία. Καμία απολύτως σημασία. Τίποτα. Όχι. Να είσαι ομορφάντρας. Καλημέρα, λέει, που δουλεύεις σαν να μην υπάρχει αύριο. Ναι. Εντάξει. Τη δουλίτσα μας. Την προσέχουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Γεια σου, Δημήτρη. Μου λέει, καλημέρα. Συγγνώμη, μου λέει. Ο Ελληνάρας δεν κάνει ποτέ λάθος και δεν ζητάει ποτέ συγγνώμη. Σωστό και αυτό. Δεν κάνει ποτέ λάθος και δεν ζητάει ποτέ συγγνώμη. Ο Γιώργος. Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη, και καλό Σαββατοκύριακο. Μία ερώτηση. Γιατί πάνε για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια και όχι από δόλο? Α, όταν κάνεις εργασία ή barbecue δεν ξέρεις τι κάνεις, ρωτάω εγώ. Πολύ σωστή η ερώτησή σου. Αλλά έτσι λέει ο νόμος, ξέρεις, γιατί τώρα μαζί με τα ξερά στην προκειμένη περίπτωση δεν πρέπει να καίγονται και τα χλωρά. Τι εννοώ? Πες παραδείγματος χάρη ότι κάνεις, δεν ξέρω πώς να το πω ρε παιδί μου,
Δεν είσαι βλαμμένος, αλλά κάνεις το λάθος. Θα μου πεις το λάθος δεν είναι μπάρμπεκιου. Μάλλον το μπάρμπεκιου δεν είναι λάθος. Έπαθα κι εγώ. Έπαθα κι εγώ, Κώστα. Το λάθος λοιπόν, το μπάρμπεκιου δεν είναι λάθος. Λάθος είναι. Άρα έτσι πηγαίνει από αμέλεια. Τώρα είναι στη διακριτική ευχέρεια του εισαγγελέα της δικαιοσύνης να αναβαθμίσει την κατηγορία. Αυτό απλά κράτησέ το. Θέλω επίσης, γίνεται, τι ωραίος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεν με έχετε αφήσει μοναχούλη μου. Πολλά τα μηνύματά σας. Μπράβο, ευχαριστώ. Καλημέρα, λέει, εντάξει, προσευχές όσοι το επιθυμούν να κάνουν. Καλώς, δικαίωμά τους. Ναι, εννοείται πως είναι δικαίωμά τους. Είναι δικαίωμα το κάθε ένας να κάνει την προσευχή του, να κάνει και το σταυρό του. Να κάνει και το σταυρό του χωρίς να ντρέπεται. Ναι. Ξέρετε τι εννοώ. Το πρωτεύον είναι τι κάνεις για τις τωρινές και μελλοντικές γενναίες. Ναι, εντάξει. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Μπορείς να κάνεις πράγματα για τις τωρινές και τις μελλοντικές γενιές και να κάνεις και το σταυρό σου. Δεν απαγορεύεται. Δεν περιοριζόμαστε. Περιορίζεις, λέει, τη χρήση ενέργειας στο ελάχιστο, λέει ο Βαγγέλης. Άσκοπες μετακινήσεις, λέει ο Βαγγέλης. Φροντίζεις να κάνεις ανακύκλωση τα πάντα και να πετύσεις από κρατικούς και τοπικούς παράγοντες να κινηθούν προς την κατεύθυνση αυτή. Πολύ σωστά, λέει ο Βαγγέλης. Βλέπουμε την καταστροφή να έρχεται και αδιαφορούμε. Νομίζουμε είμαστε ασφαλείς. Αυτό έχει να κάνει επίσης με το ότι οι απόγονοί μας έχουν τα μισά γονίδια, όσο και να φωνάζουμε για τα παιδιά. Δεν το κατάλαβα αυτό, το διάβασα. Τα άλλα μισά τι είναι, δεν είναι γονίδια. Δεν μπορώ να σε παρακολουθήσω σε αυτό. Η πράξη και τα δεδομένα είναι το σημαντικό, οπότε αδιαφορούμε για τις μελλοντικές γενναίες. Ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη. Πολύ ενδιαφέρον το μήνυμά σου, πρέπει να σου πω, Βαγγέλη μου. Το διάβασα όπως αντιλαμβάνεσαι ολόκληρο. Αυτό με τα μισά γονίδια θέλω να μου δώσεις έτσι μια μικρή, να μου στείλεις ένα επεξηγηματικό μηνυματάκι. Αλλά θέλω να σου πω το εξής. Έχουμε όλοι μερίδιο ευθύνης διαχρονικά για όλα όσα συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία. Ξέρεις πόσες φορές έχω ακούσει τη φράση δεν θα σώσουμε τώρα εμείς την πλανήτη, το πλανήτη. Κάτσε να το ξαναπάω, διότι δεν βγήκε πρόταση στα ελληνικά αυτή, ήταν σε άλλη γλώσσα. Έχω ακούσει λοιπόν πάρα πολλές φορές τη φράση δεν θα σώσουμε εμείς τον πλανήτη, η Ελλαδίτσα μας. Είναι πολύ μικρή χώρα, είμαστε λίγοι. Ακόμα και αν τα κάνουμε όλα εμείς τέλεια, δεν θα σωθεί ο πλανήτης. Κατά μία έννοια, αυτό έχει μία λογική βάση. Κατά μία δεύτερη έννοια όμως, αν όλες οι Ελλαδίτσες ανά τον κόσμο έκαναν τα πράγματα σωστά, ίσως να ήταν και διαφορετικά, να ήταν διαφορετική η κατάσταση. Ίσως αυτή τη στιγμή να μην μιλούσαμε για αλλαγή κλίματος, αν και ξέρετε υπάρχουν κάποιοι επιστήμονες που είναι της θεωρίας ότι όλη αυτή η αλλαγή οφείλεται στο ηλιακό μας σύστημα, στον ήλιο μας. Ότι ανά 100-150 χρόνια υπάρχουν αυτές οι μεγάλες διακυμάνσεις στο κλίμα. Απλά τα προηγούμενα 100-150 χρόνια, επειδή δεν υπήρχε ούτε το διαδίκτυο, ήταν διαφορετική η επικοινωνία, δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να αντιληφθούν το μέγεθος αυτής της αλλαγής. Έτσι, για να τα βάζουμε λίγο τα πράγματα, να ανοίγουμε λίγο τα μάτια μας και λίγο περισσότερο το βλέμμα μας και σε άλλα πράγματα και τα οποία ακούγονται. Να μην μένουμε μόνο στα καθημερινά, στα τετριμένα. Από εκεί και έπειτα όμως, ναι, το ότι εμείς εδώ σε αυτή τη μικρή χώρα, σε αυτή την πολύ όμορφη γωνιά του πλανήτη, έχουμε συνδέσει την πορεία της ζωής μας με την ορθοδοξία, είναι μια φράση την οποία τη χρησιμοποιούμε. Άντε βόηθα Παναγιά, άντε δόξα το Θεό, αχ Παναγιά μου βοήθησέ με, αχ να με γινόταν εκείνο. Και να κάνουμε το σταυρό μας όταν περνάμε και μπροστά σε από μια εκκλησία ή οτιδήποτε, ή να κάνουμε το σταυρό μας. Και χωρίς να ντρεπόμαστε ότι άμα μας δει ο άλλος μπορεί να μας παρεξηγήσει. Γιατί να μας παρεξηγήσει? Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Έχω την αίσθηση ότι αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα έχουμε τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τις εκενώσεις
που κατάφεραν με πολύ μεγάλη επιτυχία να πραγματοποιήσουν αυτά τα παλικάρια, οι γυναίκες και οι άνδρες του λιμενικού σώματος, και βεβαίως να μας πει ο κύριος Μπαλατσούκας σε ποιες περιοχές βρίσκονται σε επιφυλακή, σε εγρήγορση. Δικό σας, κυρία Χριστοδούλου.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
0: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
6: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
5: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
6: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
5: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: the world. Πρέπει να σας πω ότι εχθές όταν βλέπαμε τις εικόνες μας έρχονταν τα πλάνα από τον Άγιο Βασίλειο. Τρομάξαμε, λέμε παιδιά, από όπου μας ήρθαν οι εικόνες, μας ήρθαν σκηνές, θυμηθήκαμε το μάτι, θυμηθήκαμε χίλια δύο πράγματα. Ήταν όμως εκεί το λιμενικό σώμα. Και πρέπει αυτό να το πούμε, ότι ήταν το λιμενικό σώμα και βοήθησε στην εκένωση του Αγίου Βασιλείου και δεν άνοιξε στην κυριολεξία μύτη. Ο κύριος Μπαλατσούκας είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Είναι ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Εχθές συνομιλήσαμε με τον υφυπουργό, τον κύριο Γκίκα, ακριβώς για το ίδιο θέμα, την ώρα που η επιχείρηση βρισκόταν σε εξέλιξη. Κύριε Μπαλατσούκα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πραγματικά, αυτά τα παλικάρια, όλοι εσείς στο λιμενικό σώμα, παλικάρια όταν λέω εννοώ γυναίκες και άνδρες, δείξατε πως μπορεί μια επιχείρηση δύσκολη, γιατί ήταν δύσκολη και θα μας πείτε εσείς τους λόγους που ήταν δύσκολη η επιχείρηση αυτή, καταφέρατε να απεγκλωβίσετε από την πύρινη λέλαπα πάνω από 200 συμπολίτες μας. Παρακαλώ.
1: Ναι, πολύ σωστά. Να επισημάνουμε ότι και σήμερα τις πρώτες πρωινές έγινε μια νέα επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων που έγινε από την παραλία του Πόρτου Γερμανού. Ευτυχώς ωστόσο η περιοχή αυτή είχε εκενωθεί νωρίτερα τις προηγούμενες ώρες, οπότε έγινε περισυλλογή 12 ατόμων συνολικά από περιπλοκό πλοίο του λιμενικού και σκάφος της περιοριστικής υπηρεσίας που ήταν στο σημείο με τη συνδρομή και ιδιωτών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην περιοχή του Αλεποχωρίου. Αυτή η επιχείρηση ήταν βέβαια στη συνέχεια της χθεσινής, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, μια πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση με πολύ μεγαλύτερο όγκο ατόμων σε κίνδυνο. Συνολικά περισυλλέγησαν 254 άτομα, με την πολύτιμη συνδρομή βέβαια και με ιδιώτες, με ιδιωτικά σκάφη, με δύσκολες καιρικές συνθήκες, με 8 μποφόρ με ρηπές 9 και κάποια στιγμή και δύσκολη ορατότητα λόγω του καπνού. Όλα βέβαια στέφηκαν με επιτυχία, με κατάλληλο συντονισμό από το κέντρο επιχειρήσεων του λιμενικού σώματος και βέβαια στη συνεργασία και συντονισμό με το ΕΣΚΕΔΙΚ, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.
0: Που φαίνεται και το αξιόμαχο και η ετοιμότητά σας.
1: Μάλιστα, και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, μετά αφού ολοκληρώθηκε η επιχείρηση στον Άγιο Βασίλειο, όλα τα επιχειρησιακά μέσα παρέμειναν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας εκεί, ώστε να είμαστε έτοιμοι να επέμβουμε εφόσον χρειαστεί, και χρειάστηκε τελικά στην περιοχή του Πόρτου Γερμανού.
0: Τώρα βρισκόσαστε σε επιφυλακή, υπάρχουν σκάφη του λιμενικού σώματος σε συγκεκριμένα σημεία και σε συγκεκριμένες περιοχές, κύριε Μπαλατσούκα, προκειμένου να επιχειρήσουν όταν και αυτό θεωρηθεί απαραίτητο.
1: Συγκεκριμένα τώρα για την περιοχή του Πόρτου Γερμανού παραμένουν σε ετοιμότητα τα περιπολικά σκάφη και το σκάφος της περιοριστικής, καθώς και ιδιωτικά σκάφη. Γενικά όμως σε όλη την επικράτεια, όπου υπάρχει πύρινο μέτωπο σε εξέλιξη, η λιμενική αρχή, η αρμόδια, είναι σε επιφυλακή, σε ετοιμότητα. Έχει έτοιμους τους καταλόγους και των ιδιωτών σύμφωνα με το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, ώστε να υπάρξει συντονισμός και άμεση επέμβαση εφόσον απαιτηθεί.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε πάντως εχθές ότι είχε και ιδιαίτερα μεγάλο κυματισμό λόγω των ανέμων στον Άγιο Βασίλειο, σωστά.
1: Πολύ σωστά, ναι. Κοντά στην παραλία ευτυχώς ήταν λίγο καλύτερα.
0: Ήταν καλύτερα τα πράγματα.
1: Μπορούσαν να προσεγγίσουν τα σκάφη με ασφάλεια. Ωστόσο, όταν απομακρυνώσουν από την παραλία, βέβαια ο κυματισμός ήταν έντονος, οι ρηπές ακόμα πιο έντονες.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπαλατσούκα. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου. Καλό μήνα να έχουμε και μακάρι να είναι καλός ο μήνας. Καλύτερος από την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου που μας άλλαξε τα φώτα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.

Ακούσατε τον κύριο Θεοφάνη Μπαλατσούκα, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Αυτό το τραγούδι ασφαλώς σε όλους και σε όλες που βρίσκονται εκεί έξω και δίνουν μάχη με τις φλόγες. Διότι για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις αυτές τις φλόγες, σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχεις και τη ματιά του τίγρη. Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω.

Έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή Νερατζιές Αιγιαλίας. Σήμερα το πρωί ενισχύθηκαν αυτές οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή εκεί, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που καίει η αγροτοδασική έκταση από το απόγευμα, από χθες το απόγευμα παρακαλώ. Ιδιαίτερα στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν 83 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 6ης και της 9ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 25 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 4 πυροσβεστικά αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν υδροφόρα οχήματα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αλλά και του Δήμου Αιγιαλίας.

0: Στο 211-200-8200, τώρα για ποιο λόγο έβαλα το μπροστά, δεν ξέρω. Είναι η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, η οποία κάνει ολόκληρη παραγωγή σήμερα, όχι επεξεγέλασε. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου είναι απέναντί μου, στη ρύθμιση των ήχων. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Στούντιο παπάκι, realfm.gr είναι το mail μας, που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Γίνεται ένας απίστευτος πανικός, τα διαβάζω τα μηνύματά σας, ούτως ή άλλως, να ξέρετε, δεν θα αφήσω ούτε ένα μήνυμα αδιάβαστο. Τουλάχιστον θα προσπαθήσω, γιατί είναι... Ναι, τώρα που το βλέπω, όχι, δεν δεσμεύομαι, αλλά θα διαβάσω τα περισσότερα μηνύματά σας, γιατί είναι ήδη πάρα πολλά. Εάν θέλετε να συνεχίσετε να έχετε αληθινή ενημέρωση, που είμαι σίγουρος ότι θέλετε να την έχετε, η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8, αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android, για να μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη. Και ο Αντώνης, σε συνέχεια του μηνύματος του Πέτρου, αναφέρεται γενικότερα στην συντήρηση και στο γενικότερο, στο ευρύτερο δίκτυο υψηλής τάσης που διαχειρίζεται ο ΔΔΕ, και μάλιστα λέει το εξής, ότι εδώ και εκεί χρειάζεται συντήρηση και καθαρισμός των μονοτήρων. Κάτι ξέρει παραπάνω ο Αντώνης. Πόσο καιρό έχουμε να δούμε συνεργείο του ΔΔΕ να πλένει αυτά τα σημεία, από όπου εκεί ξεκινά όποιος πινθύρας και βουτώνει πυρκαγιά. Τα ακούτε? Ο Αντώνης φαίνεται ότι είναι γνώστης. Αν δείτε ποτέ, λέει, τέτοια ενέργεια, βγάλετε φωτογραφία. Θα αποκτήσει στο μέλλον μεγάλη αξία σαν σπάνια εικόνα. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτοί οι καθαρισμοί έχουν να γίνουν από την περίοδο που το δίκτυο το είχε η δημόσια επιχείρηση. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Αντώνη, επειδή επαναλαμβάνω, βλέπω ότι γνωρίζεις πράγματα και καταστάσεις, ενημέρωσέ μας. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Κυρία Χριστοδούλου, δικό σας.
1: Real FM.
2: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
8: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
10: Μην τα λοιπόν.
1: χώρισε άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις, το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
1: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Και συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
0: Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Σπανό, τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας. Θα μας τα πει πολύ καλύτερα ο κύριος Περιφερειάρχης. Πρώτα απ' όλα να μας δώσετε, να μας πείτε πώς είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή, κύριε Περιφερειάρχα. Καλή σας ημέρα. Καλό μήνα θα πω εγώ και μακάρι να αλλάξει η εικόνα αυτό το δυστοπικό τοπίο το οποίο βλέπουμε. Παρακαλώ.
16: Λοιπόν, καλημέρα, καλό μήνα. Η φωτιά συνεχίζεται κανονικά, είναι στο βουνό προς τον Ελικόνα. Ο οικισμός της Δόβρενας δεν είναι αυτή τη στιγμή σε κάποιο κίνδυνο, δεν εμπνέει ανησυχία, αλλά σε πάρα πολύ δυνατός αέρας. Δηλαδή εμείς εδώ τώρα που είμαστε στην κορυφή του βουνού, είμαι μέσα στον αυτοκίνητο, έξω δεν μπορείς απλά να σταθείς, οπότε αυτό κάνει δύσκολη ως απαγορευτική τη λειτουργία των εναέριων μέσων που θα μπορούσαν έτσι να καθυλώσουν τη φωτιά. Η κατεύθυνση του ανέμου βέβαια αυτή τη στιγμή είναι σχετικά βοηθητική. Δεν τη στέλνει προς αυτό, τη στέλνει κατά κάποιο τρόπο προς καμένο, αλλά αυτό αλλάζει κιόλας, οπότε ακόμα δεν είμαστε καθόλου ήσυχοι. Δηλαδή έχουμε δρόμο μπροστά μας. Η προσβεστική με τις επίγειες κυρίως δυνάμεις κάνει μια τεράστια προσπάθεια και δίπλα τους και εμείς να υποστηρίζουμε σε ό,τι είναι δυνατόν.
0: Δεν έχει κοπάσει καθόλου αέρας, κύριε Περιφερειάρχα?
16: Κόπασε τη νύχτα όπως γίνεται πάντοτε.
0: Αλλά τη νύχτα δεν είχατε τα πτυτικά μέσα, αυτό είναι το θέμα.
16: Αλλά από τις 4 το πρωί έπιασε και έπιασε δυνατά.
0: Μάλιστα. Τώρα που έχουν επικεντρωθεί, που έχει επικεντρωθεί η προσοχή σας, γιατί φαντάζομαι ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να δημιουργήσουν κάποιο ανάχωμα για να εγκλωβίσουν τη φωτιά, εάν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Βεβαίως.
16: Δουλεύουν, έχουν πιάσει συγκεκριμένα υψώματα στα οποία έχουν αναπτύξει εγκαταστάσεις και επιχειρούν. Δουλεύουν με τις μάνικες, άντρες, γυναίκες, έχουν απλώσει δυνάμεις και επιχειρούν, πιάνουν κομμάτι-κομμάτι. Και όσο μπορούν πολύ περιορισμένα τα εναέρια. Δηλαδή βγαίνουν, ρίχνουν, τα συμβολές φυσικά δεν μπορούν να χαμηλώσουν πολύ, οπότε σε ένα μεγάλο βαθμό μένουν στον αέρα. Δεν μπορούν να κάνουν κοντινές βολές, να πέσει μαζικό νερό πάνω στη φωτιά. Οπότε είναι ακόμα κατάσταση δύσκολη.
0: Πόσα χωριά έχουν κινηθεί?
16: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο χωριό άδειο.
0: Μόνο απλά περιοχές, συγκεκριμένα σημεία καλέσατε τους κατοίκους να φύγουν, διότι νομίζω σύμφωνα με πληροφορίες τα ξημερώματα ήχησε και το 112.
16: Σωστά, χτες κάναμε τη μεγάλη κένωση διαθαλάσσης στον Άγιο Βασίλειο, στο παραλιακό θέρετρο, η οποία ήταν, αυτή ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη για απαιτητική επιχείρηση, δηλαδή ήταν με βαρκούλες, δεν μπορούσαν τα πιο μεγάλα πλοία να πλησιάσουν, οπότε κάναμε με επιβιβάσεις. Όλο αυτό ευτυχώς πήγε καλά. Το ξημέρωμα έγινε, όπως λέτε πολύ σωστά, η Δόμβρενα, η οποία όμως, ξαναλέω, αυτή τη στιγμή δεν είναι σε κάποιο κίνδυνο.
0: Άρα, για να το τονίζουμε σωστά, είναι Δόμβρενα, όχι Δόμβρενα όπως το βλέπω εγώ και δυστυχώς το λέω και εγώ λάθος τόση ώρα, κύριε Σπανέ.
16: Λοιπόν... τοπικά το λένε, να την επισκεφτείτε γιατί είναι πάρα πολύ όμορφη.
0: Και θα το κάνω.
16: Και δεν πειράζει, ας το πούμε και λάθος.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό. Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Περιφερειάρχα. Τα καλύτερα. Ελπίζω στην επόμενη επικοινωνία μας να είναι τελείως διαφορετική η εικόνα. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Φάνης Σπανός, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, ο οποίος όλο το βράδυ βρίσκεται στο μέτωπο και τώρα αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος μας μιλούσε μέσα από ένα αυτοκίνητο το οποίο βρίσκεται στην κορυφή του βουνού, προκειμένου από εκεί που έχει στηθεί. Προφανώς κέντρο επιχειρήσεων για να βλέπουν, να παρακολουθούν το μέτωπο της φωτιάς και να πράττουν ανάλογα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Λοιπόν, 211-200-8200 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί βρίσκεται την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, η οποία κάνει και παραγωγή σήμερα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χωρίς την κυρία Βουγιουκλιώτη, να ξέρετε, ούτε ένας δεν θα είχε βγει στον αέρα. Να αποδίδουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Χωρίς την κυρία Μαρία Χριστοδούλου, που πάντα έχει αυτό το υπέροχο χαμόγελο, όσο άσχημα και αν είναι τα πράγματα, μας αλλάζει τη διάθεση. Και βεβαίως βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων και στα τραγουδάκια τα οποία ακούτε. Και Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Studio papakirialfm.gr είναι το mail μας. Για να δούμε εδώ, Λοΐζο, το ανοίγω χωρίς φόβο και με μπόλικο πάθος το μήνυμά σου. Ναι, γιατί συνήθως τα μηνύματα του Λοΐζου είναι... Αλλά εντάξει, σας αγαπάμε. Ναι, πώς το λέγει η Μαρία Αλήφαη, σας αγαπώ. Ναι, σε κάθε... όσο και... Η διαφωνία δεν είναι κακιά. Ίσα-ίσα, η διαφωνία δημιουργεί και πάρα πολλούς λόγους για σκέψη. Σκέψη, σκιάχτηκα. Για δώσε.

Λοιπόν, ο Λοΐζος γράφει, κύριε Παπαδάκη, καλημέρα. Ελπίζω, ναι, το μήνυμά σου το στέλνεις, πώς το λένε, μέσω, όχι Άιρις, Σύρι δεν τη λένε. Τη Σύρι του κινητού, ρε παιδί μου, που της δίνεις εντολή να γράψει και γράφει. Δεν τα ξέρω κιόλα αυτά, αυτά τα ξέρει η μεγάλη μου η κόρη. Και η μικρή μου η κόρη τα ξέρει. Τώρα που το σκέφτομαι, και ο Πιτσιρικούλης, ο γιος μου, τα ξέρει. Ναι. Εγώ δεν τα κατέχω, μάνα μου. Εγώ εκεί είμαι ακόμα με το δάχτυλο. Μου λέει η μεγάλη μου κόρη, ρε μπαμπά, είσαι ξεπερασμένος. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, οκ. Πάλι καλά της λέω που έχω και σύγχρονο κινητό. Ψάχνω να βρω, να ξέρετε, δεν ξέρω αν έχει κανείς καβάντζα, τα έχει αφήσει. Ψάχνω να βρω εκείνα, δεν θα πω τώρα τη μάρκα, ξεκινάει από μη, αμερικανική μάρκα. Την περιέγραψα, αλλά δεν θα πω το. Που είχε κάτι ωραία τα οποία ανοιγοκλίνανε. Αυτό ψάχνω. Εάν το έχετε, πραγματικά να μου πείτε. Με αντίτιμο βεβαίως. Θα βάλω εκεί την καρτούλα μου, πραγματικά, για να απαντάω μόνο στα τηλέφωνα και να παίρνω τηλέφωνα. Ούτε καν μηνύματα δεν θέλω να γράφω. Είναι το γύρα σου. Ουγγαρ έρχεται μόνον. Λοιπόν, συμφωνείτε ότι είναι άδικο να διπλασιάζονται οι μισθοί των Μητροπολιτών, ενώ με αυτά τα λεφτά. Προσπαθώ τώρα, κάνω, γιατί είναι λίγο ασύντακτο, γιατί προφανώς ο Λοΐζος το έχει γράψει με αυτόν τον τρόπο. Το έχει στείλει με αυτόν τον τρόπο. Με αυτά τα λεφτά θα μπορούσαν να προσλάβουν πυροσβέστες μόνιμους, ή να μοιράσουν αυτά τα λεφτά στους πυροσβέστες. Αυτή είναι η κυβέρνηση, μετά αρχίζει, που υποστηρίζετε όλοι εσείς, το κλασικό του Λοΐζου. Και καλά, καλώς, ναι, κείμεν, δημοσιογράφοι. Γεια σου, δημοσιογράφοι, Παπαδάκης, του Μητσοτάκη, φίλε. Τώρα από εδώ και πέρα είναι όλα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Άκουσε τώρα, Λοΐζο. Είμαι υπέρ της άποψης ότι δεν πρέπει να μπερδεύουμε, να μάζουμε μάλλον στο ίδιο καζάνι διαφορετικά πράγματα. Αν μας ξένησε το γεγονός ότι στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας υπήρχε, δεν θυμάμαι και τον αριθμό, συγκεκριμένο άρθρο που ουσιαστικά εξομοίωνε τον μισθό των ιεραρχών, των Μητροπολιτών, με το 80-90% της αμοιβής του Γενικού Γραμματέα ενός Υπουργείου, ότι μας ξένησε, και γι' αυτό το λόγο το είχαμε πει κιόλας στον αέρα. Το είχαμε πει, το είχαμε αναδείξει. Είχαμε ψάξει κιόλας να δούμε πόσος είναι αυτός ο μισθός του Γενικού Γραμματέα. Κάψαμε και τους Γενικούς Γραμματείς. Γιατί εντάξει, είναι κοντά στα 4.700 ευρώ, 5.000, κάπου εκεί. Οπότε, υπολογίζοντας το 80-90%, καταλαβαίνουμε πόσα θα παίρνουν και οι Μητροπολίτες. Η πολιτεία τι λέει, η κυβέρνηση τι μας έλεγε εκείνο το χρονικό διάστημα? Έχουν να πάρουν, λέει, αύξηση οι Μητροπολίτες από το 2017. Πολλά τα χρόνια. Ωραία. Ας μην διαφωνήσουμε σε αυτό. Όταν λοιπόν θέλεις να κάνεις κάτι τέτοιο, κάντο, αλλά παράλληλα πρέπει να δεις και αυτούς τους ανθρώπους, τι θα κάνεις με αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι καθημερινά, μάλλον όποτε τους καλέσει το καθήκον, βρίσκονται εκεί για να βοηθήσουν όλη την πολιτεία, να βοηθήσουν τους πάντες. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι το ένα πρέπει να αναιρεί το άλλο. Είμαι υπέρ της άποψης ότι πρέπει να γίνονται όλα όσα χρειάζεται αυτή η πολιτεία και αυτή η κοινωνία για να λειτουργήσει με σωστό τρόπο. Ναι, δεν είναι δυνατόν ο άλλος να πηγαίνει να του φοράνε τη στολή. Να το καταλάβω. Άκουσε τώρα, Λοΐζο. Είμαι υπέρ της άποψης ότι δεν πρέπει να μπερδεύουμε, να μάζουμε μάλλον στο ίδιο καζάνι διαφορετικά πράγματα. Αν μας ξένησε το γεγονός ότι στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας υπήρχε, δεν θυμάμαι και τον αριθμό, συγκεκριμένο άρθρο που ουσιαστικά εξομοίωνε τον μισθό των ιεραρχών, των Μητροπολιτών, με το 80-90% της αμοιβής του Γενικού Γραμματέα ενός Υπουργείου, ότι μας ξένησε, και γι' αυτό το λόγο το είχαμε πει κιόλας στον αέρα. Το είχαμε πει, το είχαμε αναδείξει. Είχαμε ψάξει κιόλας να δούμε πόσος είναι αυτός ο μισθός του Γενικού Γραμματέα. Κάψαμε και τους Γενικούς Γραμματείς. Γιατί εντάξει, είναι κοντά στα
4.700 ευρώ, 5.000, κάπου εκεί. Οπότε, υπολογίζοντας το 80-90%, καταλαβαίνουμε πόσα θα παίρνουν και οι Μητροπολίτες. Η πολιτεία τι λέει, η κυβέρνηση τι μας έλεγε εκείνο το χρονικό διάστημα. Έχουν να πάρουν, λέει, αύξηση οι Μητροπολίτες από το 2017. Πολλά τα χρόνια. Ωραία. Ας μην διαφωνήσουμε σε αυτό. Όταν λοιπόν θέλεις να κάνεις κάτι τέτοιο, κάντο, αλλά παράλληλα πρέπει να δεις και αυτούς τους ανθρώπους, τι θα κάνεις με αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι καθημερινά, μάλλον όποτε τους καλέσει το καθήκον, βρίσκονται εκεί για να βοηθήσουν όλη την πολιτεία, να βοηθήσουν τους πάντες. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι το ένα πρέπει να αναιρεί το άλλο. Είμαι υπέρ της άποψης ότι πρέπει να γίνονται όλα όσα χρειάζεται αυτή η πολιτεία και αυτή η κοινωνία για να λειτουργήσει με σωστό τρόπο. Ναι, δεν είναι δυνατόν ο άλλος.

Ένισε, και γι' αυτό το λόγο το είχαμε πει κιόλας στον αέρα. Το είχαμε πει, το είχαμε αναδείξει. Είχαμε ψάξει κιόλας να δούμε πόσος είναι αυτός ο μισθός του Γενικού Γραμματέα. Κάψαμε και τους Γενικούς Γραμματείς. Γιατί εντάξει, είναι κοντά στα 4.700 ευρώ, 5.000, κάπου εκεί. Οπότε, υπολογίζοντας το 80-90%, καταλαβαίνουμε πόσα θα παίρνουν και οι Μητροπολίτες. Η πολιτεία τι λέει, η κυβέρνηση τι μας έλεγε εκείνο το χρονικό διάστημα. Έχουν να πάρουν, λέει, αύξηση οι Μητροπολίτες από το 2017. Πολλά τα χρόνια. Ωραία. Ας μην διαφωνήσουμε σε αυτό. Όταν λοιπόν θέλεις να κάνεις κάτι τέτοιο, κάντο. Αλλά παράλληλα πρέπει να δεις και αυτούς τους ανθρώπους, τι θα κάνεις με αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι καθημερινά, μάλλον όποτε τους καλέσει το καθήκον, βρίσκονται εκεί για να βοηθήσουν όλη την πολιτεία, να βοηθήσουν τους πάντες. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι το ένα πρέπει να αναιρεί το άλλο. Είμαι υπέρ της άποψης ότι πρέπει να γίνονται όλα όσα χρειάζεται αυτή η πολιτεία και αυτή η κοινωνία για να λειτουργήσει με σωστό τρόπο. Ναι, δεν είναι δυνατόν ο άλλος να πηγαίνει να του φοράνε τη στολή, να του φοράνε τον εξοπλισμό, να βρίσκεται μισό βήμα μακριά από το μέτωπο της φωτιάς, να προσπαθεί να το σβήσει και να σκέφτεται, παραδείγματος χάρη, αύριο το πρωί αύριο το πρωί πρέπει να πληρώσω αυτό, πρέπει να πληρώσω εκείνο, πρέπει να πληρώσω το άλλο, αλλά δεν έχω λεφτά για να το κάνω. Δεν γίνεται. Και δεν είναι λαϊκισμός. Έχουμε συνηθίσει την εύκολα λαϊκίζεις. Η πραγματικότητα δεν είναι λαϊκισμός σε καμία των περιπτώσεων. Τώρα, όσον αφορά για τις καρέκλες, βρε Λοΐζο μου, εμείς δυστυχώς ούτε ομορφάντρες είμαστε, ούτε σε γραφεία τύπου μπήκαμε, ούτε πολιτευτήκαμε, ούτε τίποτα. 32 χρόνια στο πεζοδρόμιο.

Κάνουμε συνεννοήσεις και με την κυρία Βουγιουκλιώτη. Είπαμε παραγωγή η κυρία Βουγιουκλιώτη. Έτσι και το λέω στον αέρα για να ακουστεί, διότι πρέπει τους συνεργάτες μας να τους τιμούμε και να τους αγαπάμε και να τους σεβόμαστε. Αυτό λοιπόν το οποίο έλεγα για να το κλείσω είναι το εξής. 32 χρόνια στο ρεπορτάζ. Ακόμα λιώνουμε τα παπούτσια στο πεζοδρόμιο του ρεπορτάζ. Και το κλείνω εδώ. Αυτό έχουμε μάθει να κάνουμε και αυτό γουστάρουμε να κάνουμε. Μπορεί να διαφωνούμε σε κάποια πράγματα. Στο μεταξύ, όλη αυτή η λογική, επειδή το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, και θα μας έρθει κιόλας η Μαριτινούλα σε λίγο. Αν ακούει, Μαριτίνα, αν ακούς, φάει και καλά καφέ. Λοιπόν, η Μαριτίνα δεν έχει μετά με την. Θα δω το πρόγραμμα, μήπως κάνω λάθος. Αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι η Μαριτίνα μετά. Ναι, η Μαριτίνα με ποιον. Με τη Ρίτσα. Α, ωραία. Ρίτσα, κουλουράκι, Μαριτίνα, καφεδάκι. Λοιπόν, τα κορίτσια μας, οι κοριτσάρες μας. Η Ρίτσα Ιμπιζόγλη και η Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Αυτό λοιπόν το οποίο έλεγα είναι το εξής, για να το κλείνουμε όλο αυτό το πακετάκι. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο έκανε ένα εκπομπή με τη Μαριτίνα τη Ζαφυριάδου. Πέρασα καταπληκτικά, υπέροχα, απίστευτα. Η Μαριτίνα καλύπτει εδώ και κάποιες δεκαετίες, δεν θα πω πόσες, γιατί πανελλαδικές θα δώσει του χρόνου το κορίτσι μας. Καλύπτει το ρεπορτάζ του Πασόκ. Εμένα λοιπόν με είχαν ότι είμαι η δεξιά πτέρυγα της εκπομπής, η Μαριτίνα ότι ήταν η κεντροαριστερή πτέρυγα της εκπομπής. Το ότι καλύπτουμε, ας πούμε, το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας εγώ και το ρεπορτάζ του Πασόκ η Μαριτίνα, αμέσως σε κατατάσσουν. Δεν φταίτε εσείς. Φταίνε κάποιοι συνάδελφοι μέσα σε πάρα πολλά εισαγωγικά που την ευκαιρία που τους έδωσε κάποιο μέσο, το οποιοδήποτε μέσο, να καλύπτουν το α, το β, το γ, το δ, το ε κόμμα, το εκμεταλλεύτηκαν για να κάνουν πολιτική καριέρα. Λυπάμαι όμως που δεν είναι όλοι οι δημοσιογράφοι, που δεν είμαστε όλοι οι δημοσιογράφοι.

0: έτσι, που αφήνουμε την ιδεολογία μας στο σπίτι. Και χαριτολογώντας με τη Μαριτίνα λέγαμε το εξής: παρόλο που το αγαπάμε το αθλητικό ρεπορτάζ, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αθλητικό ρεπορτάζ, γιατί είμαστε πολύ γαύροι. Κάντε λοιπόν το συσχετισμό και το αφήνω εδώ. Λοΐζο, σε ευχαριστώ παρόλα τα αυτά που μέσα από το μήνυμά σου μου έδωσες την ευκαιρία να πω και πέντε πράγματα που δεν αφορούν κανέναν. Ο Αλέξανδρος από την Ολλανδία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε συντονισμένοι στο Real FM από κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη. Οπουδήποτε υπάρχει ελληνικό αυτή, ακούει Real FM και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς. Ακούω εσάς, καλημέρα και καλό μήνα, ακούω εσάς και άλλους συναδέλφους σας κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, να μας λέτε για τις φωτιές που καίνε τα σπίτια, τα δέντρα κτλ. Έχουμε δει από διάφορα βίντεο, από κινητά τηλέφωνα και μαρτυρίες ότι ένα μεγάλο μέρος από τις φωτιές ξεκίνησαν από, ναι, πάλι, από το δίκτυο της ΔΔΕ, μου επισημαίνεις και εσύ, που όταν έχει άνεμο δημιουργούνται σπινθήρες και πάει λέγοντας. Πότε θα μπει στο πρόγραμμα από τον ΔΔΕ να κάνει το δίκτυο ρεύματος υπόγειο? Αυτό, ξέρεις, είναι προεκλογική δέσμευση από κάθε κόμμα σε κάθε προεκλογική εκστρατεία. Το κάθε ένα υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτό λένε όλοι. Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες σε κάποιες περιοχές. Είναι όντως πολύ μεγάλο το έργο. Πάρα πολύ μεγάλο έργο το έργο. Πάρα πολύ μεγάλο έργο το συγκεκριμένο. Κάθε μήνα, λέει, πληρώνει ο Έλληνας πόσους φόρους στους λογαριασμούς. Καλά, τώρα έχει αλλάξει τελείως. Μην μπερδεύουμε τον ιδιωτικό τομέα πλέον με το δίκτυο. Με το δίκτυο το οποίο ανήκει στον ΔΔΕ. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό το ένα με το άλλο. Και ναι, έχεις απόλυτο δίκιο ότι κάποια στιγμή θα πρέπει πολύ σοβαρά η πολιτεία αυτό να το δει. Δεν είναι όμως μόνο ο μοναδικός λόγος. Είχαμε στο Ρέθυμνο και διαβάζω την... Τι διαβάζω, τη μοιράστηκα προηγουμένως εγώ την είδηση. Μάλλον την επανέλαβα για να είμαι, γιατί έχει γίνει από την Πέμπτη, όπου είχαμε τη σύλληψη του υπευθύνου του δικτύου κάτω στο Ρέθυμνο. Και αυτή η σύλληψη έγινε κατόπιν στοιχείων που είχε στα χέρια της, που είχαν στα χέρια τους οι αρχές. Εκεί λοιπόν κάτι έγινε, κάτι δεν πήγε καλά. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις είχαμε τις φωτιές. Στην Πάρο, παραδείγματος χάρη, η φωτιά ξεκίνησε από το Χιτά. Άλλο μεγάλο σημαντικό, πολύ μεγάλο. Και για ποιο λόγο είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο γίνεται σε διάφορους Χιτά, σε πάρα πολλούς δήμους? Διότι η πολιτεία πρέπει να καταλάβει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί μόνη της. Δεν μπορεί μόνη της διότι δεν έχει τους πόρους, δεν έχει τα χρήματα. Ζητάνε υπαλλήλους και δυστυχώς οι υπαλλήλοι πρέπει να πληρώνονται, οι εργαζόμενοι. Όλο αυτό δημιουργεί, ξέρετε, αυτή τη χαλασμένη επικοινωνία. Και μετά ψάχνουμε να βρούμε ευθύνες. Ψάχνουμε να βρούμε ποιος ευθύνεται και γιατί. Αυτά. Ευχαριστώ πραγματικά. Σε γνωστούς, λέει, γίνονται εξυπηρετήσεις. Μου στέλνει ένας ακροατής. NS είναι τα αρχικά με τα οποία έχει υπογράψει. Προσωπικά, λέει, εδώ και 5 χρόνια παλεύω να καθαριστεί ποτάμι Ρέμα στη Λέσβο, το οποίο είχε πλημμυρίσει το 2012, το οποίο μισοκαθαρίστηκε το Δεκέμβρη του 2025 μετά από πολλή φασαρία. Να, ας πούμε, όταν υπάρχουν τέτοιες καταγγελίες και υπάρχουν τέτοια παράπονα και τέτοια γκρίνια από συμπολίτες μας, γιατί εκεί στη γειτονιά σου το βλέπεις. Το βλέπεις το κακό να έρχεται. Φωνάζεις. Στο μεταξύ, όταν ως απλός πολίτης, ως απλός δημότης, βρεις τον αντιδήμαρχο ή βρεις κάποιον υπάλληλο, ή ακόμα και αν πέσεις πάνω στο δήμαρχο, ή ακόμα και κάποιοι πιο έτσι θαραλέοι, πιο τολμηροί, πάνε στο δημαρχείο και ζητήσουν επισταμμένα να δουν το δήμαρχο και του πούν, κάτσε ρε μεγάλε, σε εκείνο το σημείο δεν έχει καθαριστεί τίποτα. Εάν πέσει ένα τσιγάρο, ένα σπίρτο να πέσει, θα καούμε όλοι. Εγώ δεν λέω ότι για τα πάντα φταίνε οι δήμαρχοι, αλλά θα πρέπει οι δήμαρχοι, οι υπάλληλοι, να κάνουν το ρεπεράζ, να κάνουν την επιτόπια έρευνά τους, να γνωρίζουν τι είναι, τι πάει καλά και τι δεν πάει καλά, και αυτά τα οποία δεν πάνε καλά να βγαίνουν, ναι, στα μέσα. Εδώ υπάρχει ο μεγαλύτερος ενημερωτικός σταθμός, ακούγεται παντού και πάνω απ' όλα ακούγεται στο Μέγαρο Μαξίμου, ακούγεται στα Υπουργεία. Να βγείτε λοιπόν και να καταγγέλλετε, να βγείτε και να καταγγείλετε, ούτως ώστε την επόμενη μέρα να μην έρθει κανένας να σας πει ότι έλα ρε μεγάλε, εντάξει σιγά, επειδή είσαι από εκείνη την πλευρά γι' αυτό το λόγο δεν μιλούσες. Και με το που έγινε η καταστροφή ψάχνεις να βρεις εξυλαστήρια θύματα ή να ρίξεις στις αρμοδιότητες την ευθύνη των αρμοδιοτήτων αλλού. Δεν πάει έτσι το πράγμα. Δεν πάει καθόλου έτσι το πράγμα. Είπα πολλά. Γίνεται εδώ, προσπαθώ λίγο, μου στέλνετε μηνύματα. Και μου στέλνετε μηνύματα και στο και στους προσωπικούς μου λογαριασμούς. Συνηθίζω να μην διαβάζω τα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε στους προσωπικούς λογαριασμούς μου στα social media. Ντίντα, καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου έχει στείλει ένα link η Ντίντα, το οποίο δεν μπορώ να το ανοίξω ακόμα. Θα το δω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Και προσπαθώ λίγο εδώ να δω. Ναι, εν πάση περιπτώσει, ο καλύτερος τρόπος να ξέρετε για να μπορέσω να διαβάσω τα μηνύματά σας τώρα, ένα-δύο πραγματάκια τα οποία μου έχετε στείλει στο διάλειμμα, θα τα τσεκάρω. Θα πάρω τηλέφωνο σε δύο δημάρχους, τους οποίους μου υποδεικνύουν και ο Αλέξανδρος αλλά και η Μαρία, και έχω και ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα από τον Γρηγόρη. Δεν θα τα διαβάσω στον αέρα, διότι με αυτόν τον τρόπο αδικό τους ακροατές και τις ακροάτριες που έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα στο στούντιο papakirialfm.gr ή έχουν πάρει στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-208-200. Γεια σου Σοκράτη. Για μία ακόμη χρονιά, γράφει ο Σοκράτης, τα ανεξέλεγκτα δάση παρισφρίουν σε γραφικούς παραθαλάσσιους οικισμούς και θέτουν σε κίνδυνο τους οικιστές. Η πολιτεία πρέπει να κάνει κάτι ώστε να περιορίσει τα μανιασμένα δάση, αφού οι οικισμοί ως επιτοπλίστων δηλώθηκαν και σώθηκαν, μου γράφει ο Σοκράτης. Σοκράτη μου, θα σου πω το εξής. Επειδή εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε μέτρο, εάν παραδείγματος χάρη πει η πολιτεία, επιτρέψει η πολιτεία, επιτρέψει αυτή η υπηρεσία, ξέρετε, με τους δασοφύλακες, να κόβετε τα δέντρα, διότι τα δέντρα των Ατάλου πρέπει, αυτό κάνανε οι παλιοί. Οι παλιοί όταν έβλεπαν γερασμένα κλαδιά, όταν έβλεπαν ότι ένα δέντρο θέλει βοήθεια, θέλει βοήθεια ρε παιδί μου, ήξεραν οι παλιοί, ήξεραν, όπως ξέρουν και οι αγρότες. Εάν παραδείγματος χάρη τους αγρότες τους αφήναμε να κάνουν αυτό το οποίο γνωρίζουν πολύ καλύτερα από τον καθένα, γιατί είναι μέσα στη φύση, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Όπως επίσης θυμάστε παλιά, υπήρχαν αυτοί οι οποίοι μάζευαν τη ρετσίνα από τους κορμούς των δέντρων. Εάν πάτε τώρα σε οποιοδήποτε δάσος, δεν μπορείτε να κουμπίσετε σε κορμό, διότι έχουν σκάσει οι κορμοί από τη ρετσίνα που θέλει να βγει έξω. Υπήρχαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που μάζευαν τη ρετσίνα και την πούλαγαν. Το έχουν απαγορεύσει. Έχει χαθεί αυτό το επάγγελμα. Τώρα λοιπόν με το που πλησιάσεις εκεί ένα σπιρτάκι, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω το ρετσίνι. Φούντωσε, τέλος. Τα λέω διότι οι παλιοί ξέρανε καλύτερα, πολύ καλύτερα. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, αχ μην αγγίξετε αυτό, μην αγγίξετε το άλλο, μην αγγίξετε το παράλλο, και φτάνουμε σε σημεία που δεν υπάρχουν ούτε οι δρόμοι, δεν υπάρχει πρόσβαση σε σημεία που σου φωνάζουν από μακριά ότι κάποια στιγμή μπορεί να γίνει το κακό, και δεν υπάρχει πρόσβαση για να μπορέσουν να βρεθούν τα πυροσβεστικά οχήματα. Μένω σε αυτό το οποίο μας είπε πολύ νωρίτερα ο κύριος Τσίγκας, που είπαμε κάνουμε το σταυρό μας, διότι η φωτιά εκεί στον Ασπρόπυργο στο Χαϊδάρι περιορίστηκε. Ξέρετε τι μας είπε? Επειδή ήταν στον οικιστικό ιστό και υπήρχαν δρόμοι, έφτασαν τα πυροσβαστικά οχήματα πολύ γρήγορα και έφτασαν σε όλα τα σημεία. Αυτό, τίποτα άλλο. Δεν εννοώ βεβαίως να τα κάνουμε. Πάμε σε διαφημίσεις τώρα, έλα, πάμε.
1: Real FM. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει.
3: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέδια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέδια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες. Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: 325 πυροσβέστες, 29 εναέρια μέσα για τη φωτιά στη Βιωτία, εκεί στο Πόρτο Γερμενό. Αυτές είναι οι δυνάμεις που επιχειρούν αυτή τη στιγμή. Η κατάσταση εκεί, το συγκεκριμένο μέτωπο, είναι το πιο σκληρό και το πιο δύσκολο από όλα στη χώρα. Στέλνετε πολλά μηνύματα και προφανώς οι ταξιδιώτες, κυρία Χριστοδούλου, του Σαββατοκύριακου που φεύγουν από το κλεινό ναύτι και πηγαίνουν εκεί στις ωραίες παραλίες προς Αχαΐα μεριά, βλέπουν τους καπνούς. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα και για να δούμε τι ακριβώς γίνεται, ζητήσαμε τη συνδρομή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, του κυρίου Ζαΐμη. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τι κάνετε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα? Καλημέρα σας, καλό μήνα να έχουμε και ελπίζουμε να είναι όντως καλός ο μήνας. Δεν ξέρω τι άλλο να πω.
1: Κοιτάξτε, χθες ξεκινήσαμε από τις 3 το πρωί.
0: Ναι.
1: Η πρώτη φωτιά ήταν στο Σούβαρδο στα Καλάβρητα, η οποία περιορίστηκε. Μετά είχαμε 4.30 το πρωί, ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά στη Φλόκα. Πολύ μεγάλη φωτιά και δίπλα σε Χιγητά. Ευτυχώς είχαμε καλή κάλυψη, πολύ καλή κάλυψη από εναέρια αμέσως, δηλαδή το πρώτο μισάωρο, με 4 καναντέρ και 4 ελικόπτερα, συνεπήγειες δυνάμεις. Και το απόγευμα είχαμε το άλλο μέτωπο της εστίας στην Αιγιάλια, στην περιοχή Νερατιές. Εκεί ήταν ο κίνδυνος ο μεγάλος, ήταν να μην κατέβει προς τις τουριστικές περιοχές, τις παραλίες δηλαδή της Αιγιάλιας, όπως είναι η Άκολη, που έχει πάρα πολύ κόσμο και ντόπιους αλλά και Αθηναίους και από άλλες περιοχές της χώρας και ξένους. Ευτυχώς η φωτιά, ευτυχώς μεν, αλλά η δυνατή άνεμη την έσπρωχαν προς το βουνό. Είχε πολύ δυνατό άνεμο πραγματικά. Όλο το βράδυ έκαιγε και αυτή τη στιγμή έχουν καεί πολύ μεγάλες εκτάσεις, κυρίως καλλιεργήσιμες εκτάσεις σταφίδα, ελιές, αλλά και δασικό κομμάτι. Και αυτή τη στιγμή η φωτιά είναι στην περιοχή Αραβωνίτσα. Έχει περιοριστεί από την πυροσβεστική στο ποτάμι το Φίνικα. Υπάρχει ένα τείχος από πυροσβεστικά οχήματα στο Φίνικα το ποτάμι και έχει σπάσει σε δύο μέρη. Το ένα ανεβαίνει προς τα πάνω βόρεια και το άλλο προς τα κάτω. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια να σταματήσει όμως με πολλά ελικόπτερα και καναντέρ. Φαίνεται ότι είναι λίγο πιο διαχειρίσιμη η κατάσταση από την πυροσβεστική. Αλλά αν δεν σταματήσουν οι άνεμοι, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα παραπάνω. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Βγήκε 112 δύο φορές μάλιστα να φύγει ο κόσμος προς Ελιανίτικα. Ο στόχος είναι να μην περάσει το ποτάμι. Ο στόχος είναι να μην μπει καθόλου στον διπλανό Δήμο, που είναι ο Δήμος Πατρέων, έτσι.
0: Υπάρχει δηλαδή και αυτός ο κίνδυνος, κύριε Ζαΐμη?
1: Ο κίνδυνος υπάρχει. Όπως ξέρετε, πέρυσι περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα στην Πάτρα.
0: Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, ήμασταν με τις ώρες στον αέρα και με τη δική σας πραγματικά βοήθεια μας δίνατε και την εικόνα στην περιοχή, αλλά πρέπει να σας πω εκ των υστέρων ότι βοηθήσατε μέσω του Real FM και πάρα πολλούς εκεί συμπολίτες σας για το πού πρέπει να πάνε, τι πρέπει να κάνουν με την ενημέρωση την οποία κάνατε εσείς.
1: Κοιτάξτε, ήταν πρωτόγνωρες καταστάσεις.
0: Ναι.
1: Απειλήθηκε και το ίδιο κέντρο επιχειρήσεων, απειλήθηκαν κτίρια της περιφέρειας. Ήταν μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Οι άνεμοι βέβαια και χθες το βράδυ δεν έπεφταν. Το δελτίο της ΕΜΗ μας λέει ότι από το απόγευμα και μετά σήμερα θα έχουμε μια σταδιακή κάμψη των ανέμων.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία για τις περιοχές δίπλα από την Πάτρα. Τώρα να μην λέμε και πολλά πράγματα, αλλά υπάρχει μεγάλη επιφυλακή σε όλη την ορεινή περιοχή πάνω από την Πάτρα. Ο στόχος βέβαια είναι να σβήσει τώρα, να περιοριστεί και να σβήσει σταδιακά και η Αιγιάλια, να καθαρίσουμε τουλάχιστον στον ομό Αχαΐας.
0: Nice. Γιατί όλη την ημέρα, τουλάχιστον σύμφωνα με τον χάρτη επικινδυνότητας, είσαστε σε βαθμό 4, πολύ υψηλή.
1: Ασφαλώς, ασφαλώς. Κοιτάξτε, αυτό που μας ανησύχησε πάρα πολύ, ότι για πρώτη φορά είχαμε φωτιές που ξεκινήσαν από τις 3 το πρωί. Συνήθως οι φωτιές έρχονται τις απογευματινές ώρες, πριν τη δύση του ηλίου ή μεσημέρι. Και πρώτη φορά είχαμε φωτιές, ταυτόχρονες φωτιές, η μία ήταν 3 και 4 το πρωί και η άλλη 4 και 4.
0: Τι εξήγηση δίνεται?
1: Εγώ δεν μπορώ να δώσω εγώ εξήγηση, αλλά δεν μας έχει ξανασυμβεί να έχουμε δύο ταυτόχρονες φωτιές, μία στα Καλάβρητα και η άλλη στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας, 4 το πρωί. Δηλαδή είναι αδιανόητο. Και πολύ επικίνδυνα σημεία. Και το Σούβαρδο είχε ξαναδώσει φωτιά πέρσι. Πυκνή βλάστηση με δέντρα κτλ. Ναι, μεν είναι ορεινή περιοχή, αλλά λόγω και της ασθένειας των ελάτων είναι πάρα πολλά ξερά έλατα, εντελώς ξερά, τα οποία είναι καύσιμη ύλη για τη φωτιά. Άρα δεν σημαίνει ότι επειδή είναι ψηλά δεν παίρνει φωτιά, ασφαλώς και παίρνει. Και οι άλλοι που ήταν δίπλα στη χιτά, οι άλλοι είναι δίπλα στη χιτά, καταλαβαίνετε ότι αν έπιανε η χιτά της Αχαΐας φωτιά, δεν ξέρω τι θα γινότανε. Πέρσι είχαμε αντίστοιχη φωτιά σε χιτά, ήταν εγκατελειμμένος χιτάς, κλειδωμένος κτλ. Γι' αυτό.
0: Ήταν εγκαταλειμμένος, ήταν κλειδωμένος, προφανώς όμως δεν ήταν καθαρισμένος.
1: 20 μέρες. 20 μέρες έγινε η χιτά στο Θεριανό. 20 μέρες και κάναμε και δεν σβήνει με νερό. Αυτή το αντιμετωπίσαμε πέρσι με χώμα, έγινε επιχωμάτωση και όλο το υλικό, το λέω τώρα πλέον μπορούμε να το πούμε και δημόσια, σε συνεννόηση και νομιμότατα βέβαια, όλο το χώμα το οποίο έφευγε από την εργολαβία πατρών πύργου, το μεγάλο αυτοκινητόδρομο, το χρησιμοποίησαμε για να κάνουμε επιχωμάτωση την εγκατελειμμένη χιτά στο Θεριανό.
0: Τι λέτε τώρα, μα...
1: Γιατί το πλαστικό είναι σαν πετρέλαιο. Αν πιάσει και έχει δεκάδες μέτρα με στη γη το πλαστικό φωτιά, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να σβήσει παρά μόνο με επιχωμάτωση.
0: Άρα λοιπόν, και γενικότερα στους αντίστοιχους χιτά που υπάρχουν ανά την Ελλάδα, πρέπει να κάνει δουλίτσα η πολιτεία, κύριε Ζαΐμη. Πρέπει να κάνει δουλειά η πολιτεία και τα έχει αφήσει εγκαταλελειμμένα. Δηλαδή τώρα θα έχουμε το φαινόμενο να ξεκινάνε πυρκαγιές, να ξεκινάνε φωτιές από τους εγκαταλελειμμένους χιτά.
1: Τι να σας πω, αυτό το οποίο εγώ αντιμετωπίζω και το έχω δει σε πολλές περιοχές Αχαΐας είναι ότι υπάρχουν χιτά οι οποίοι ήταν κλειστοί πλέον και σφραγισμένοι, να το πω έτσι, αλλά αυτό δεν λέει κάτι, γιατί ο χώρος υπάρχει. Το χιτά οι οποίοι ήταν από τη δεκαετία του 80 και του 90 και δεν έχουν μέσα μόνο πλαστικά, μπορεί να έχουν και άλλα αντικείμενα. Αυτά θέλουν ειδικό πρόγραμμα προστασίας, καθαρισμού, τουλάχιστον ακόμα και αισθητικής παρέμβασης, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να μην μπορούν αυτοί να πάρουν φωτιά. Δηλαδή να υπάρχει μια περιφρούρηση, θέλει κάποιες χωματουργικές εργασίες, κάποιες εργολαβίες, γιατί αυτές οι χιτά είναι βραδιβλαχείς πόμβες αν πιάσουν φωτιά.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι ο κύριος Ζαΐμης, ο αντιπεριφερειάρχης, βρίσκεται στο πεδίο και από ό,τι καταλάβαμε σας φωνάζουν κιόλας.
1: Έχουμε μια σύσκεψη τώρα 10 η ώρα.
0: Πολύ ωραία. Να κάνετε λοιπόν τη σύσκεψη και να δούμε και την εικόνα αργότερα. Εάν χρειαστεί θα μας επιτρέψετε να σας ξαναενοχλήσουμε.
1: Να πάρετε τηλέφωνο, να μην έχουμε είδηση.
0: Το ίδιο ελπίζουμε και εμείς, απλά να σας στείλουμε ένα μήνυμα για να σας ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. Παρ' όλα τα αυτά, αν χρειαστεί, θα σας ξανακαλέσουμε. Να είστε καλά. Ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, ο κύριος Φωκίωνας Ζαΐμης, ήταν στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φαντάζομαι πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Να σας πω το εξής, επειδή στέλνετε μηνύματα. Έχει γίνει ένα, μέσα σε όλα έχουμε και αυτά, έχει γίνει ένα τροχαίο δυστύχημα στην Αθηνών Λαμίας. Συγκρούστηκαν δύο φορτηγά. Διερευνώνται οι συνθήκες. Αυτό έγινε μετά τις 7 η ώρα, επειδή πρόκειται για δύο μεγάλα οχήματα. Στο 23ο χιλιόμετρο της Παθές, στην περιοχή του Μαρτίνου, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή μέχρι να μαζευτούν και όλα τα κουφάρια και όλα τα σχετικά. Από τη σφοδρή σύγκρουση, το ένα φορτηγό εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε εκτός οδοστρώματος. Το δεύτερο προσέκρουσε στο τσιμεντένιο διαχωριστικό και τυλίχθηκε στις φλόγες. Λοιπόν, έχουμε ο οδηγός του ανατρέποντος φορτηγού ανασέρθηκε νεκρός. Προσοχή λοιπόν στο σημείο. Προσοχή στο σημείο. Δεν τρέχουμε. Προσέχουμε. Γενικότερα δεν τρέχουμε. Αλλά έπρεπε να έχουμε και αυτό. Λοιπόν, διαφημίσεις, κύριε Χριστοδούλου.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: σε όλη αυτή την απίστευτα μεγάλη, ηρωική προσπάθεια που κάνουν οι πυροσβέστες μας, οι εθελοντές, όλοι όσοι βρίσκονται εκεί στα μέτωπα της φωτιάς, όλη αυτή την ηρωική προσπάθεια των πιλότων μας, που από ψηλά προσπαθούν να δαμάσουν την πύρινη λέλαπα, την δυσκολεύει ο καιρός. Αυτοί οι αέριδες, αυτά τα μπουρίνια, αυτές οι ρηπές των ανέμων. Ο Τάσος Αρνιακός, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συμπάθαμε, Τάσο μου, για την... πώς να το πω τώρα, ρε παιδί μου. Εντάξει, και εμείς αισθανόμαστε μερικές φορές άσχημα που πρέπει να ενοχλούμε συναδέλφους, διότι συνάδελφοι είμαστε. Τι να πούμε για τον Τάσο τον Αρνιακό.
1: Άφησε τα νεκρολόγους αυτούς. Ο μετεωρολόγος είναι ένας επαγγελματίας. Στις δύσκολες στιγμές δεν έχει ώρες, δεν έχει μέρες. Πρέπει να είναι δίπλα στον κόσμο για ενημέρωση, αυτή που θέλει και ο Ρίαλ.
0: Ακριβώς. Και εμείς έχουμε το καλύτερο στην οικογένεια του Ρίαλ και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο. Λοιπόν, για πες μας, σε παρακαλώ πολύ.
1: Επειδή ξεκίνησες από το γκάμα των ανθρώπων που προσπαθούν να σβήσουν τις φωτιές, πρέπει δυστυχώς να κρατάνε δυνάμεις, διότι ο άνεμος θα διατηρηθεί και σήμερα και αύριο. Με τις ίδιες εντάσεις σχεδόν, μικρή υποχώρηση περιμένουμε από το απόγευμα, αλλά 1-2 μποφόρ. Αλλά στα 10 και τα 11 που μέτρησε η παξιμάδα, τα 7 και τα 8 και τα 9, καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολλά. Ότι. Άρα χρειάζεται εφεδρεία, πρέπει να αλλάζουν οι ομάδες, δεν μπορούν οι ίδιοι άνθρωποι να είναι συνεχώς το πεδίο. Χρειάζεται υπομονή και προσοχή μεγάλη, μην έχουμε και άλλα μέτωπα, οπότε καταλαβαίνεις ότι υπάρχει διάσπαση δυνάμεων. Εγώ σαν μετεωρολόγος θέλω να πω ότι δυστυχώς οι άνεμοι θα συνεχιστούν και σήμερα, μικρή υποχώρηση από το Βραδάκι, και αύριο το πρωί πάλι θα έχουμε μεγάλες εντάσεις 7 με 8 τοπικά έως και 9 μποφόρ, που δυστυχώς είναι ό,τι χειρότερο για να διατηρηθούν οι φωτιές.
0: Τάσο, αυτές και στις περιοχές τις επίμαχες,
1: βέβαια, δυστυχώς η Αττική είναι στο κόκκινο,
0: ναι,
1: με βαθμό συναγερμού 5, τον υψηλότερο. Η Αττική και η Νότια Εύβοια, από την Κύμη και κάτω μέχρι την Άριστο, καταλαβαίνεις, είναι οι περιοχές οι πιο ευάλωτες αυτή τη στιγμή. Όχι ότι και άλλες, οι Πορτοκαλί γύρω γύρω υστερούν πολύ, αλλά εδώ στην Αττική και στην Νότια Εύβοια είναι το μάτι του κυκλώνα.
0: Πότε θα αρχίσει πότε θα αρχίσουν να ηρεμούν αυτοί οι άνεμοι?
1: Από τη Δευτέρα και μετά.
0: Από τη Δευτέρα και μετά.
1: Ναι.
0: Πάντα από τη Δευτέρα και μετά.
1: Και μάλιστα θα πέσουμε στα 6 με 7. Μην νομίζω ότι θα καλμάρουν τελείως, ούτε ότι θα γυρίσουν τις ενοτιάδες.
0: Αύγουστος τώρα, ο Αύγουστος μας έχει συνηθίσει με μελετέμια.
1: Ναι.
0: Τάσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Να είσαι καλά. Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Την καλημέρα μας, την καλημέρα μας. Ο Τάσος Αρνιακός, ο μετεωρολόγος μας, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Και βεβαίως η συμβουλή, την οποία τη συμμεριζόμαστε απόλυτα αυτό το οποίο, και προσυπογράφουμε απόλυτα αυτό το οποίο είπε ο Τάσος Αρνιακός, ότι πρέπει να διατηρήσουν δυνάμεις, διότι αυτοί οι άνεμοι θα συνεχίσουν πάνω κάτω με τις ίδιες εντάσεις, με την ίδια ένταση μέχρι τη Δευτέρα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα είναι δύσκολη. Μακάρι να διαψευστούμε, όχι για τους ανέμους, να γίνει κάτι, να σβήσουν οι φωτιές και να μην έχουμε να συζητάμε αυτά τα θέματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή είναι δύσκολη και θα παραμείνει δύσκολη η κατάσταση μέχρι τη Δευτέρα λόγω των ανέμων, να διατηρήσουν δυνάμεις οι πυροσβέστες μας, αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται στο πεδίο. Αλλά πώς να το κάνεις όταν οι άνθρωποι αυτοί αριθμητικά είναι λίγοι. Είναι λίγοι και προσπαθούν να επιχειρήσουν σε όλα τα σημεία που αυτή τη στιγμή μένονται φλόγες. Αυτά. Να διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας, γιατί γίνεται ένας πολύ όμορφος πανικός από τα μηνύματά σας. Μας καθοδηγείτε πάρα πολύ καλά. Εσείς εκεί έξω είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας. Το λέω και το ξαναλέω και πραγματικά. Πέσε παρακαλώ πάρα πολύ, μου γράφει ο Μπάμπλος. Ξέρεις, έκανα συνδυασμό της λέξης Παύλος με μπάρμπεκιου, γιατί μιλάει για το μπάρμπεκιου. Καταλαβαίνεις τώρα πως αρχίζει και λειτουργεί το μυαλό μετά από Πες σε παρακαλώ στους ηλιθιόπουλους που θα σου πούν πως 32 με 33 βαθμούς δεν είναι πολύ, πως το πρόβλημα δεν είναι η θερμοκρασία αλλά η ξηρασία σε συνδυασμό με τους ανέμους, για όλους όσοι θελήσουν να κάνουν μπάρμπεκιου, λέει ο Παύλος. Τι να σου πω ρε αδερφέ, τι να πας να εξηγήσεις. Εγώ το λέω, έδωσα και ένα παράδειγμα, το είπα λίγο, έκανα μία μυθοπλασία. Ο κουμπάρος που με τα παιδιά, με την κουμπάρα, πηγαίνουν στο σπίτι του κουμπάρου, ο οποίος κουμπάρος είναι και κοντά εκεί, είτε σε θάλασσα, είτε σε βουνό, όπου υπάρχουν και οικοπεδάκια γύρω γύρω τα οποία δεν έχουν καθαριστεί. Ήρθε ο κουμπάρος να μην κάνουμε ένα μπάρμπεκιου, να μην παίξουν τα παιδιά. Τι κι αν έχει 40 βαθμούς Κελσίου, τι κι αν έχει 8 μποφόρια. Εμείς μπορούμε, ξέρουμε. Τι εννοείς ας πούμε ότι υπάρχει ξηρασία? Εμείς ξέρουμε, είναι δυνατόν. Στο χωριό ψήναμε. Γιατί ο Έλληνας πάνω απ' όλα ξέρει, γνωρίζει. Λοιπόν, όχι μπάρμπεκιου σήμερα, ούτε αύριο, ούτε μεθαύριο. Όχι θερμές εργασίες. Το συζητάω αυτό κάθε φορά με τη Μαρία. Όταν σε πιάνει η προκοπή για να κάνεις την οποιαδήποτε δουλειά, τη στιγμή που δεν πρέπει να σε πιάσει η προκοπή για να κάνεις τη συγκεκριμένη δουλειά. Είναι φοβερό. Εγώ, να ξέρετε, το θεωρώ ότι αυτό το κάνουν συνήθως οι τεμπέληδες. Δηλαδή, ψάχνουν να βρουν την ευκαιρία. Ο άλλος έχει σπασμένο το κάγκελο, να πούμε, όλο το χειμώνα. Όλο το χειμώνα. Κάποια στιγμή για να το παίξει στη γυναίκα του ότι εγώ το σπίτι το έχω τζιτζί, γυναίκα. Είμαι ο άντρας του σπιτιού. Λέει, πετάει λοιπόν στη γυναίκα του. Θα πάω να φτιάξω το κάγκελο, να κάνω οξυγονοκόλληση, πιστεύοντας ότι η γυναίκα του θα του πει εκείνη την ώρα, πού πας ρε Καραμήτρο με 40 βαθμούς Κελσίου να κάνεις θερμές εργασίες, ας το μην βάλεις καμιά φωτιά. Η γυναίκα λοιπόν για να τον πικάρει γυρίζει και του λέει, α, σε πιάσει προκοπή, αφού σε πιάσει προκοπή μην τη χάσουμε τέτοια προκοπή και τέτοιο λεβέντα άντρα μέσα στο σπίτι, πήγαινε φτιάξτο. Δεν αργεί να γίνει το κακό. Το λέω με μπόλικη δόση πλακίτσας. Αλλά λίγο να σοβαρευτούμε και να συντονιστούμε. Δεν είναι καθόλου κακό το να σοβαρευτούμε και να συντονιστούμε. Γεια σου Λευτέρη. Καλημέρα, καλό μήνα Σπύρο. Όχι ότι πρέπει να γίνονται να μην γίνονται, αλλά να τα ρίχνουμε όλα σε αυτά δεν είναι σωστό. Σε ποιο βρε μάνα μου, δεν έχω καταλάβει ακόμα. Πόσες μεγάλες φωτιές προήρθαν από ακαθάριστα οικόπεδα, από το ψήσιμο του κρέατος στην αυλή. Είπαμε ατομική ευθύνη, αλλά όχι λόγω ίσπραξης χρημάτων. Ευχάριστη συνέχεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλεις να καθίσω να σου φτιάξω τη λίστα? Και ως διαμαγείας, οι μεγαλύτερες σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, εφόσον λοιπόν το θέλεις, εγώ αύριο θα σου έχω και τα στοιχεία, έτσι στατιστικά. Μεγάλες καταστροφές προέρχονται από τέτοιες χαζομαρίτσες. Διότι δεν είναι προετοιμασμένος κιόλας. Πώς να το πω ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή εάν δούμε το χάρτη επικινδυνότητας, για να σας πω λίγο και πώς λειτουργεί το σύστημα, είναι κατακόκκινο το λεκανοπέδιο της Αττικής. Ο νομός Αττικής είναι κατακόκκινος. Το κοκκινάδι φτάνει μέχρι τα όρια του νομού Κορινθίας. Η νότια Εύβοια είναι επίσης κατακόκκινη. Άρα λοιπόν οι αρχές έχουν επικεντρωμένη την προσοχή τους στο κόκκινο. Μία βαθμίδα κάτω συναγερμού είναι για τις περιοχές που είναι στο πορτοκαλί, επικινδυνότητας 4. Το κόκκινο είναι 5. Όταν λοιπόν εσύ τώρα είσαι σε μία επαρχία που είναι στο όριο του 3 με το 4 και κάνεις κάτι τέτοιο και πιάσει η φωτιά και τύχει εκείνη την ώρα και γίνει και ένα αεράκι παραπάνω, δεν προλαβαίνει ο κρατικός μηχανισμός να λειτουργήσει. Δεν προλαβαίνει. Και δυστυχώς αυτά γίνονται, δεν θα γίνει στο Παγκράτη. Δηλαδή αν πας στο μπαλκόνι να κάνεις μπάρμπεκι που λέει ο λόγος, στη βεράντα ή στην ταράτσα, δεν γίνεται εκεί το κακό. Αστικός ιστός. Δεν έχουμε δει και πάρα πολλές φωτιές να ξεκινάνε μέσα από τον αστικό ιστό. Αυτό φωνάζουν οι δήμαρχοι, αυτό λένε. Δεν έχουμε δει καμία φωτιά να ξεκινά από τον αστικό ιστό. Το αντίθετο γίνεται. Άρα λοιπόν εσύ που έχεις το εξοχικό και κάνεις μπάρμπεκι, είσαι επικίνδυνος. Εσύ που έχεις το εξοχικό και κάνεις θερμές εργασίες, είσαι επικίνδυνος. Εσύ που έχεις το εργοστάσιο και το έχεις το εργοστάσιο λίγο πιο έξω με αυτό το να και κάνεις εργασίες, είσαι επικίνδυνος. Πώς να το κάνουμε? Επικίνδυνος είσαι και εσύ που υποτίθεται ότι είσαι υπεύθυνος για το α, το β, το γ, το δ, το ε δίκτυο και δεν έχεις κάνει σωστά τη δουλειά σου. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές και διαφορετικοί παράμετροι για το πώς μπορεί να ξεκινήσει μια πυρκαγιά που μπορεί να καταλήξει να είναι και φωνική πυρκαγιά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τη δική μας την ατομική ευθύνη. Έχουμε την τάση να κοιτάμε πάντα τι κάνει ο διπλανός μας και να μην κοιτάμε τη δική μας την καμπούρα. Δηλαδή, ο τύπος ο οποίος παραδείγματος χάρη πετάει τη γόπα από το παράθυρο, εάν του την πεις, ω παρε μεγάλε, κάτσε, γιατί πουλάκι μου δεν το σβήνει στο τασάκι, στο αυτοκίνητο, για ποιο λόγο δεν κάνεις κάτι άλλο και το πετάς έξω? Υπάρχει περίπτωση να σου δώσει την απάντηση, εγώ σου φταίω ρε μεγάλε, δεν βλέπεις ότι ο Δήμος δεν έχει καθαρίσει? Δεν είναι τώρα αυτό το πράγμα. Δεν είναι διάλογος, καταλαβαίνετε. Δεν μπορούμε καν να το αιτιολογήσουμε αυτό. Πόσο δε μάλλον να το δικαιολογήσουμε. Η Αναστασία, καλημέρα και καλό μήνα από Πόρτο Ράφτη. Γεια σου γειτόνισσα που τρέμει η ψυχή μας λόγω σκουπιδιών. Τα έχει καθαρίσει ο Δήμαρχος στα σκουπίδια. Έκανα επιτόπιο ρεπορτάζ, πρέπει να σου πω. Αντί να δώσουν λεφτά στους πυροσβέστες, τους καταβρέφουν με άβρες και δίνουν αυξήσεις στους παπάδες. Το είπαμε και αυτό νωρίτερα. Ήμαρτον, κάντε κάτι, έχετε τη δύναμη. Καλή συνέχεια και μας λυπηθεί ο Θεός. Αναστασία μου, καλημέρα, καλό μήνα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε και το προσπαθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο είναι να ενημερώνουμε και εκεί που πρέπει να ταχώνουμε. Τη μεγάλη δουλειά και τη δύσκολη την κάνουν αυτοί που βρίσκονται στο πεδίο με τη μάνικα στο χέρι. Δικό σας.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
5: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
4: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
6: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
7: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
8: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
9: Γιώργο, πεινάς?
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 10 η ώρα το πρωί. Κάνουμε και τις συνεννοήσεις μας με την κυρία Βουγιουκλιώτη, την οποία οφείλω να την ευχαριστήσω προσωπικά, διότι η σημερινή εκπομπή και με τόσες πολλές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους πρωταγωνιστές και πρωταγωνίστριες, αυτούς και αυτές που βρίσκονται στο πεδίο, για να ενημερώσουν πάνω απ' όλα εσάς και βεβαίως να ενημερωθούμε και εμείς για αυτά τα οποία συμβαίνουν στα μέτωπα των πυρκαγιών. Χωρίς την Εύη δεν θα γινόταν απολύτως τίποτα. Δεν θα γινόταν απολύτως τίποτα και χωρίς την κυρία Μαρία Χριστοδούλου, η οποία βρίσκεται σε ρύθμιση των ήχων. Να σας πω λοιπόν ότι στο 211-200-8-200, να το ξαναπώ, στο 211-200-8-200 μπορείτε να βρείτε την κυρία Βουγιουκλιώτη και θα σας καθοδηγήσει. Τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο είναι πάρα πολλά. Καλημέρα από την Μελαχρινή, από τις Αχαρνές. Καλή σου μέρα, Μελαχρινή μου. Τι ωραίο όνομα. Ωραίο όνομα. Σπάνιο, πολύ σπάνιο. Καλημέρα και στον κύριο Λάμπρο στην Αύπακτο που μας ακούει και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γίνεται ένας πανικός πραγματικά από τα μηνύματά σας. Αναστασία μου εκεί στο Πόρτο Ράφτη. Επειδή, καταλαβαίνετε, όποτε βρίσκουμε χρόνο, συνήθως μετά τις 7-8 η ώρα, σήμερα θα σκάσουμε μύτη στην παραλία μετά τις 8. Να έχω προλάβει κιόλας, γιατί πρέπει να πάω και στο κανάλι. Με όλα αυτά τα οποία γίνονται, οι δημοσιογράφοι δυστυχώς δεν στεκόμαστε. Καλημέρα, στέλνει ο Λεωνάρδος. Καλό δημιουργικό μήνα, μακάρι. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουμε τις προσπάθειες των πυροσβεστών. Θα πρέπει η πολιτεία να καταλάβει τα αιτήματά τους, αναφέρει ο Λεωνάρδος, και προσυπογράφουμε. Και εκτός λοιπόν από τους πυροσβέστες, τους μόνιμους, θα πω εγώ, υπάρχουν και οι εθελοντές. Υπάρχουν και οι εθελοντές που δεν πρέπει να τους ξεχνάμε. Η κυρία Γεωργία Παράσχου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Είναι η γυναίκα η οποία έχει φτιάξει το Humanity Greece και έχει πάρα πολλούς εθελοντές που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο πεδίο, στα μέτωπα. Καλή σας ημέρα, κυρία Παράσχου. Καλό μήνα να ευχηθώ.
1: Να ευχηθούμε τα καλύτερα και να είναι καλύτερες οι επόμενες ώρες. Γιατί δυστυχώς μέχρι και τώρα η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, κυρίως στο Πόρτο Γερμενό.
0: Για πείτε μας λοιπόν, από τους ανθρώπους που έχετε εκεί, από τους εθελοντές και τις εθελόντριες που βρίσκονται εκεί, ποια είναι η εικόνα την οποία έχετε?
1: Είναι πολύ μεγάλο το κύμα των εθελοντικών δυνάμεων που επιχειρούν όλα αυτά τα 24 ώρα, των εξειδικευμένων ανθρώπων δηλαδή, που γνωρίζουν από κατάσβεση, από δασοπυρόσβεση, βρίσκονται μέσα στα πεδία. Οι δικοί μας εθελοντές από εχθές το πρωί, από τη Βιωτία μέχρι το Χαϊδάρι, τον Ασπρόπυργο και φυσικά μετά στο Πόρτο Γερμενό, βρίσκονται μέσα και κάνουν τροφοδοσία σε όλα τα κλιμάκια, τους εθελοντές και δυστυχώς τους χιλιάδες πολίτες που έχουν εκενώσει το τελευταίο 24ωρο σε πολλές περιοχές στη χώρα. Το Πόρτο Γερμενό, δυστυχώς, η κατάσταση είναι εξέλεγκτη από το βράδυ εχθές, με κορύφωση τα ξημερώματα, όπου οι καιρικές συνθήκες, ισχυροί άνεμοι δεν βοήθησαν καθόλου το έργο των δυνάμεων. Έχουμε καμένα σπίτια. Όλες οι δυνάμεις συνεχίζουν μέσα. Δεν είναι αισιόδοξο το κλίμα. Είμαστε από πάνω και βλέπουμε τι γίνεται. Ωστόσο, αυτό που αναφέρατε είναι πολύ σημαντικό, ότι έχουμε πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολλοί πολίτες που πλέον υποστηρίζουν το έργο των πυροσβεστών πάρα πολύ έντονα.
0: Επειδή από ό,τι φαίνεται αυτό είναι το μεγαλύτερο μέτωπο, το αμέσως επόμενο μέτωπο το οποίο απασχολεί τους πυροσβέστες και απασχολεί όλους μας, είναι αυτό στην Αιγιαλία. Αυτά τα δύο μέτωπα είναι τα πιο δύσκολα αυτή τη στιγμή, κυρία Παράσχου.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι τα πιο δύσκολα, ωστόσο επειδή το φαινόμενο της πυρκαγιάς είναι κάτι το οποίο μεταβάλλεται από λεπτό σε λεπτό, και αυτό υπάρχουν και συνέχεια ενημερώσεις, μας βοηθάτε και εσείς οι δημοσιογράφοι, οι συναδελφοί σας.
0: Ναι.
1: Εγώ να τονίζω το εξής, ότι όσο πιο δυναμική παρουσία εθελοντικών φορέων, οργανωμένων εθελοντικών φορέων υπάρχει για δασοπροστασία, τόσο καλύτερα θα είναι η κατάσταση, διότι αυτή τη στιγμή στερούν πάρα πολλές περιοχές, δεν έχουν οργανωμένες εθελοντικές ομάδες. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί όταν βγαίνουν οι πολίτες με βάρδιες οργανωμένα και ελέγχουν όλα αυτά τα σημεία, δίνεται σήμα στην πυροσβεστική πολύ πιο γρήγορα, για να μην γίνεται αυτή η τραγωδία που ζούμε πάλι σήμερα.
0: Εσείς εθελοντές στείλατε από την Αθήνα, σωστά?
1: Σωστά,
0: και από άλλες περιοχές.
1: Εθελοντές στέλνουμε από την Αθήνα. Υπάρχουν δύο βάσεις της οργάνωσής μας. Οι κεντρικές είναι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και στην Αχαΐα στείνεται πλέον ομάδα και χώρος, μαζί με την ομάδα εθελοντών δασοπυρόσβεσης. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον του κόσμου, είναι συγκινητικό το ενδιαφέρον των πολιτών όλες αυτές τις ημέρες, διότι δυστυχώς η μία πυρκαγιά διακατέχεται την άλλη. Το Πόρτο Γερμενό όντως ήταν το αποκορύφωμα και στη Βιωτία βέβαια χθες, έτσι στον Άγιο Βασίλειο είχαμε μεγάλη εκένωση με υπερπροσπάθεια και του λιμενικού σώματος, γιατί έγινε διαθαλάσσης με δύσκολα περιστατικά πολιτών, κυρίως των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας.
0: Εχθές συνομιλούσαμε με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Γκίκα, την ώρα που ήταν σχεδόν σε εξέλιξη, έφτανε στο τέλος της η επιχείρηση αυτή, όπου πάνω από 200 άτομα με τη βοήθεια του λιμενικού σώματος κατάφεραν να απεγκλωβιστούν, θα πω εγώ, ήταν εκένωση του Αγίου Βασιλείου. Και μάλιστα σήμερα πριν από λίγο ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας, ο κύριος Μπαλατσούκας, μας είπε ότι σε διάφορα σημεία και ειδικά εκεί βρίσκονται σε επιφυλακή, υπάρχουν σκάφη του λιμενικού σώματος, για όμοι γέννητο χρειαστεί να υπάρξει κάτι αντίστοιχο σήμερα.
1: Επιβεβαιώνω αυτό που φυσικά έχει καταγραφεί, γιατί η βασική επιχειρησιακή προσπάθεια επικεντρώνεται στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και έτσι πρέπει να γίνεται, για να μην ξαναζήσουμε συνθήκες όπως το μάτι και για να μην θρηνήσουμε ανθρώπους. Είδαμε ότι πριν λίγων ημερών χάσαμε τρεις πυροσβέστες εν ώρα καθήκοντος. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Οτιδήποτε συνεπάγεται γύρω από τη φωτιά, το μικροκλίμα που δημιουργείται, οι θερμοκρασίες που αυξάνονται μέσα στη συνθήκη της πυρκαγιάς, είναι πάρα πολύ δύσκολες και φυσικά όταν λαμβάνουμε εντολή από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων και των επισκεπτών που βρίσκονται στην περιοχή, πρέπει να ακολουθούμε αυτή την οδηγία. Είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί το είδαμε αυτό, κύριε Παπαδάκη, τα ξημερώματα με τις αστυνομικές δυνάμεις, ο κόσμος δεν έφευγε από τα σπίτια στο Πόρτο Γερμενό.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Δεν σας κρύβω ότι όταν είδαμε την εικόνα αυτή τη δυστοπική πραγματικά εικόνα στον Άγιο Βασίλειο,
1: όλες αυτές τις ημέρες, διότι δυστυχώς η μία πυρκαγιά διακατέχεται την άλλη, το Πόρτο Γερμενό όντως ήταν το αποκορύφωμα και στη Βιωτία βέβαια χθες, έτσι στον Άγιο Βασίλειο είχαμε μεγάλη εκένωση με υπερπροσπάθεια και του λιμενικού σώματος, γιατί έγινε διαθαλάσσεις με δύσκολα περιστατικά πολιτών, κυρίως των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας.
0: Εχθές συνομιλούσαμε με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Γκίκα, την ώρα που ήταν σχεδόν σε εξέλιξη, έφτανε στο τέλος της η επιχείρηση αυτή, όπου πάνω από 200 άτομα με τη βοήθεια του λιμενικού σώματος κατάφεραν να απεγκλωβιστούν, θα πω εγώ, ήταν εκένωση του Αγίου Βασιλείου. Και μάλιστα σήμερα πριν από λίγο ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας, ο κύριος Μπαλατσούκας, μας είπε ότι σε διάφορα σημεία και ειδικά εκεί βρίσκονται σε επιφυλακή, υπάρχουν σκάφη του λιμενικού σώματος, για όμοι γέννητο χρειαστεί να υπάρξει κάτι αντίστοιχο σήμερα.
1: Επιβεβαιώνω αυτό που φυσικά έχει καταγραφεί, γιατί η βασική επιχειρησιακή προσπάθεια επικεντρώνεται στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και έτσι πρέπει να γίνεται, για να μην ξαναζήσουμε συνθήκες όπως το μάτι και για να μην θρηνήσουμε ανθρώπους. Είδαμε ότι πριν λίγων ημερών χάσαμε τρεις πυροσβέστες εν ώρα καθήκοντος. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Οτιδήποτε συνεπάγεται γύρω από τη φωτιά, το μικροκλίμα που δημιουργείται, οι θερμοκρασίες που αυξάνονται μέσα στη συνθήκη της πυρκαγιάς, είναι πάρα πολύ δύσκολες και φυσικά όταν λαμβάνουμε εντολή από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων και των επισκεπτών που βρίσκονται στην περιοχή, πρέπει να ακολουθούμε αυτή την οδηγία. Είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί το είδαμε αυτό, κύριε Παπαδάκη, τα ξημερώματα με τις αστυνομικές δυνάμεις, ο κόσμος δεν έφευγε από τα σπίτια στο Πόρτο Γερμενό.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Δεν σας κρύβω ότι όταν είδαμε την εικόνα αυτή

0: Βιστούν, θα πω εγώ, ήταν εκένωση του Αγίου Βασιλείου. Και μάλιστα σήμερα πριν από λίγο ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας, ο κύριος Μπαλατσούκας, μας είπε ότι σε διάφορα σημεία και ειδικά εκεί βρίσκονται σε επιφυλακή, υπάρχουν σκάφη του λιμενικού σώματος για όμοι γέννητο χρειαστεί να υπάρξει κάτι αντίστοιχο σήμερα.
1: Επιβεβαιώνω αυτό που φυσικά έχει καταγραφεί, γιατί η βασική επιχειρησιακή προσπάθεια επικεντρώνεται στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και έτσι πρέπει να γίνεται, για να μην ξαναζήσουμε συνθήκες όπως το Μάτι και για να μην θρηνήσουμε ανθρώπους. Είδαμε ότι πριν λίγων ημερών χάσαμε τρεις πυροσβέστες εν ώρα καθήκοντος. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Οτιδήποτε συνεπάγεται γύρω από τη φωτιά, το μικροκλίμα που δημιουργείται, οι θερμοκρασίες που αυξάνονται μέσα στη συνθήκη της πυρκαγιάς, είναι πάρα πολύ δύσκολες και φυσικά όταν λαμβάνουμε εντολή από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων και των επισκεπτών που βρίσκονται στην περιοχή, πρέπει να ακολουθούμε αυτή την οδηγία. Είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί το είδαμε αυτό, κύριε Παπαδάκη, τα ξημερώματα με τις αστυνομικές δυνάμεις, ο κόσμος δεν έφευγε από τα σπίτια στο πρώτο κρυμμένο.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Δεν σας κρύβω ότι όταν είδαμε την εικόνα αυτή τη δυστοπική πραγματικά εικόνα στον Άγιο Βασίλειο, το μυαλό μας πήγε στο Μάτι. Να χτυπήσουμε ξύλο. Ευτυχώς εκεί λειτουργήσαν, στον Άγιο Βασίλειο εννοώ, λειτουργήσαν όλα όπως έπρεπε. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παράσχου. Να είστε καλά και...
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πω μόνο την τηλεφωνική μας γραμμή, η οποία είναι γραμμή για τη στήριξη των πολιτών που έχουν χάσει τα σπίτια τους, που χρειάζονται την οποιαδήποτε στήριξη. Είναι το 210-5226-379. Η εθελοντική μας ομάδα είναι πάντα εκεί και την επόμενη μέρα, που πιστέψτε με, τα προβλήματα αυτών των ανθρώπων και των περιοχών που έχουν καεί είναι πολύ μεγαλύτερα από την ώρα της φωτιάς.
0: Με συγχωρείτε τώρα, επιτρέψτε μου, διότι μου δώσατε πάσα. Ποια ακριβώς βοήθεια προσφέρετε στους ανθρώπους που είτε έχουν καεί τα σπίτια τους, είτε εν πάση περιπτώσει δεν μπορούν να μείνουν στον τόπο τους εκεί διότι έχουν καεί τα πάντα?
1: Υιοθετούμε τις οικογένειες αυτές. Υπάρχει μια διαδικασία η οποία είναι ερτημένη στην ιστοσελίδα μας, στο humanitycrisis.org. Ωστόσο, μέσα από την τηλεφωνική γραμμή στο 210-52-26-379 κατευθύνουν οι εθελοντές μας στους πολίτες. Για 6 έως 12 μήνες στηρίζονται με βασικά είδη πρώτης ανάγκης κάθε μήνα και βοηθάμε στο να αποκατασταθεί και το σπίτι τους με όλα τα βασικά είδη, ή αν χρειαστεί να τους βρούμε διαμονή για ένα χρονικό διάστημα. Οπότε είναι βασικό να ενημερωθεί ο κόσμος γι' αυτό, διότι πιστέψτε με, από την εμπειρία των τελευταίων 5 ετών και με τη μία καταστροφή να διακατέχεται την άλλη, υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη, αφού και η φωτιά τελειώσει και αυτοί οι άνθρωποι έχουν χάσει τα πάντα.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Πραγματικά πολύ σημαντικό. Μία τελευταία ερώτηση, γιατί τώρα μου ήρθε μήνυμα. Καήκανε και πολλά ζωάκια, κυρία Παράσχου. Και μάλιστα σε μία στάνη δεν κατάφερε ο άνθρωπος να βγάλει τα ζωντανά του από εκεί, από τη μάντρα.
1: Πολύ σωστό το μήνυμα που λάβατε, πολύ σωστό. Υπάρχει όμως και θετική πλευρά, ότι έχουν διασωθεί και πάρα πολλά ζώα. Εγκαυματίες ζωάκια, τα οποία αυτή τη στιγμή περιθάλπτονται. Ωστόσο, να δώσουμε και ένα μήνυμα, κύριε Παπαδάκη, γιατί ξέρετε, είναι απελπιστικό το 2026 να ξαναλέμε στον κόσμο ότι δεν πρέπει να αφήνουν τα σκυλιά τους αλυσοδεμένα και κλειδωμένα στα σπίτια. Δηλαδή, κάπου κι εμείς να δούμε από τη δική μας πλευρά πώς μπορούμε να γίνουμε κι εμείς λίγο καλύτεροι μέσα από όλες τις καταστροφές. Το ίδιο έγινε και στο Πόρτο Γερμενό. Μπαίνουν εθελοντές μέσα στα σπίτια και στις αυλόπορτες και τα σκυλιά ήταν δεμένα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και ο ίδιος ο κόσμος πρέπει από τη δική του την πλευρά να είναι λίγο πιο ευσυνείδητος και να είμαστε όλοι πιο σωστοί απέναντι και στους ανθρώπους και στα ζώα μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παράσχου.
1: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Καλημέρα.
0: Η κυρία Γεωργία Παράσχου, ιδρυτής του Humanity Greece. Κρατήστε τα δύο τελευταία, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όλα να τα κρατήσετε, αλλά ειδικά τα δύο τελευταία. Και οφείλω να ομολογήσω ότι αυτό μου είχε διαφύγει, δεν το γνώριζα. Ότι όσοι αντιμετωπίζετε πρόβλημα, έχει καεί το σπίτι σας, δεν μπορείτε σε κάθε περίπτωση να μείνετε εκεί που μένατε, διότι πέρασε η πύρινη λέλαπα. Επικοινωνήστε με το Humanity Greece, θα σας βοηθήσει. Αυτό είπε η κυρία Παράσχου. Επαναλαμβάνω, οφείλω να ομολογήσω ότι αυτό μου είχε διαφύγει και κακώς μου είχε διαφύγει. Και ασφαλώς θα πρέπει να πράξει τα δέοντα και η πολιτεία. Νωρίτερα που συνομιλήσαμε με τον κύριο Μπούγια, τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας εκεί στη Δόμβρενα ή Δομβρένα, αλλά και με τον πρόεδρο της τοπικής

κοινότητα ξηρονομή, τον κύριο Στάδη Κεφαλά, μα είπαν το ίδιο πράγμα. Βέβαια, θα μου πείτε εντάξει, όμορα χωριά. Ότι έχουν καταστραφεί χιλιάδες στρέμματα με ελαιόδεντρα. Οι άνθρωποι αυτοί που έχουν καταστραφεί, που έχουν καεί τα δέντρα τους, θα πρέπει άμεσα να αποζημιωθούν. Φαντάζομαι ότι ήδη ο κύριος Λικουρέτζος, ο επικεφαλής εκεί στον ΕΛΓΑ, ήδη κάνει τα κουμάντα του. Φαντάζομαι επίσης το ίδιο γίνεται και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί η εισήγηση από τον ΕΛΓΑ θα φύγει πάρα πολύ γρήγορα, επειδή ξέρω τους χρόνους με τους οποίους λειτουργεί ο κύριος Λικουρέτζος. Λοιπόν, ο Αντριάν, συλληπιτήρια στους ηρωικούς πυροσβέστες που αγωνίστηκαν για να σώσουν τις ζωές των άλλων. Από τη Ρουμανία στέλνει το μήνυμά του. Οι ήρωες της Ελλάδας αποτελούν παράδειγμα για όλους. Ο Αβραάμ, Σπύρο, όπως ορθώς λέτε και εσείς, όταν η ίδια περιοχή καίγεται δεύτερο συνεχόμενο καλοκαίρι, το περσινό μάθημα δεν έχει γίνει ακόμα πρόληψη. Είναι έτσι ακριβώς όπως το λες. Να έχουμε επικαιροποιημένο χάρτη. Θα το δούμε λίγο αργότερα. Η οριοθέτηση είναι ανακούφιση. Επιτυχία θα είναι κάποτε να προηγούνται της φωτιάς οι καθαρισμοί, οι προσβάσεις, οι αντιπυρικές ζώνες και η οργανωμένη ετοιμότητα, αναφέρει ο Αβραάμ από την Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Και σε σένα, αντεύχομαι. Ο Αντώνης. Ναι, δεν ξέρω για ποιον λες, Αντώνη μου, αλλά να σου πω εγώ τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Ακολουθούν η Μαριτίνα Ζαφυριάδου και η Ρίτσα Μπιζόγλη. Η Ρίτσα Μπιζόγλη και η Μαριτίνα Ζαφυριάδου, έτσι επειδή με ρωτάτε, είναι καλοκαιρινό το πρόγραμμα του Real FM. Και γι' αυτό εμείς σήμερα ήταν να ξεκινήσουμε στις 8 η ώρα, ξεκινήσαμε σχεδόν από τις 7 η ώρα το πρωί. Διότι ήταν πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Αύριο, αν χρειαστεί και υπάρχει ανάγκη, θα ξεκινήσουμε ακόμα νωρίτερα. Διότι πρέπει η ενημέρωση να είναι συνεχής όπως και είναι εδώ στο Real FM. Ο Νίκος, ανέβηκα στην Παναγία σου Μελά μέσα στο δάσος χωρίς διάδρομο και λέει υπάρχουν εκεί υπάρχουν κολόνες ηλεκτρισμού καλυμμένοι από τα δέντρα, λέει ο Νίκος. Για αυτές τις βοήθειες μιλάω και έχεις απόλυτο δίκιο. Εκεί ας πούμε κάτι πρέπει να γίνει. Χωρίς διάδρομο εννοείς, χωρίς δεν υπάρχουν μονοπάτια, αυτό δεν ξέρω τώρα πώς. Έχω και χρόνια να πάω εκεί και κακώς πρέπει να πηγαίνουμε συχνότερα. Εμένα το τάμα μου είναι λίγο πιο χαμηλά, είναι προς το Λοακαρνανία μεριά. Ο Παντελής, καλημέρα. Πρέπει να πάρουμε πολλά παραδείγματα από την Ευρώπη για να λεγόμαστε Ευρώπη. Στην Ευρώπη, αν πετάξεις ανεξέλεγκτα σκουπίδια, παίρνεις πρόστιμο. Αν στο μήνα δεν πληρώσεις το πρόστιμο, παίρνεις προσάυξηση. Αν δεν το πληρώσεις το δεύτερο μήνα, παίρνεις μεγάλη προσάυξηση. Αν συνεχιστεί η αδιαφορία τον τρίτο μήνα, σου δεσμεύουν τα πάντα, δεν μπορείς να πάρεις ούτε νερό. Αν σιγά σιγά και η Ελλάδα το δει, ίσως αρχίσει να γίνεται κράτος. Βεβαίως τώρα εγώ για να κάνω και το συνήγορο του διαβόλου, Παντελή μου. Όλα αυτά δεν βοήθησαν ιδιαίτερα, παραδείγματος χάρη τη Γαλλία που έγινε πανικός. Το θέμα είναι η ετοιμότητα. Ασφαλώς η συνείδηση που πρέπει να έχει ο κάθε πολίτης, αλλά παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο η ετοιμότητα της πολιτείας. Και μεταξύ μας και η εντιμότητα της πολιτείας. Άλλο θέμα αυτό. Μετά τις φωτιές θα τα συζητήσουμε αυτά. Θα τα ξανασυζητήσουμε αυτά. Αλλά ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι η ατομική ευθύνη παίζει καθοριστικό ρόλο. Μόνη της δεν κάνει τίποτα. Μόνη της δεν λύνει τα προβλήματα. Όπως και μόνη της δεν λύνει τα προβλήματα το να είναι η πολιτεία καθόλου εντάξει ενώ ο πολίτης να μην είναι.

Είναι τόσο πολλά τα μηνύματά σας που έχει μπλοκάρει το σύστημα πραγματικά. Ο Γιάννης, δεν θα μιλήσουμε σήμερα για πολιτικά, Βρυσή Γιάννη μου. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Έχουμε ξεκινήσει από τις 7 η ώρα. Έχουμε συνομιλήσει σχεδόν με τους πάντες. Θα συνεχίσουμε. Έρχονται τα κορίτσια μας, οι κοριτσάρες μας. Η Ρίτσα με τη Μαριτίνα, η Ρίτσα Μπιζόγλη, Μαριτίνα Ζαφυριάδου, Μαριτίνα Ζαφυριάδου, Ρίτσα Μπιζόγλη. Αντιλαμβανόμαστε όλοι όταν υπάρχουν ενεργά μέτωπα, όταν μένεται η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, όταν καίγονται σπίτια, δεν θα καθίσουμε τώρα να αναλύσουμε τι γίνεται με το νερό. Με το νομοσχέδιο, το οποίο πέρασε. Όπου η κυβέρνηση λέει, παραδείγματος χάρη, θα πουληθεί, λέει το δημόσιο αγαθό, όλα καλά. Η κυβέρνηση διατυμπανίζει το αντίθετο. Λέει κάτι τελείως διαφορετικό. Το έχει πει και ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Τώρα με βάση τη διαδικασία των πολιτικών. Η αξιωματική αντιπολίτευση ασφαλώς και ψέγει την κυβέρνηση ότι με τις αλλαγές τις οποίες κάνει ουσιαστικά είναι σαν να ανοίγει την κερκόπορτα προκειμένου να ιδιωτικοποιηθεί και το νερό. Λοιπόν, ας τελειώσουμε με αυτές τις δυσκολίες και μετά ουσιαστικά θα δούμε και τα υπόλοιπα. Θα τα δούμε και τα υπόλοιπα.

0: Λοιπόν, μου στέλνετε και μηνύματα. Σε κάποια μηνύματα απαντάω κιόλας. Με DM που λέει και η κόρη μου. Καλημέρα, Σπύρο από Νεάπολη. Πότε θα μας επισκεφθείς, ο Τάσος, τη Νεάπολη, τη δική μας κάτω? Γιατί έχει και πολλές Νεάπολες σαν την Ελλάδα. Τη Νεάπολη Λακωνίας, αυτή η οποία βρίσκεται απέναντι την Ελαφώνησο και από τα Κύθυρα. Έχω καιρό να κατέβω, η αλήθεια είναι. Θα δούμε. Δύσκολος ο Αύγουστος. Πολύ δύσκολος. Γεια σου, Μαρία. Η Μαρία μου αναφέρει εδώ. Λοιπόν, για το επίδομα ενοικίου. Λοιπόν, Μαρία μου, θα το διαβάσω με πάρα πολύ προσοχή το μήνυμά σου στο διάλειμμα. Και αν έχω απάντηση, θα σου τη στείλω απευθείας με προσωπικό μήνυμα. Καλημέρα, όλη η μέρα φίλτατε Σπύρο και στη λυπή ομάδα στέλνει ο Παράσχος, ο αγρότης μας, ο οποίος νάτος πρωί-πρωί εκεί στην ασφάλεια του νησιού του μας στέλνει και τσαμπιά από τις και από τα σταφύλια του. Τα ετοιμάζεις για πούλημα, βλέπω. Ήδη έχει φορτώσει τα τελάρα μέσα στο βανάκι του. Καλά να περνάς και καλά να είσαι. Τώρα εγώ να την κάνω την ερώτηση, επειδή αυτά σίγουρα πηγαίνουν σε κάποιο πάγκο ή σε κάποιο σούπερ μάρκετ. Θέλεις να μου πεις πόσο φεύγει το κιλό αυτό το υπέροχο σταφύλι που μου έχει στείλει στη φωτογραφία και μακάρι να το είχαμε εδώ? Θέλεις να μου πεις πόσο φεύγει από το χωράφι σου και πόσο το βλέπεις στο ράφι? Έτσι λίγο για να μην ξεχνάμε και τα θέματα της ακρίβειας. Καλημέρα, Ιφηγένεια. Κύριε Παπαδάκη, είστε πολύ συμπαθής και αγαπητός, γιατί εκτός από το ωραίο χιούμορ που διαθέτετε, είστε και σοβαρός δημοσιογράφος. Έλα, σταμάτα. Μας δίνετε όλες τις πληροφορίες και ενημέρωσεις που τρέχουν στην επικαιρότητα. Πάνω απ' όλα όμως, αρέσει ο τρόπος που τα λέτε. Σε ευχαριστώ, ρε Ιφηγένεια. Διαβάζω άλλο το μήνυμά σου, γιατί έχει πολύ γλυκούδι μέσα. Πρώτα απ' όλα, να ξέρεις ότι από τις 7 η ώρα που είμαστε στον αέρα, εάν δεν είχα εδώ δίπλα μου την Εύη τη Βουγιουκλιώτη και τη Μαρία τη Χριστοδούλου, δεν θα μπορούσα να κάνω απολύτως τίποτα. Διότι η Εύη πήρε τη λίστα με τα τηλέφωνα μπροστά της, έφτιαξε τη λίστα με τα τηλέφωνα, τους βομβάρδισε όλους. Αν ήθελα να σε έλεγαν και όχι, δεν θα βγουν στον αέρα. Λοιπόν, αστείευομαι. Αλλά χωρίς τη βοήθεια της Εύης δεν θα γινόταν απολύτως τίποτα. Λοιπόν, στο 211-208-200 βρίσκεται την κυρία Βουγιουκλιώτη για να της δώσετε και εσείς συγχαρητήρια. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας, όπου μπορείτε να συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας και τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο. Ναι. Απαντάει ο Βαγγέλης για τα μισά γονίδια. Ότι εκ των πραγμάτων έχουν το μισό DNA από κάθε γονέα. Ναι, ασφάλως έτσι δεν πηγαίνει. Δεν ξέρω τώρα τι να σου πω. Με βάλεις τώρα στη διαδικασία να γίνω και στα γεράματα και βιολόγος. Δεν γίνεται. Αλλά είναι μια άλλη κουβέντα αυτή που θα μπορούσαμε να την κάνουμε, Βαγγέλη, από τη Θεσσαλονίκη. Πολύ ευχαρίστως. Σε μια από τις μελλοντικές εκπομπές. Να έχουμε ηρεμήσει από τις φωτιές, επαναλαμβάνω. Ο Παναγιώτης. Καλημέρα σας, καλό μήνα. Ο Μητσοτάκης. Δεν θα την πάω εκεί την κουβέντα. Ο αγαπητός Παναγιώτης από αρχοντικό της Δυτικής Μάνης. Έτσι. Άλλη η θέση του Πρωθυπουργού, άλλη του Ομορφάντρα. Έτσι. Απαντάω στον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης μπορεί να καταλάβει τι εννοώ. Οι υπόλοιποι όχι, δεν χρειάζεται κιόλας. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη μας στέλνει καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, με υγεία πάνω απ' όλα. Γεια σου, Μαρία μου. Η Μαρία είναι στέλεχος σώματος ασφαλείας. Θα ήθελα, λέει, να υπογραμμίσω στην πολιτική ηγεσία της χώρας μας την αναγκαιότητα έμπρακτης υποστήριξης πέραν της προφορικής. Μετά την απώλεια τριών πυροσβεστών και την κοινή προσπάθεια όλων των σωμάτων, συμπεριλαμβανομένων του λιμενικού σώματος, ελληνικής αστυνομίας και του πυροσβεστικού σώματος, κρίνεται επιτακτική η αναγνώριση του επαγγέλματός μας ως επικίνδυνου, αναφέρει η Μαρία. Το διάβασα το μήνυμά σου στον αέρα. Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Επανερχόμαστε.
1: Real FM. Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Επιλεγμένα αλλαντικά Κρέτα Φάρμ σε Ελλάδα σε χρυσές τιμές. Alpiland, ένταμοι γκούντες σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 2,98. Λαβάτζα καφέδες σε χρυσές τιμές. Περίγρα πιάτων 900 ml μόνο 2,69. Η Γαλαξίας.
2: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα. Συμμετέχει η ομάδα κρουστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα.
3: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Εδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
9: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
8: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
9: Είμαστε καλά για τώρα.
8: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
9: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
8: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
9: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτης και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
10: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Δεν μου πήγαινε καρδιά σου, μιλάω ειλικρινά, για να κόψω αυτό το τραγούδι. Ρίτσαρντ Μάρξ από τα εφηβικά μας χώρια. Είναι η ώρα που αρχίζει να ρετάρει η μηχανή, δεν είναι τίποτα. Από τα νεανικά μας, εφηβικά μας χρόνια, αγαπητή μου Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Τα δικά μου, όχι τα δικά σου δεν. Αυτό, Ρίτσαρντ Μάρξ. Είμαι σίγουρος ότι θα θέλουν μηνύματα. Πού τον ξέρεις τον Ρίτσαρντ Μάρξ ένα πράγμα. 2-3 τραγούδια πρέπει να έχει βγάλει εκείνη την περίοδο. Κάπου προς τα τέλη της δεκαετίας του 80 και μέχρι εκεί. Θα μου πεις πώς τα ξέρεις. Θυμάστε μια εκπομπή, η οποία γίτσες κυρία Χρυσοδούλου. Μια εκπομπή η οποία λεγόταν Μουσικόραμα. Εκείνη η εκπομπή. Περιμέναμε κάθε Κυριακή απόγευμα για να ενημερωθούμε. Βάλε τραγούδι.

0: Κοίταξε, Μαριτίνα μου, πρέπει να σου πω το εξής. Μία ολόκληρη σεζόν με τη Στεφανία την Κασίμη, και θα βγάλουμε και τον Αύγουστο κιόλας από ένα σημείο και έπειτα μαζί. Η Στεφανία δεν έφερε μία φορά ένα καφέ. Ένα καφέ. Το Μαριτινάκι με το καφεδάκι στο χέρι. Α, να τα λέμε κι αυτά. Οπότε ετοιμάσου να πάμε, μια και είσαι παιδί της αλλαγής, να πάμε για σούσι. Είσαστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM, είσαστε πάντα συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο 97,8. Είναι η συχνότητά μας. Μπορείτε να μας ακούτε σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής και βεβαίως επιβάλλεται να μας ακούτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας, εκεί που είσαστε. Είναι τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM, ειδικά στις περιοχές που δοκιμάζονται μέχρι αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι είναι επιβεβλημένο να ενημερώνεστε για αυτά τα οποία συμβαίνουν. Μας καθοδηγούν οι τοπικοί άρχοντες και κατ' επέκταση σας καθοδηγούμε και εμείς. Δεν προλαβαίνω να σας απαντήσω, κυρία Ζαφεριάδου, διότι κλείσαμε αυτή την μικρή παρενθεσούλα. Ο κύριος Κεφαλάς, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας ξενονομής, είναι και πάλι κοντά μας. Στην αρχή αυτής της τετράωρης εκπομπής συνομιλήσαμε με τον κύριο Κεφαλά. Να ξαναμιλήσουμε λοιπόν τώρα και ελπίζουμε να είναι καλύτερη εικόνα στην περιοχή, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα σας και πάλι, κύριε Παπαδάκη.
0: Πώς είναι τα πράγματα?
1: Πράγματι, η εικόνα είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με χθες. Έχει ελεχθεί φωτιά και προς τη Ξηρονομή και προς τη Δοβρένα. Τώρα ότι η πυροσβεστική επεμβαίνει οπουδήποτε χρειάζεται, ας το πούμε, για να σβήσουν οι μητροεστίες. Υπάρχει και ένα ελικόπτερο εδώ το οποίο συνδράμει στην κατάσβεση της φωτιάς. Βέβαια έχουμε υποστεί μεγάλη ζημιά, όπως σας είπα, και το πρωί. Και τώρα περιμένουμε την επόμενη μέρα να δούμε τι θα γίνει.
0: Να σας ρωτήσω, στο Πόρτο Γερμενό καίγονται σπίτια, από ό,τι τουλάχιστον μας λένε συνάδελφοι και μεταδίδουν συνάδελφοι και στην ΕΡΤ, ότι σε εκείνο το σημείο είναι το δυσκολότερο αυτή τη στιγμή σημείο.
1: Κοιτάξτε, κύριε Παπαδάκη, δεν έχω πληροφόρηση και εγώ, ό,τι διαβάζω από
0: ό,τι διαβάζετε, ναι,
1: ηλεκτρονικά μέσα. Κάποιοι φίλοι μας είπαν ότι έχουν καεί κάποιες κατοικίες και στο Πόρτο Γερμενό. Αυτά γνωρίζουμε προς το παρόν.
0: Άρα λοιπόν, τουλάχιστον στο δικό σας το κομμάτι, ναι, από εκεί που πραγματικά όλο το βράδυ φοβηθήκαμε ότι θα χτυπάμε ξύλο.
1: Ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Όλα είναι μια χαρά και η εικόνα. Ναι. Όλα μια χαρά. Η εικόνα είναι πολύ καλύτερη. Μπορούμε να μιλήσουμε ότι έχει οριοθετηθεί το μέτωπο εκεί?
1: Ναι. Εδώ Ξηρονομή και εδώ πριν, ναι, βέβαια.
0: Μα μια χαρά. Μια χαρά. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Την καλημέρα μας. Τα καλύτερα, τα καλύτερα. Και μακριά οι φλόγες, μακριά. Ο κύριος Στάθης Κεφαλάς ήταν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Ξηρονομής. Τα πράγματα εκεί πολύ, μα πολύ καλύτερα. Νομίζω ότι επιβάλλεται να κλείσουμε. Θα πάμε τώρα σε διαφημιστικό διαλυματάκι, κύριε Εξοδούλου. Να διαβάσω 2-3 μηνυματάκια και αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα φαντάζομαι ότι θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Βιωτίας, τον κύριο Ντασιώτη, προκειμένου να μας ενημερώσει τι γίνεται στο Πόρτο Γερμενό. Αλλιώς θα ξαναενοχλήσουμε τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, τον κύριο Σπανό, ο οποίος βρίσκεται εκεί στο πεδίο. Ο Βαγγέλης μου λέει το εξής. Τώρα λέει, μην κάνουμε θεολογική συζήτηση την ώρα που καίγεται μεγάλο μέρος της Ελλάδας και της Ευρώπης. Ναι, οκ. Να την κάνουμε κάποια στιγμή ασφαλώς. Ναι, και εγώ σύμφωνος είμαι. Από χωριό είμαστε, στο ιερό πηγαίναμε, παιδιά. Πολύ σωστό. Και θα πρέπει να το συνεχίσουμε και μεγαλώνοντας. Την αγάπη μου, Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης από την Θεσσαλονίκη, ο Σωτήρης. Αυτό λες, το έχεις. Το έχει ο Σωτήρης ο Τριφυλάρας. Σωτήρη, name the price. Δεν έχω να σου πω τίποτα άλλο. Εάν το έχεις αυτό το... Name the price, τίποτα άλλο, τίποτα άλλο, πραγματικά. Είδατε, τα πάντα γίνονται μέσω του Real FM. Ο Λουκάς. Καλημέρα, καλό μήνα, κύριε Σπυρό. Θυμάμαι ως αρχαίος τις περίφημες φακές της Δομβρένης. Ήταν καλύτερες. Μετά ήρθαν από τον Καναδά. Μανιτόμπα, αυτό δεν το ξέρω καθόλου. Να σου πω την αμαρτία μου, ούτε και για τις φακές Δομβρένης εγώ θυμάμαι. Σημασία έχει ότι αυτό το οποίο μας ενέφερε εδώ στον αέρα ο πρόεδρος της Δομπρένας, ο κύριος Μπούγιας, είναι ότι η καταστροφή στα ελαιόδεντρα είναι πάρα... Ναι, Εύη μου, ναι. Είναι πάρα μα πάρα πολύ μεγάλη. Ό,τι και να πούμε λοιπόν, είναι μάλλον λίγο. Ναι, το είπαμε. Τώρα το είδα να καταλάβεις το μήνυμα, Μαριτίνα. Άστα να πάνε. Να σε καλά, ρε Φόρτσα Παοκάρα. Να σε καλά, να σε καλά. Έχω μεγαλώσει Φόρτσα Παοκάρα εγώ για αυτά τα πράγματα. Έχω μεγαλώσει πάρα πολύ και δεν έκανα το λάθος όταν ήμουν πολύ πιο πιτσιρικάς και στα ντουζένια μου. Θα το κάνω τώρα. Τι πιστεύεις. Εγώ δεν αλλάζω πορεία. Δεν αλλάζω πεζοδρόμιο. Να το ξέρεις αυτό. Έχετε, βλέπω πολλά μηνύματα. Ναι, νομίζω ότι δεν είναι και το καλύτερο timing, αλλά είπαμε κάποια πραγματάκια όσον αφορά στους μισθούς και γενικότερα και σε σχέση με το με τους ιεράρχες. Ας το αφήσουμε εκεί. Ο Δημήτρης λέει: ακούτε μία κουταμάρα και την επαναλαμβάνετε. Η οποιοποίηση του δικτύου αφορά τις πόλεις και όχι το δίκτυο που βρίσκεται σε δασικές εκτάσεις και στα βουνά. Δεν είναι ακριβώς έτσι, πρέπει να σου πω. Δεν το ξέρεις το σχεδιασμό. Έχω επίσης την εντύπωση, Δημήτρη μου. Ναι, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Θα προσπαθήσω να διαβάσω όσα περισσότερα μπορώ. Αυτά, κυρία Χριστοδούλου, πάρτε το πάνω σας, παρακαλώ.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Και σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
0: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Oh, φτάσαμε.
1: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
0: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Μια μοιραία προφητεία. Μια γυναίκα στοιχειωμένη από το πεπρωμένο της. Και ένας φόνος που άργησε 60 χρόνια να συμβεί. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Ένα συναρπαστικό βιβλίο μυστηρίου που κάθε σελίδα του σε φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια και στο θάνατο. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
5: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Επειδή σε πάρα πολύ λίγα λεπτά έρχονται οι κοριτσάρες μας εδώ στο ραδιοθάλαμο του Real FM, η Ρίτσα η Μπιζόγλη και η Μαρτίνα η Ζαφυριάδου, η Μαρετίνα η Ζαφυριάδου και η Ρίτσα Μπιζόγλη, και έχουν ετοιμάσει μια εκπομπή τούμπανο. Θα έχετε απανωτή ενημέρωση, συνεχόμενη ενημέρωση από δημοσιογράφους και όχι μόνο, για όλα όσα συμβαίνουν στα μέτωπα. Εμείς από τις 7 η ώρα περίπου που είμαστε στον αέρα, κάναμε ένα ταξίδι σε όλα τα σημεία. Μιλήσαμε με περιφερειάρχες, με αντιπεριφερειάρχες, με προέδρους κοινοτήτων, με δημάρχους, με τους πάντες. Και νομίζω ότι, εντάξει, αυτό το οποίο μας μένει είναι ένα μικρό χαμογελάκι και μία αισιοδοξία ότι, αν εξαιρέσουμε την κατάσταση που επικρατεί αυτή στο Πόρτο Γερμανό, στα υπόλοιπα μέτωπα η εικόνα είναι πολύ μα πολύ καλύτερη. Θα πάω λοιπόν, επειδή η δική σας βοήθεια ήταν πάρα πολύ μεγάλη, και θα προσπαθήσω να διαβάσω όσα περισσότερα μηνύματα μπορώ μέχρι τη στιγμή που θα σας αποχαιρετήσω, που θα σας καλημερίσω και θα σας αφήσω στα πολύ σίγουρα χέρια των κοριτσιών μας. Λοιπόν, εδώ γίνεται και εδώ ένας ωραίος πανικός. Ένα λεπτάκι. Ο Στέφανος θα ήθελα, λέει, να ρωτήσω αν γνωρίζετε κάτι για τα σπίτια στον οικισμό Προσύλη, αν κάηκα σπίτια. Ο Στέφανος, νωρίτερα που μιλήσαμε εκεί με τους τοπικούς άρχοντες, μας είπαν ότι υπήρχαν διάσπαρτα, ίσως 1-2 σπίτια, όχι όμως κάτι παραπάνω. Θα μου πεις, το 1-2 σπίτια είναι, όχι βέβαια. Για το αν φεύγουν πλοία από το λιμάνι του Λαβρίου, ρωτάει ο Άκης, ο οδηγός ταξί. Η ενημέρωση που είχαμε από το λιμενικό σώμα νωρίτερα είναι ότι, επειδή έχουν κοπάσει οι άνεμοι, γίνονται τα δρομολόγια, αλλά καλό είναι πριν πάτε στο λιμάνι να ενημερωθείτε, περισσότερο, να πάρετε τηλέφωνο και να ενημερωθείτε από την ακτοπλοϊκή σας εταιρεία, ή ακόμα και να πάρετε στο λιμενικό της περιοχής, στο λιμεναρχείο της περιοχής. Καλημέρα, πάνω από την εκεί οδό, στο Χιτά Φιλής. Μισό λεπτάκι να το δούμε, πάρα μα πάρα πολύ άμεσα, σας παρακαλώ πολύ. Μου στέλνει εδώ πέρα ακροατής τηλέφωνο. Μάλιστα. Ναι, όντως, ότι και εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς γίνεται να εγκαταλείψουν το σπίτι τους κάποιοι για να γλιτώσουν από τη φωτιά και να αφήνουν πίσω τους τα ζώα δεμένα, όπως μας είπε η κυρία Παράσκου. Απαράδεκτο. Πραγματικά απαράδεκτο. Επιτρέψτε μου λίγο να βάλουμε μια μουσική, έτσι, να ακούσουμε λίγο το τραγουδάκι για να πάρω ένα τηλέφωνο. Ευχαριστώ.

Λοιπόν, προσπαθούμε να μάθουμε και επειδή εμείς σε λίγο θα πρέπει να παραδώσουμε το στούντιο, ό,τι νεότερο θα το ακούσετε από την Ρίτσα και τη Μαριτίνα, διότι μήνυμα ακροατή αναφέρεται εκεί στο Χιτά Φιλής. Για να δούμε, για να δούμε. Να είσαι καλά Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ γρήγορα στα μηνύματά σας. Ο Ιωάννης, καλημέρα και καλό Σάββατο, λέμε τώρα. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολη ημέρα. Ας ελπίσουμε πως θα είναι καλύτερα τα πράγματα αργότερα. Ο Γιάννης, στην Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Βουλγαρία, την Τουρκία, τη Ρωσία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά κτλ. Ποιος ευθύνεται για τις πυρκαγιές? Τώρα ρε Γιάννη μου, πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία, την κάθε περίπτωση να τη δούμε μεμονωμένα. Δεν ξέρω τώρα αν συνολικά θέλεις να πεις ότι εκεί λειτουργούν τα πάντα τέλεια, ενώ εδώ δεν λειτουργεί τίποτα σωστά. Δεν είναι έτσι, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Λοιπόν, ακούστε λίγο τώρα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι πλακίτσα, διότι εγώ το συγκεκριμένο mail θα το κρατήσω, και αν αυτό το οποίο έχει στείλει η αδερφέ μου την ώρα που καίγεται, καίγονται περιουσίες και υπάρχουν φωτιές, εάν λοιπόν έχει στείλει ένα τέτοιο μήνυμα μόνο και μόνο για να κάνεις πλακίτσα που αναφέρεσαι στο Χιτά Φιλής και για να τρολάρεις, οτιδήποτε άλλο και να στέλνετε, να ξέρετε δεν με ενδιαφέρει, δεν με ακουμπά, αλλά το να δίνουμε ψευδείς ειδήσεις εμένα μου γυρίζει το μάτι ανάποδα. Διότι επικοινωνήσαμε με τον Δήμαρχο και δεν φάνηκε να είναι ενημερωμένος για κάτι τέτοιο, και ειδικά ο Παππούς, το επώνυμο του Δημάρχου, δεν αφήνει τίποτα, γνωρίζει τα πάντα. Εν πάση περιπτώσει, θα τη δούμε τη συνέχεια. Γεια σου Τάσο, καλημέρα και καλό μήνα. Θα συζητήσουμε για το θέμα του νερού. Έχετε... σας το υπόσχομαι. Να περάσει η σημερινή ημέρα και να δούμε ότι η αυριανή είναι καλύτερη. Αυτό, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Ο Μάκης, τι γίνεται εκεί? Θέλω να μας πεις για το κάστρο της Λιβαδιάς. Μάκη μου, ο Νίκος από τη Χαλκίδα. Καλημέρα Σπύρο, σε ακούω από το πρωί και συμφωνώ στα περισσότερα μαζί σου. Η τοπική αυτοδιοίκηση Α και Β βαθμού με τον Καποδίστρια και τον Καλλικράτη έγινε πολύ χειρότερη σε λειτουργία από τότε που υπήρχαν κοινότητες, δήμοι, μικροί και νομαρχίες. Εδώ ψάχνουμε να βρούμε και τις επαρχίες. Δηλαδή, εγώ έχω μεγαλώσει λέγοντας και μας μαθαίναν ότι η Μολάη είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Επιδαύρου Λιμηράς. Τώρα, αν το πει σε κανένα παιδάκι εκεί πέρα, και μεγάλο παιδάκι, θα σε κοιτάει περίεργα. Λοιπόν, να σας πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης μετέβη σήμερα το πρωί στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας. Ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα. Και μάλιστα τον ενημέρωσαν και έδωσαν έμφαση οι αξιωματικοί που τον ενημέρωναν στις δύσκολες καιρικές συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούν, με έμφαση σε αυτές του Αγίου Βασιλείου, εκεί δηλαδή στο Πόρτο Γερμένο, και της Ξηρονομής. Μετά την ενημέρωση, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την εμπιστοσύνη του και τη στήριξή του στις γυναίκες και του άντρες του πυροσβεστικού σώματος και των υπόλοιπων. Γιατί το χάσαμε αυτό, και των υπόλοιπων γενικότερα ανθρώπων και των εθελοντών που βρίσκονται στο πεδίο.

0: Αβραάμ, να ξέρεις ότι αυτό το οποίο μου έχεις φτιάξει θα το ανεβάσω. Πολύ ωραίο, πραγματικά. Πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, αναφέρεται μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης και στο γεγονός αναφέρθηκε εκεί και στο γεγονός ότι οι καιρικές συνθήκες ήταν τόσο δύσκολες που σε κάποιες περιπτώσεις δεν επιτρέπονταν, ήταν πολύ δύσκολη η χρήση των εναέριων μέσων. Υπήρχε πρόβλημα και κατά τη διάρκεια της υδροληψίας, διότι υπήρχε πολύ έντονος κυματισμός στις θαλάσσιες περιοχές πλησίων των πυρκαγιών. Και υπήρχε και πάρα πολύ έντονος, οι άνεμοι δεν επέτρεπαν, οι ρηπές των ανέμων δεν επέτρεπαν, που έφταναν μερικές φορές μέχρι και τα 110, 111, 112 χιλιόμετρα, δεν επέτρεπαν στα Καναντέρ να κάνουν βαθιές, να κάνουν βυθίσεις για να ρίχνουν το νερό περισσότερο στο στόχο. Καλή σου μέρα, Μαρία. Η Μαρία από τα... έχει ένα σπίτι, λέει, στα Πλεμενιανά Καντάνου, στα Χανιά της Κρήτης. Μάλιστα. Και διαβάζω το μήνυμά σου. Διαβάζω το μήνυμά σου και θα το δω. Ναι, και θα το ρωτήσω και θα μάθω τι ακριβώς γίνεται. Σε ευχαριστώ πολύ. Δεν το διαβάζω στον αέρα για να μην... γιατί έχει πολλά προσωπικά δεδομένα. Καλημέρα και καλό μήνα, κύριε Παπαδάκη, μου στέλνει ο Τόρπη. Καλή συνέχεια με υγεία πάνω απ' όλα. Την αγάπη μου. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Συμπαθάτε με, δεν προλαβαίνω να διαβάσω άλλα μηνύματα. Πρέπει να παραδώσω το στούντιο στην Μαριτίνα Ζαφυριάδου και τη Ρίτσα Μπιζόγλη. Στη Ρίτσα Μπιζόγλη και τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου, μείνετε συντονισμένοι. Έχουν μία εκπομπή τούμπανο τα κορίτσια μας. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί. Τώρα, η προγραμματισμένη ώρα είναι 8 το πρωί, να είμαστε εδώ και να κάνουμε παρέιτσα. Ευελπιστώ ότι θα έχουν ηρεμήσει όλα και θα βγούμε στις 8 η ώρα. Αν τα πράγματα δεν είναι όμως καλά, θα μας ακούσετε πολύ νωρίτερα. Να είστε καλά. Κυρία Χριστοδούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύη Βουγιουκλιώτη, σε ευχαριστώ επίσης πάρα πολύ. Σας ζάλισα τα φτάκια από τις 7 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης το όνομά μου, σε περίπτωση που θέλετε να με αποφύγετε στο μέλλον. Γεια χαρά.
1: Real FM.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση.
12: Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γιώργο Πινάς.
15: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε.
14: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
17: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Εκτός δράσης για 4-6 μήνες θα μείνει στον Παναθηναϊκό Παύλος Παντελίδης, που τραυματίστηκε σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα παιχνίδι με την Καλυθέα. Υπέστη κάταγμα κνήμης Περώνης και υποβλήθηκε το πρωί σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
19: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Γενικά έθριος με θυελώδεις βόρειους ανέμους τοπικά έως 9 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλό μήνα σε όλους.
1: Καλό μήνα, καλό μήνα. Εδώ είμαστε και θα είμαστε καλώς εχόντων των πραγμάτων για τις επόμενες τρεις ώρες.
2: Μέχρι τις 2 το μεσημέρι λέμε. Καλημέρα σε όλους, όσο καλή μπορεί να είναι. Πάμε να τα πούμε, να πούμε τις ευχές μας και ξορκίσουμε το κακό αυτό που γίνεται γύρω μας.
1: Να πούμε τι ακούμε καταρχάς. Ακούμε το τραγούδι με το οποίο ξεκίνησε το MTV το 1981. Για μας τους παλιούς, τους παλιακούς, αυτό είναι.

0: Να πούμε ποιοι είμαστε.
1: Ας πούμε, είναι η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και στο άλλο η Μαρτίνα Ζαφυριάδου.
1: Είναι ο Αντώνης Μορτάκης που φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα αυτιά σας. Και η Εύη Βουγιουκλιώτη περιμένει τα τηλεφωνήματά σας στο 211-200-8200.
0: Τα κλειδιά της εκπομπής πάντα στην Δήμητρα Πανανού. Μπορείτε να στείλετε και mail στούντιο-παπάκυριαλ-fm.gr.

0: Δεν ξέρω με τι μπορεί να ξεκινήσει κανείς, εκτός από τη μεγάλη φωτιά. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στο Πόρτο Γεμενό. Ήταν από την αρχή πάρα πολύ δύσκολα. Να ξεκινήσουμε από το πρώτο κομμάτι, νομίζω, Μαρτίνα, ότι το αναγεννημένο δάσος της φωτιάς του 2009, τέλος.
1: Τέλος, δεν υπάρχει πια. Καίγε. Έχει κατακαεί. Τελείως. Το θέμα είναι ότι η φωτιά έχει φτάσει στα σπίτια.
0: Ναι, ναι.
1: Οι απεγκλωβισμοί πια των ανθρώπων έγιναν διαθαλάσσεις.
0: Ναι, γιατί κλείνουν οι οδικές αρτηρίες προς τα πάνω. Και γι' αυτό χθες στον Άγιο Βασίλειο, αν ακούσατε, αν είδατε, εσύ φαντάζομαι το ξέρεις, ο κόσμος φώναζε: θα γίνουμε νέο μάτι. Με την έννοια ότι δεν υπήρχε ο δρόμος επάνω, είχε κλείσει η φωτιά, υπήρχε ένας χωματόδρομος, δεν μπορούσε να τον περάσεις. Άρα ο μόνος τρόπος για να φύγουν ήταν η θάλασσα.
1: Τέλος πάντων, αυτό πήγε καλά, γιατί
0: ναι,
1: πάντα σημασία
0: καλά
1: έχει η ανθρώπινη ζωή πάνω απ' όλα. Όμως η φωτιά είναι μέσα στα σπίτια και οι σπίτια και οι περιουσίες ανθρώπων. Γιατί καλά τα λέμε ότι προφανώς το πρώτιστο μέλημα είναι να σωθούν οι ζωές, αλλά οι ζωές αυτές θα επιστρέψουν σε σπίτια που δεν θα βρουν. Και αυτό είναι από μόνο του μια πολύ πολύ, πολύ κακή εξέλιξη. Τώρα πάμε να δούμε πώς έχουν τα πράγματα στο Πόρτο Γερμενό αυτή την
0: να
1: ώρα.
0: Να πούμε βέβαια ότι ο αντιδήμαρχος Μάντρας, ο κύριος Δημήτρης Παγώνης, πριν από λίγο, σύμφωνα με εκτιμήσεις, τώρα τον ακούσαμε τον αριθμό και πραγματικά σου ευχαριστήκαμε, έχουν, λέει, καεί πάνω από 100 σπίτια. Ο αριθμός είναι πάρα πολύ μεγάλος, πάρα πολύ μεγάλος, πάρα πολύ μεγάλος. Και τώρα η φωτιά έχει περάσει το Παρθένο δάσος. Αυτό που δεν είχε κάψει το 2009.
1: Αυτό που δεν είχε καεί τότε. Φαίνεται ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η φορά των ανέμων που αλλάζει κατά το δοκούν κάθε τρεις και λίγο, και δεν μπορούν να την ελέγξουν οι πυροσβέστες. Οι πυροσβέστες που δίνουν τιτάνια μάχη. Μόνο στη Ξηρονομή και στο Καλαμάκι είναι 325 πυροσβέστες αυτή την ώρα. Είναι τεράστιος ο αριθμός, και αυτό γιατί τα εναέρια πότε μπορούν και πότε δεν μπορούν να
0: εξαιτίας των ανέμων, βέβαια. Εξαιτίας των ανέμων, και αν τα εναέρια δεν κάνουν δουλειά, με επίγεια δεν γίνεται. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Καθόλου εύκολα. Θέλω να πάμε, Μαρτίνα, στον καλό μας συνάδελφο και φίλο από τον Αντένα, τον Μιχάλη Αραμπατσόγλου, ο οποίος τι θα μας δώσει τώρα. Θα μας δώσει για τις προηγούμενες φωτιές, για το Ρέθυμνο και για άλλες φωτιές που είχαμε τα προηγούμενα 24 ώρα, τι έχουν δείξει οι έρευνες μέχρι τώρα. Και είναι πολύ σοβαρά τα στοιχεία, πάρα πολύ σοβαρά. Μιχάλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
2: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Σημασία δεν έχει μόνο η κατάσβεση, αλλά σημασία έχει και η αιτία κάθε πυρκαγιάς. Και αυτή είναι η δουλειά που κάνει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να μην επαναληφθεί αυτό στο μέλλον, αν και το βλέπουμε συνεχώς. Για τη φωτιά του Ρεθύμνου, σήμερα στις 5 το απόγευμα.
0: Που είχαμε τους δύο νεκρούς, τον 25χρονο ακριβώς και τον 58χρονο, ναι.
2: Ακριβώς. Απολογείται ενώπιον του ανακριτή Ρεθύμνου ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα. Αυτές του αποδίδονται πλέον από τον εισαγγελέα. Θα πρέπει να σας πω ότι αμέσως μετά την έναρξη της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού έφυγε με ελικόπτερο από την Αθήνα, κατέβηκε στο Ρέθυμνο, εντόπισε άμεσα το σημείο 0. Ξεκίνησε λοιπόν μία έρευνα. Μία έρευνα η οποία είναι αρκετά ολοκληρωμένη, όπως μας λένε πηγές του πυροσβεστικού σώματος, μία καλά δεμένη υπόθεση, η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα και από την πραγματογνωμοσύνη την οποία έκανε ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος διδάσκει στο Πολυτεχνείο Κρήτης, ότι η πυρκαγιά έχει ξεκινήσει από βραχυκύκλωμα ουσιαστικά στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.
0: Τι λες ρε παιδί μου.
2: Ένας πυλώνας είχε λάβει κλίση και υπήρχε ταλάντωση των αγωγών μέσης τάσης. Αυτό περιγράφεται στην πραγματογνωμοσύνη. Από τους πληθυρισμούς προκλήθηκε η πυρκαγιά, έπεσε κάτω στην ξερή βλάστηση και στη συνέχεια δημιουργήθηκε ένα ενιαίο μέτωπο, το οποίο μισή ώρα μετά την έναρξή του έφτασε στο σημείο που έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες. Στη διάθεσή τους οι αξιωματικοί της ΔΑΕ έχουν και δύο τουλάχιστον καταθέσεις πολιτών, οι οποίοι φαίνεται να άκουσαν αυτούς τους πληθυρισμούς. Και όταν βγήκαν έξω είδαν τη φωτιά. Ενώ υπάρχει και βιντεοληπτικό υλικό το οποίο δείχνει την έναρξη της πυρκαγιάς. Είναι χαμηλά η κάμερα, δείχνει χαμηλά την έναρξη της φωτιάς. Ωστόσο από αυτό το βιντεοληπτικό υλικό καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι δεν πέρασε κάποιος από το σημείο πριν ξεσπάσει αυτή η πυρκαγιά. Με αυτά τα στοιχεία, συλλέγοντάς τα κατέθεσαν στον εισαγγελέα, ο οποίος ουσιαστικά διέταξε να υπάρξει το ένταλμα σύλληψης για τον υπεύθυνο λειτουργίας του δικτύου, ο οποίος απολογείται σήμερα, ενώ είχε αναζητηθεί στο πλαίσιο του αυτοφόρου και ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι απουσίαζε με άδεια την πόλη της Πάτρας. Σε δικογραφία περιλαμβάνεται και αυτός. Από την πλευρά του, ο ΔΔΕ, με ανακοίνωσή του, υποστηρίζει ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι, αρνείται και την κατηγορία ο υπεύθυνος λειτουργίας και μάλιστα λέει ότι θα προσκομίσει μία άλλη πραγματογνωμοσύνη, η οποία θα δίνει και διαφορετικό αίτιο για αυτή την πυρκαγιά. Απομένει να δούμε τι θα γίνει σήμερα στις 5 ώρα. Όμως, οι ερευνητές της πυροσβεστικής έχουν μία πρώτη εικόνα και μία πρώτη εκτίμηση και για την πυρκαγιά στον Άγιο Βασίλειο. Είναι αυτή η πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε από τη Βιωτία, έχει φτάσει στην Αττική, έχει κάψει το Πόρτο Γερμενό και συνεχίζει ακόμα το καταστροφικό της έργο προς την Ψάθα.
0: Εκεί που είχαμε τους 254 απεγκλωβισμούς των κατοίκων, αυτό που είδαμε.
2: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Για εκεί οι έρευνες στρέφονται ουσιαστικά σε ένα ιδιωτικό δίκτυο με αναμογεννήτριες. Εκεί εκτιμούν ότι ενδεχομένως υπήρξε κάποιο βραχυκύκλωμα και εκεί ακριβώς στρέφονται οι έρευνές τους. Αναμένεται να προσέλθει για αυτοψία στο σημείο 0, στους συμφτηρισμούς, και όταν βγήκαν έξω είδαν τη φωτιά, ενώ υπάρχει και βιντεοληπτικό υλικό το οποίο δείχνει την έναρξη της πυρκαγιάς. Είναι χαμηλά η κάμερα, δείχνει χαμηλά την έναρξη της φωτιάς. Ωστόσο, από αυτό το βιντεοληπτικό υλικό καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι δεν πέρασε κάποιος από το σημείο πριν ξεσπάσει αυτή η πυρκαγιά. Με αυτά τα στοιχεία, συλλέγοντάς τα κατέθεσαν στον εισαγγελέα, ο οποίος ουσιαστικά διέταξε να υπάρξει το ένταλμα σύλληψης για τον υπεύθυνο λειτουργίας του δικτύου, ο οποίος απολογείται σήμερα, ενώ είχε αναζητηθεί στο πλαίσιο του αυτοφόρου και ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι απουσίαζε με άδεια την πόλη της Πάτρας. Σε δικογραφία περιλαμβάνεται και αυτός. Από την πλευρά του, ο ΔΔΕ, με ανακοίνωσή του, υποστηρίζει ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι, αρνείται και την κατηγορία ο υπεύθυνος λειτουργίας και μάλιστα λέει ότι θα προσκομίσει μία άλλη πραγματογνωμοσύνη, η οποία θα δίνει και διαφορετικό αίτιο για αυτή την πυρκαγιά. Απομένει να δούμε τι θα γίνει σήμερα στις 5 ώρα. Όμως, οι ερευνητές της πυροσβεστικής έχουν μία πρώτη εικόνα και μία πρώτη εκτίμηση και για την πυρκαγιά στον Άγιο Βασίλειο. Είναι αυτή η πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε από τη Βιωτία, έχει φτάσει στην Αττική, έχει κάψει το Πόρτο Γερμενό και συνεχίζει ακόμα το καταστροφικό της έργο προς την Ψάθα.
0: Εκεί που είχαμε τους 254 απεγκλωβισμούς των κατοίκων, αυτό που είδαμε.
2: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Για εκεί οι έρευνες στρέφονται ουσιαστικά σε ένα ιδιωτικό δίκτυο με αναμογεννήτριες. Εκεί εκτιμούν ότι ενδεχομένως υπήρξε κάποιο βραχυκύκλωμα και εκεί ακριβώς

0: αντίληψης για τον υπεύθυνο λειτουργίας του δικτύου, ο οποίος απολογείται σήμερα, ενώ είχε αναζητηθεί στο πλαίσιο του αυτοφόρου και ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι απουσίαζε με άδεια την πόλη της Πάτρας. Σε δικογραφία περιλαμβάνεται και αυτός. Από την πλευρά του, ο ΔΔΕ, με ανακοίνωσή του, υποστηρίζει ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι, αρνείται και την κατηγορία ο υπεύθυνος λειτουργίας και μάλιστα λέει ότι θα προσκομίσει μία άλλη πραγματογνωμοσύνη, η οποία θα δίνει και διαφορετικό αίτιο για αυτή την πυρκαγιά. Απομένει να δούμε τι θα γίνει σήμερα στις 5 ώρα. Όμως, οι ερευνητές της πυροσβεστικής έχουν μία πρώτη εικόνα και μία πρώτη εκτίμηση και για την πυρκαγιά στον Άγιο Βασίλειο. Είναι αυτή η πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε από τη Βιωτία, έχει φτάσει στην Αττική, έχει κάψει το Πόρτο Γερμενό και συνεχίζει ακόμα το καταστροφικό της έργο προς την Ψάθα.
1: Εκεί που είχαμε τους 254 απεγκλωβισμούς των κατοίκων, αυτά που είδαμε.
0: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Για εκεί οι έρευνες στρέφονται ουσιαστικά σε ένα ιδιωτικό δίκτυο με αναμογεννήτριες. Εκεί εκτιμούν ότι ενδεχομένως υπήρξε κάποιο βραχυκύκλωμα και εκεί ακριβώς στρέφονται οι έρευνές τους. Αναμένεται να προσέλθει για αυτοψία στο σημείο 0, στο σημείο από το οποίο ξεκίνησε αυτή η μεγάλη πυρκαγιά, και πραγματογνώμονας ηλεκτρολόγος μηχανικός εντός της ημέρας. Ενώ στην ίδια αιτία στρέφονται πάλι στο βραχυκύκλωμα και για την πυρκαγιά που ξέσπασε εχθές το βράδυ στην Κάριστο.
1: Α, στην Κάριστο. Ευτυχώς εκείνη την έθεσαν γρήγορα από έλεγχο. Να πούμε ότι η Νότια Εύβοια και η Αττική σήμερα είναι στο κόκκινο. Είναι σε πολύ, είναι δηλαδή πραγματικά ακραίες συνθήκες για την έναρξη πυρκαγιάς. Πολύ σημαντικές πληροφορίες, Μιχάλη, και φαίνεται ότι θα έχουμε εξελίξει σε αυτό το τομέα. Πραγματικά πολύ σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες η κάθε μία πλευρά λέει βέβαια τα δικά της, αλλά θα δούμε και τι θα βγάλει το τελικό πόρισμα.
0: Το λόγο έχει πάντα η δικαιοσύνη.
1: Βεβαίως. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή σας ημέρα.

0: την ώρα έχουν πέσει οι κολόνες του ΔΔΕ, υπάρχουν δέντρα στον δρόμο, έχουν ανακόψει, προσπαθεί οι πυροσβεστικοί να κόψει τα δέντρα για να μπορέσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να περάσουν από σημεία για να ρίξουν νερό, για να σβήσει φωτιά, γιατί συνέχεια φουντώνει. Ο άνεμος αλλάζει συνέχεια φορά και αυτό είναι πολύ δύσκολο και πολύ επικίνδυνο.
1: Κλαούντιο, να θέλει να σε ρωτήσει κάτι, Μαριτίνα. Έλα, Μαριτίνα.
2: Ακούμε και διαβάζουμε για δεκάδες σπίτια που έχουν καεί. Φαντάζομαι ότι δεν έχετε πλήρη εικόνα.
0: Δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε τα σημεία που έχουν καεί τα σπίτια, γιατί δεν είναι μόνο στο Πόρτο Γερμανό, ούτε μόνο στο Προσίλι, είναι και στον Άγιο Βασίλειο κάποια σπίτια που από εκεί ξεκίνησε η φωτιά χθες. Είναι και σε άλλο σημείο και τώρα μόλις είχε και μήνυμα από το 112 αναστισμό για την περιοχή της Λιβαδόστρας, εκεί δηλαδή που γινόταν ο απεγκλωβισμός των 254
1: από εκεί που φύγανε. Έφτασε εκεί. Δηλαδή μιλάμε για ένα μέτωπο πολλών χιλιόμετρων, έτσι όπως το βλέπεις. Το περνάτε εσείς.
0: Πολλών χιλιόμετρων. Εμείς βρισκόμαστε τώρα ανάμεσα στα δύο μέτωπα, ανάμεσα στις δύο περιοχές. Βρισκόμαστε στο Προσίλι. Καταγράφουμε τα σπίτια τα οποία έχουν καεί προς τα πάνω, γιατί δεν μπορούμε να κατέβουμε να πάμε προς τις οικίες, γιατί υπάρχει έντονος καπνός και δεν σε αφήνει να προχωρήσει, γιατί και η πυροσβεστική αυτό μας λέει είναι πολύ επικίνδυνο να πάτε στα σημεία εκείνα τα οποία είναι τα σπίτια τα καμένα. Υπάρχει έντονος καπνός και δεν θα μας αφήσουν, γιατί πλέον τη σφυρή άνεμη, ακόμα πιο δυνατή άνεμη από εχθές. Να σας πω σήμερα αυτό που μας έλεγε και ο δήμαρχος πριν, κάνουμε τα 10 μποφόρ, κάτι που δυσχεραίνει πάρα πολύ και την προσπάθεια.
1: Και από ό,τι φαίνεται, Κλαούντιο, θα πάνε έτσι οι άνεμοι μέχρι το απόγευμα. Δηλαδή είναι δύσκολο, αν δεν πετάξουν τα ελικόπτερα, αν δεν πετάξουν τα αεροπλάνα, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να μαζευτεί.
0: Δεν μπορεί να μαζευτεί, δυστυχώς, και έχει ξεκινήσει και η φωτιά πηγαίνει προς το Παρθένο δάσος, εκεί που είναι τα πεύκα, που είναι οι κουκουναριές. Οι κουκουναριές μπορείς να φανταστείτε ότι είναι σαν βομβίδια.
1: Ναι.
0: Ένα κουκουνάρι από ένα σημείο μεταφέρονται πιο πέρα, ακόμα πιο μακριά η φωτιά, και έτσι ξεπηδούν νέες αιστείες που είναι ακόμα πιο δύσκολο για τους πυροσβέστες μας να μπουν μέσα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι από χθες είναι πραγματικά ήρωες. Τους βλέπουμε να μπαίνουν μέσα στη φωτιά, κυριολεκτικά να μπαίνουν μέσα στη φωτιά, προσπαθούν να σώσουν ό,τι σώζεται. Ευτυχώς δεν θρυνούμε θύματα, είναι κάτι το οποίο είχαν βάλει στοίχημα.
1: Ναι, το δύσκολο αυτό, το δύσκολο αυτό.
0: Όλοι οι άνθρωποι να φύγουν, έχουν κενωθεί, να σας πω, άλλοι τρεις οικισμοί στην περιοχή, σύμφωνα με πληροφορίες, η περιοχή της Ψάθας, η περιοχή του Μύτικα, καθώς από εκεί πηγαίνει τώρα.
1: Ξέρεις τι, Κλαούντιο, το λέγαμε και νωρίτερα με τη Μαριτίνα, αλλά το είπες και εσύ στην αρχή. Η φωτιά μπορεί να κατευθύνεται, ας πούμε, προς το Μύτικα ή προς το Παρθένο δάσος, αλλά είναι τέτοιοι οι άνεμοι και αλλάζουν τόσο γρήγορα φορά, που εκεί που νομίζεις, γι' αυτό και δεν σας αφήνουν οι πυροσβέστες να πάτε στα καμένα, γιατί μπορεί να επιστρέψει η φωτιά.
0: Ακριβώς. Γιατί υπάρχουν δέντρα τα οποία δεν έχουν καεί, η φωτιά έχει περάσει. Προσπαθούσαν οι πυροσβέστες εχθές να φτιάξουν αντιπυρικές ζώνες. Εκεί στις αντιπυρικές ζώνες δεν έχουν καεί κάποια δέντρα, οπότε μπορεί να ξαναεπιστρέψουν οι κάφτρες, να πάρουν τα δέντρα τα οποία δεν έχουν καεί. Φωτιά, και αυτό να γίνει ακόμα πιο επικίνδυνο και για μας και τόσο για τους ανθρώπους και φίλους με τα λάστιχα να προσπαθήσουν να σβήσουν την φωτιά. Εχθές βλέπαμε έναν ιδιοκτήτη μιας κατοικίας εδώ στην Προστελή, ο οποίος με τη μάνικα καθόταν όλο το βράδυ. Προσπαθούσε μόνος του. Πήρε τελευταία στιγμή τα ζωάκια, δύο πάπιες, μία κοτούλα και ένα γατάκι και προσπάθησε να φύγει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι εικόνες είναι αυτές. Είναι πραγματικά. Συγγνώμη, γιατί έχει πάρα πολύ αέρα και έρχεται το αέρα στα μάτια μας.
1: Κλαούντιο, να συνεχίσει το ρεπορτάζ σου με ασφάλεια. Εσείς ξέρετε, εσείς είστε στο δρόμο, εσείς δίνετε εντάξει τη μάχη, γιατί είναι δύσκολες οι συνθήκες να κάνει κάποιον.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Πάμε χωρίς καμία καθυστέρηση, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα στο Πόρτο Γερμενό. Εκεί βρίσκεται ο καλός συνάδελφος επίσης από τον Αντένα και φίλος, ο Κλαούντιο Σούμπαση. Θα μας δώσει την εικόνα. Κάνει ρεπορτάζ. Από χθες είναι εκεί. Κλαούντιο, πώς είναι τα πράγματα? Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ρίτσε. Καλημέρα. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πρωτόκολλες καταστάσεις. Για μένα προσωπικά δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Και όπως μας λένε και οι κάτοικοι, ούτε αυτοί έχουν ζήσει κάτι τέτοιο. Φαίνεται η φωτιά να συνεχίζει να καίει ένα πολύ μεγάλο μέτωπο. Η φωτιά τώρα κινείται προς την Ψάθα Αττικής.
0: Προς την Ψάθα, ναι.
1: Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα των πυροσβεστών. Πρέπει να σταματήσει οπωσδήποτε η φωτιά. Το σημείο υπάρχουν ισχυροί άνεμοι, νέων ισχυροί άνεμοι, να σου πω. Πιο δυνατή από χθες.
0: Πιο δυνατή από χθες.
1: Είναι πιο δυνατή από χθες. 9 με 10 μποφόρ. Μιλούσαμε και με τον δήμαρχο και μας έλεγε ότι πλέον πολύ ισχυροί άνεμοι δεν μπορούν να πετάξουν τα εναέρια μέσα για να βοηθήσουν, που είναι σημαντικότατη. Είναι πολύ σημαντική η βοήθεια των εναέριων μέσων να βοηθήσουν στην κατάσταση της φωτιάς. Δεν μπορούν να βοηθήσουν.
0: Δηλαδή, ό,τι γίνεται, Κλαούντιο, γίνεται με πήγες δυνάμεις. Τι μπορεί να γίνει? Είναι τεράστια η έκταση. Είναι δύσκολο το πράγμα. Δεν μπορεί να μαζευτεί αυτό.
1: Πήγες δυνάμεις μόνο. Ρίτσα, τα σοκομάτως έχουν πει μέσα στο βουνό. Έχουν ανέβει την βουνοκορφή για να μπορέσουν αυτοί να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες. Αυτές τις μικρές αντιπυρηνικές ζώνες, όπως μας έλεγαν στελέχη της πυροσβεστικής, έστω και αυτό είναι μια μικρή βοήθεια για να μπορέσει η φωτιά να σταματήσει κάπου, γιατί καίει ανεξέλεκτα. Αυτή τη στιγμή καίει ανεξέλεκτα. Καταγράφουμε εικόνες από χτες το βράδυ. Χτες η φωτιά πέρασε από τον οικισμό Προσύλη, πέρασε από τον οικισμό εδώ που βρισκόμαστε τώρα στο Πόρτο Γερμανό. Έχουν καεί 4 σπίτια, έχουμε καταγράψει μέχρι αυτήν

0: Είναι φοβερό το ότι θα πνέουν μέχρι το απόγευμα τόσο δυνατοί άνεμοι. Και αυτό γιατί το λέμε και το ξαναλέμε. Γιατί έτσι γίνεται αποτρεπτικό για τα εναέρια μέσα. Βέβαια. Δεν μπορούν καταρχάς να γεμίσουν. Δεν μπορούν να προσεγγίσουν και να γεμίσουν με το κυματισμό. Βέβαια. Αλλά ακόμη και αν γεμίσουν, δεν μπορούν να υπολογίσουν πού να ρίξουν το νερό. Είναι
1: βέβαια.
0: Πολύ δύσκολο. Άλλο που είναι επικίνδυνο για τους ίδιους τους πιλότους, για τους ανθρώπους που τα κουμαντάρουν. Δηλαδή μετά διακινδυνεύεις και άλλες.
1: Γι' αυτό και είναι μεγάλο στοίχημα να απομακρυνθούν όλοι όσοι βρίσκονται εκεί όταν κάνει ρήψη στο αεροπλάνο. Γιατί και χθες και στον Άγιο Βασίλειο δεν φεύγαν όλοι οι κάτοικοι. Μην νομίζω ότι πήγε αστυνομία.
0: Φυσικά.
1: Ναι,
0: φυσικά.
1: Δεν φεύγεις με το πρώτο από το σπίτι σου. Τους καταλαβαίνουμε. Πρέπει να μπαίνει κανείς και στη θέση του άλλου. Δεν είναι όλα εύκολα τα πράγματα. Για να κάνει τις ρήψεις, να πέσει το νερό, που μιλάμε για τόνους νερού πάνω στις περιοχές αυτές. Γιατί είναι και κατοικημένες περιοχές. Πολλές.
0: Και το θέμα είναι ότι αν πέσουν οι άνεμοι το βράδυ ούτως ή άλλως δεν μπορούν να πετάξουν τα εναέρια μέσα.
1: Όχι.
0: Οπότε θα πάμε για αύριο. Μα αν και έτσι η φωτιά για 24 ώρες, αυτές οι αντιπυρικές ζώνες τις οποίες αναφέρθηκε ο συνάδελφος, ο
1: Κλάουδιο
0: Σούμπαση,
1: ναι.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικές, αλλά όταν υπάρχει τόσο μεγάλη έκταση της φωτιάς, εγώ το θυμάμαι τώρα από το 2007,
1: Που
0: ήμουν εκεί στη Ζαχάρο. Θα μου πεις,
1: ναι,
0: από τότε μέχρι τώρα είναι οι τεχνικές πολύ καλύτερες, προφανώς, δεν το σύσταν. Παιδιά, πέρασε η φωτιά την εθνική οδό, την εθνική οδό, με ένα καρβουνάκι που έφυγε.
1: Το ξέρω.
0: Δηλαδή σε δευτερόλεπτα.
1: Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη συζήτηση για τα πεύκα, όπως ξέρεις. Ότι η Ελλάδα και στους δρόμους τους κεντρικούς έγινε γεμάτη πεύκα. Και είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό που λες, το κουκουνάρι να πεταχθεί απέναντι. Το έχουμε δει και στη Μαραθώνο, το έχουμε δει και αλλού και αλλού. Και στη Ζαχάρο το είχα. Ξέρεις, οι άνθρωποι που δουλεύουμε πολλά χρόνια θυμόμαστε τις φωτιές από τις ημερομηνίες. Τι έκανε το 8, τι έγινε το 9 κτλ. Πολύ δύσκολα τα πράγματα, πολύ δύσκολα. Να ευχηθούμε να κοπάσουν ή ο καιρός να μας κάνει λίγο το χατήρι.

0: Και δεν χρειάζεται καν να είναι έτσι οι συνθήκες. Εγώ χθες γυρνούσα στον Πειραιά που μένω.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή ήταν αποπνικτική ατμόσφαιρα ακόμα και στο λιμάνι που υποτίθεται είναι πολύ ανοιχτά και που έχει πολύ αέρα κτλ.
1: Από το ποικίλο όρος ήταν, από εκεί.
0: Σωστά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Προσπάθησα να πάω στο Χαϊδάρι για να δω από τη δική μας διαστροφή που μας δέρνει.
1: Τα γνωστά που μας δέρνουν, ναι, ναι.
0: Μας γυρίσανε οι άνθρωποι, εντάξει, είπαμε να μην δυσχεράνουμε και παραπάνω το έργο τους, αλλά άκουγα τους ανθρώπους, αυτό που έλεγες πριν, Ρίτσα, που παρακαλούσανε να πάνε σπίτι να μαζέψουν τα κατοικίδια τους.
1: Ναι.
0: Τους άφησαν φυσικά, γιατί για τον καθένα το κατοικίδιό του είναι μέλος οικογένειας, δεν είναι απλό.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά ήταν, έβλεπα την αγωνία τους. Από την άλλη και οι άνθρωποι που φρόντιζαν για την κίνηση εκείνη την ώρα έπρεπε να διαβεβαιωθούν ότι έχουν φύγει κάτοικοι, γιατί υπήρχε περίπτωση εκένωσης.
1: Από το Άνω Χαϊδάρι, συγκεκριμένες περιοχές έπρεπε να απαγκριθούν οι κάτοικοι. Και αν είδες και το δρόμο, η εθνική είχε κολλήσει στο σημείο. Την αποκλείσαν εντελώς.
0: Εγώ που είχα φτάσει περίπου στο ύψος εκεί του ψυχιατρικού νοσοκομείου.
1: Α, είχε φτάσει, κατάφερε και έφτασε μέχρι εκεί, μπράβο.
0: Ήταν οι άνθρωποι σε ετοιμότητα για να το εκενώσουν. Έβλεπε του ανθρώπου να κάνουν πολλέ προσπάθειε, με τη βοήθεια όμω των αστυνομικών. Οπότε είπαμε να μην δυσκεράνουμε παραπάνω.
1: Μα είχαν φτάσει και τα πούλμαν για να του μεταφέρουν στου ανθρώπου. Ήταν έτοιμα τα πούλμαν για να του μεταφέρουν, αλλά ευτυχώ δεν χρειάστηκε. Η αλήθεια ήταν ότι η κινητοποίηση στο Χαϊδάρι, μα την έλεγε και ο Μανώλη Σασαριώτη, ήταν τεράστια.
0: Ήταν
1: για 13 πτυτικά μέσα. 13. Και το ένα ήταν το συντονιστικό. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση εκεί και γι' αυτό και γρήγορα όλα μαζεύτηκαν. Γιατί
0: και ορθά,
1: μπήκε στον αστικό ιστό, έτσι.
0: Ακριβώς, γιατί αν ξέφευγε και έπιανε όλη. Κατοικημένη περιοχή ήταν και εκεί. Στην πυκνοκατοικημένη περιοχή θα είχαμε πολλά βάσματα.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, νομίζω θα πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμος Τίλτον σε αποστολές που κόβουν την ανάσα. Η νέα σειρά βιβλίων «Κυνηγή μυστηρίων» σας ταξιδεύει σε απίθανους κόσμους γεμάτους δράση και φαντασία. Μπείτε στην ομάδα των κυνηγών, λύστε γρίφους, ανακαλύψτε μυστικά, αντιμετωπίστε πλάσματα και παγίδες και ζήστε την πιο απίθανη περιπέτεια παρέα με τον μοναδικό Τζερόνιμο Τίλτον.
3: Κυνηγή. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
9: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του Πασό. Καλό μήνα, κύριε Τσουκαλά.
1: Καλημέρα,
2: καλό
1: κύριε
2: μήνα,
1: Τσουκαλά.
2: Καλό μήνα.
0: Μετά ξεκινήσουμε με τις φωτιές, τι λες, Μαρτίνα.
1: Ναι, είχαμε προετοιμάσει άλλα πράγματα να σας ρωτήσουμε, πιο πολιτικά, αλλά ας πάμε λίγο στις φωτιές, γιατί φαίνεται ότι έχουμε μια πολύ σοβαρή καταστροφή στο Πορτογερμενό, έχουν καεί δεκάδες σπίτια.
0: Και συνεχίζει η φωτιά, έτσι.
1: Εντάξει, πέραν από το ανθρώπινο που καταλαβαίνουμε ότι όλη αυτή την ώρα σκεφτόμαστε πρωτίστως τους ανθρώπους που φαίνεται ότι έχει πάει καλά αυτό και δεν κινδυνεύουν. Βλέπετε εσείς να έχει κυβερνητική, να υπάρχει κάποιο είδους κυβερνητική ευθύνη για αυτό τον τρόπο με τον οποίο ξέφυγε η φωτιά, τόσο στον Πορτογερμενό όσο και στις άλλες εστίες της χώρας?
2: Το αποτέλεσμα από μόνο του δείχνει ότι κάτι δεν έχει πάει καλά. Εμείς, ξέρετε, πάντα είμαστε πολύ σοβαρή και συγκρατημένη σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν επιλέγουμε τη στιγμή της καταστροφής για να ασκήσουμε κριτική. Έχουμε όμως το παρελθόν έτσι πάρα πολύ έντονα τα ζητήματα όσον αφορά την αντιπυρική προστασία και ότι υπάρχει μια επιφανειακότητα και μια προχειρότητα όπως η κυβέρνηση ασχολείται με αυτά. Και είχαμε κάνει ερωτήσεις για τα θέματα της Κρήτης, για παράδειγμα, ότι υπάρχει πως ελέγχωση, ότι επιλέγει να φεύγουν από τα σημεία τα οποία ζούσαν και ήταν υδατοκομάντο και να πηγαίνουν αλλού. Όλο αυτό φαίνεται ότι επιχειρησιακά δεν έχει λειτουργήσει.
0: Νομίζω ότι φέτος δεν αυξήθηκαν και τα πτυτικά μέσα και είχαμε και προσλήψεις. Αν θυμάμαι καλά από τις ανακοινώσεις που έγιναν πριν ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος.
1: Ναι, οι λιγότερες.
2: Από εκείνες που έπρεπε. Και έχουμε ταυτόχρονα και αποχωρήσεις. Αλλά εγώ δεν μένω στο ζήτημα του συνολικού αριθμού. Ο συνολικός αριθμός μπορεί να είναι πράγματι μεγαλύτερος από άλλες χρονιές εκείνων οι οποίοι επικαιρούν και των δυτικών μέσων. Όμως, ξέρετε, το ζήτημα της κλιματικής κρίσης, οι απειλές, είναι κάτι το οποίο δεν είναι σταθερό. Έχει μια προοδευτικότητα. Άρα πρέπει με όρους ανθεκτικότητας και προβλεψιμότητας να μπορούμε να διαγιγνώσουμε ποια είναι η ροή του φαινομένου, ώστε να είναι ανάλογη και η δική μας στάση.
1: Κύριε Κρόσωπε, κύριε Τσουκαλά.
2: Αλλά αυτές να μην αρκούν για την έκταση του φαινομένου, μπορεί να οδηγεί στα σημερινά δεδομένα.
1: Κύριε Εκπρόσωπε,
2: δεν είναι η ώρα τώρα να κάνουμε ταμείο για όλα αυτά. Τώρα είναι η ώρα ακριβώς να είμαστε όλοι κοντά στους ανθρώπους οι οποίοι επιχειρούν και σε εκείνους οι οποίοι έχουν τεράστιο πρόβλημα γιατί καταστρέφονται περιουσίες. Να είναι το κράτος αρρωγός.
1: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια.
2: Να έχουμε γρήγορες αποζημιώσεις.
1: Ακούστε με λίγο, είναι μεγάλη αλήθεια, αλλά επειδή μετά όταν περνάει το κακό συνήθως το ξεχνάμε, εγώ θέλω να μείνω σε ένα στοιχείο του ρεπορτάζ το οποίο προσωπικά βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Φαίνεται ότι σε τουλάχιστον 3 πολύ μεγάλα μέτωπα στη χώρα υπεύθυνο είναι το δίκτυο, ηλεκτροδότησης, το δίκτυο ενέργειας. Φαίνεται ότι υπάρχουν και άνθρωποι του ΔΔΕ που κατηγορούνται για κακούργημα πλέον και αυτό είναι ένα θέμα συντήρησης το οποίο είναι και διαχρονικό αν μου επιτρέπετε. Δεν ξέρω.
2: Αλλά εκτείνεται σήμερα και μεγαλώνει και νομίζω ότι και εδώ πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Και προφανώς, αν υπάρχουν αυτογένειες στη ΔΔΕ που μπορεί να δημιουργήσουν σε αυτό, ενώ η κυβέρνηση λέει ότι όλα πηγαίνουν τέλεια, είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο ζήτημα.
1: Λοιπόν,
2: έχουμε μπροστά μας τον χρόνο. Δεν είναι αυτή η στιγμή η στιγμή, κατά τη γνώμη μου, της απόδοσης ευθυνών. Αυτή η στιγμή είναι η στιγμή της εγρήγορσης της ομοπτυχίας, το να υπάρχει αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων.
0: Τι γίνεται τώρα με αυτή την ανοιχτή σύγκρουση που έχετε με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα και τον πόλεμο, και τον πόλεμο ανακοινώσεων? Τι ακούγεται από μέσα? Φωνούλες ακούγονται. Φωνούλες ακούγονται.
2: Πέρασε στο Bluetooth και.
0: Μα τι, τι ψυχορούμε, δεν έγινε τίποτα. Εγώ αστείευομαι. Τι γίνεται τώρα με αυτή την ανοιχτή σύγκρουση που έχετε με την Ελλάδα του κύριε Αλέξη Τσίπρα? Η πρόταση της Ελλάδας είναι να όσα κόμματα χρωστάνε, το 80% της επιχορήγησης να πηγαίνει στις τράπεζες.
2: Θα σας πω. Πρώτα απ' όλα μας έκανε πολύ μεγάλη έκπληξη ότι η Ελλάς αποφάσισε να επιτεθεί στο ΠΑΣΟΚ και αποφάσισε στην ουσία να κάνει ένα μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Βλέπουμε ένα κόμμα που έχει ιδρυθεί δίθεν για να καλύψει το κενό αντιπολίτευσης, κάνει μια light αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία και πολλά σημεία φαίνεται να υπάρχει πλήρη συμφωνία μαζί της. Εδώ βλέπουμε στα θέματα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, των συντάξεων, του νόμου Κατρούγκαλου, των κόκκινων δανείων που έχουν θέσεις παρόμοιες με τις Νέας Δημοκρατίας υπέρ των φαντς και στην εξωτερική πολιτική. Ένα κόμμα το οποίο επιλέγει συνειδητά να στηρίζει σε μεγάλο βαθμό τις ασκούμενες πολιτικές και να θεωρεί σαν αντίπαλο του ΠΑΣΟΚ. Εγώ δεν είχε ιδρύσει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, επειδή λογικά ήθελε να τοποθετηθεί στην κέντρο αριστερά, πιστεύουμε ότι είναι ένα κόμμα το οποίο κυρίως σκοπεύει στη Νέα Δημοκρατία. Με έκπληξη βλέπουμε ότι είναι ένα κόμμα το οποίο ασχολείται απλά και μόνο με το πώς το πλήξει το ΠΑΣΟΚ. Θα σας πω κάτι. Και είναι μεγάλη διαφορά. Εδώ έχουμε μια κριτική όσον αφορά τα χρέη των κομμάτων. Είναι η κεντρική διαφορά. Ο ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, δεν γέννησε τα χρέη αυτά, δεν τα δημιούργησε. Ήταν ένα απλό στέλεχος και νέος άνθρωπος όταν αυτά γεννήθηκαν. Και όμως τα ρύθμισε. Ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ ήταν αρχηγός κόμματος, όταν γεννήθηκαν χρέη σε εργαζομένους, σε κομματικά έντυπα, δεν τα ρύθμισε. Επέλεξε να φύγει από το κόμμα και να δουλέψει Σαμαρίδη. Άρα, αν ο Ανδρουλάκης το 21 εκλεγόταν, ήβρε άλλο κόμμα, θα ήταν σωστός και λογικός και καθαρός, ενώ ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος επέλεξε απλά να κρυφτεί από τα προβλήματα που γέννησε και να πετάξει Σαμαρίδη από τους συντρόφους του και τους εργαζομένους, φαίνεται. Τα είπα αυτά, είναι σωστός.
0: Την πρόταση, πώς την είδατε τώρα αυτό το 80% ως πρόταση?
2: Εδώ υπάρχει μια υποκρισία λοιπόν. Είναι το άλλο υποκριτικό. Όταν πολλοί στενοί συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού είναι πρώην γραμματείς του ΠΑΣΟΚ στην επίμαχη περίοδο. Τι τους ρωτάει πώς γεννήθηκαν τα χρέη αυτά τα οποία σήμερα έχουν ρυθμιστεί? Ο Ανδρουλάκης θα δημιουργήσει τα χρέη αυτά? Και άλλο τώρα, όταν έχεις να σε πλαισιώνουν σε μεγάλο βαθμό από τα 20 στελέχη τα οποία έχουν τεθεί στην πρώτη γραμμή, τα 10 στελέχη ήταν υποψήφιοι βουλευτές ή ευρωβουλευτές με το ΠΑΣΟΚ. Πότε δεν τους πείραζαν τα χρέη που έχει το ΠΑΣΟΚ? Η μεγάλη διαφορά ποια είναι λοιπόν? Ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια διαφάνεια. Όλοι ξέρουν που οφείλει. Και πράγματι, το ότι υπάρχουν χρέη είναι κάτι θετικό. Είχε συνηθίσει το πολιτικό σύστημα, όλα τα κόμματα δανείζονταν ανάλογα με τα ποσοστά που είχαν. Το ΠΑΣΟΚ μετά είχε πολύ μεγάλη μείωση ποσοστών, με αποτέλεσμα να έχει μια αδυναμία και να πρέπει να κάνει μια ρύθμιση. Προφανώς και δεν πρέπει να επιστρέψουμε το μοντέλο εκείνο τη δανειοδότηση των κομμάτων με βάση τα ποσοστά. Ήταν ένα λάθος μοντέλο. Γι' αυτό το λόγο το ΠΑΣΟΚ από 10 και μετά δεν έχει λάβει ούτε μισό ευρώ δανεισμό.
1: Κύριε Κλώσσα,
2: θα δούμε λιγάκι. Θα έρθω. Αν δούμε λιγάκι τις καμπάνιες που κάνει το ΠΑΣΟΚ και κάνει η Ελλάδα, νομίζω ότι η διαφορά αντιλαμβάνεστε, το βλέπουν όλοι χωρίς γυαλιά, είναι εκφαντική. Άρα εδώ μπαίνουν και ζητήματα. Ποιος χρηματοδοτεί
1: την Ελλάδα?
2: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εγώ, πρέπει να το ρωτήσουν οι ίδιοι. Εμείς όμως δεν είναι ο αντίπαλός μας η Ελλάδα. Ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Ωραία. Πιστεύω και εδώ ήθελα να έρθω. Από χθες.
2: Είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Από προχθές μάλλον.
2: Αν κάνουμε μονομέτωπο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, δυστυχώς η Ελλάδα επιλέγει να κάνει μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και δυστυχώς να στηρίζει τις επιλογές της Νέας Δημοκρατίας σε πολύ κρίσιμα ζητήματα.
1: Κύριε εκπρόσωπε, τι συμφέρον έχει ένα κόμμα που θέλει να γίνει κυβερνητικό να κάνει κάποιο είδους υπόγεια συνεννόηση με τη σημερινή κυβέρνηση?
2: Εγώ δεν ξέρω αν είναι υπόγεια συνεννόηση, αν είναι σύμπτωση απόψεων ή αν είναι ιδεολογική μετάλλαξη.
1: Είναι μια πρόβαση κυβέρνησης δηλαδή.
2: Αυτό θα τα απαντήσει το κόμμα της Ελλάς. Εμείς δεν έχουμε ανοίξει κανένα μέτωπο με το κόμμα της Ελλάς. Το κόμμα της Ελλάς αποφάσισε, αντί να ανοίξει μέτωπο με τη Νέα Δημοκρατία, να συμφωνεί σε κεντρικές πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και να ανοίγει μέτωπο με τον ΠΑΣΟΚ. Τώρα, το ερώτημά σας, επειδή είδα την πρόταση που λέτε.
0: Ναι. Ό,τι ισχύει και για τους πολίτες όμως, σου λέει, να ισχύει και για τα κόμματα.
2: Άρα το κόμμα Ελλάς, η θέση του είναι ότι αν γίνει κυβέρνηση κάποτε, θα ζητάει το 80% από το θέμα των πολιτών και τα δανειά τους. Αυτό είναι αποκαλυπτικό.
0: Α, το γυρίσατε αυτό, τώρα. Λέει, ναι, λέει
2: αυτό,
0: πρώτα. Λέει.
2: Αυτό, δηλαδή το διάβασα χθες και πραγματικά ήμουν έκπληκτος. Ήξερα ότι έχουν μια πρόταση η οποία φαίνεται να είναι κομμένη και ραμμένη στα φαντ. Έχουν προτείνει, αν έχετε δει, να υπάρχει ένα φορέα όπου τα ΦΑΤ εθελοντικά και αν θέλουν να δίνουν τα δάνεια αφού πάρουν όλα τα λεφτά που έχουν στο business plan του. Αυτό σημαίνει ότι δεν βγαίνει δυνατότητα για να υπάρξει ρύθμιση οφειλών αν τα ΦΑΤ πάρουν όλα τα λεφτά. Εμείς λέμε καθαρά προστασία πρώτης κατοικίας. Εμείς λέμε κανόνες τα ΦΑΤ. Εμείς λέμε όχι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Εμείς λέμε όχι τέφραγο αμπέλι, δεν μπορεί να κερδίσει.
0: Ναι, έχουμε παρουσιάσει αναλυτικά την πρόταση εδώ.
2: Τα ΦΑΤ θα πρέπει να χάσουν. Δεν μπορεί και να κερδίζει ο ένας και να κερδίζει ο άλλος. Εμείς είμαστε με τους δανειολήπτες.
0: Λοιπόν,
2: απλά μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτή η πρόταση.
0: Να σας ευχαριστήσω.
2: Αφορά αυτό.
0: Να σας ευχαριστήσω.
2: Να πω και κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Μου κάνει φοβερή εντύπωση και ο κύριος Γεωργιάδης. Ο οποίος, ενώ προχθές έλεγε ότι δεν μπορεί κανείς παράνομα να παρακολουθεί με αυτά τα γυαλιά.
0: Τελικά μπορεί.
2: Χθες άλλαξε γραμμή μόνος του και είπε: θα κυκλοφορώ με αυτά, θα καταγράφω. σε λίγο θα μας πει ότι θα συλλαμβάνει κιόλας και θα πονεί με δικαιοσύνη. Δεν ξέρω αν έρευε πολλά κόμικ μικρός.
1: Σε λίγα χρόνια είπε εσείς που το τα λέτε αυτά θα τα χρησιμοποιείτε όλοι αυτά τα γενιά.
2: Και νομίζει ότι είναι αυτόπλητος τιμωρός ή ο δικαστής Dredd από το κόμικ. Δεν το έχετε δει.
0: Βέβαια, το δικαστή Dredd δεν ξέρω.
1: Και εμείς μεγάλα παιδιά.
2: Λοιπόν, ο άνθρωπος έλεγε προχθές δεν μπορεί να υπάρξει καταγραφή αν δεν θέλει αυτό που καταγράφεται, γιατί φαίνεται. Και χθες είπε, τους καταγράφω όλους, θα τους πηγαίνω στη δικαιοσύνη περίπου. Δηλαδή μιλάμε για φοβερά πράγματα.
1: Ναι, ξέρω, τους πηγαίνει στη δικαιοσύνη, είναι καλά.
2: Πολύ δίκιο, θα τους πηγαίνει, θα τους λαμβάνει κιόλας. Μήπως
0: λοιπόν, κύριε εκπρόσωπε.
2: Θα απαγγέλει τις ποινές και θα τις εφαρμόζει.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό μήνα.
2: Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
3: Real FM.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Magic οικογενειακά παγωτά μόνο 4,48. Pepsi 7-Up και Eevee 1,5 λίτρο σε χρυσές τιμές. Yours μόνο 16,85. Και Bombay Sapphire μόνο 21,10. Γαλαξίας.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best seller σειράς Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: put your blame on me.
1: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον καλημερίζουμε, τον ευχαριστούμε και τον ευχόμαστε και καλό μήνα τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη, τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλό μήνα.
3: Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα στους ακροατές μας και σε εσάς.
1: Να ξεκινήσουμε από την παρουσία του πρωθυπουργού στο συντονιστικό πολιτικής προστασίας. Τι είδε, τι είπε, πώς είναι τα πράγματα?
3: Εντάξει, είναι δύσκολες μέρες. Τώρα νομίζω το αντιλαμβάνονται όλοι και το βλέπουν. Είναι τιτάνια προσπάθεια των πυροσβεστικών, των πυροσβεστών, των στελεχών του πυροσβεστικού σώματος και βέβαια και της αυτοδιοίκησης, γιατί δεν χρειάζεται μια συντονισμένη προσπάθεια. Δύσκολες οι συνθήκες. Κοιτάξτε, πρώτη μέρημνα όπως γνωρίζετε είναι να μην έχουμε απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Ειδικά κάποιες φωτιές ήταν κάπως επικίνδυνες όπως μπορεί να είδατε. Και συνεχίζουν βέβαια, γιατί όταν έχεις τώρα 8, 9, 10 μποφόρ για 3 μέρες συνεχόμενα. Δεν και τότε πιο εύκολο. Νομίζω ο Πρωθυπουργός βρέθηκε εκεί πέρα προφανώς για να έχει μια πρώτη εικόνα. Άλλωστε, έχει βρεθεί πολλές φορές στο κέντρο επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια και ταυτόχρονα βέβαια να εκφράσει τη στήριξή του. Είναι μια χρονιά στην οποία νομίζω, εντάξει, δεν χρειάζεται να παραλαμβάνουμε. Έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και σε ενίσχυση σε μόνιμο προσωπικό, πυροσβεστικό σώμα, στα οχήματα, σε όλη την υλικοτεχνική υποδομή. Νομίζω ότι αυτό αναγνωρίζεται από όλους. Από εκεί και πέρα, νομίζω βλέπουμε και γύρω μας τι γίνεται και στις υπόλοιπες χώρες πριν λίγες μέρες. Είχαμε στη Γαλλία και στην Ισπανία. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και να τελειώσει και η σημερινή μέρα όσο γίνεται καλύτερα.
2: Πριν από λίγο μας έδωσαν οι εκλεκτοί συνάδελφοι που κάνουν το ρεπορτάζ κάποια στοιχεία σχετικά με το ΔΔΕ και τους υπευθύνους του ΔΔΕ που πλέον κατηγορούνται για κακούργημα κάτω στην Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος, που είχαμε και τους δύο νεκρούς πυροσβέστες. Υπάρχει πρόβλημα συντήρησης. Δεν ήταν μόνο εκεί το πρόβλημα του ΔΔΕ, δεν ξεκίνησε μόνο εκεί από το δίκτυο.
3: Εντάξει, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Αυτό τώρα θα το δείξει η ανάκριση που κάνει και τον ακριτικό της πυροσβεστικής και βέβαια ό,τι παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης, όπου υπάρχουν ευθύνες προφανώς αποδοθούν. Γνωρίζω βέβαια ότι ο ΔΔΕ έχει κάνει μια μεγάλη επένδυση και προσπάθεια στα δίκτυα, γιατί όντως υπήρχαν πολλά απαρχαιωμένα δίκτυα, έχουν γίνει πολλές αντικαταστάσεις και σίγουρα σε κάποιες περιοχές υψηλού κινδύνου γνωρίζω ότι μαζί. Σε συνάρτηση και με το πρόγραμμα Αντινέρο που τρέχει σε τρεις περιοχές, μειώνονται όσο το δυνατόν κίνδυνοι. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς θα το δούμε στην πορεία.
1: Πάντως, προηγουμένως που είχαμε τον κύριο Τσουκαλά, είπε ότι υπάρχει ένα θέμα με το χειρισμό, με τα αντιπυρικά μέσα, με την στρατηγική, την αντιπυρική στρατηγική περισσότερο, γιατί είπε ότι μπορεί να έχουμε περισσότερα πτυτικά ή περισσότερο κόσμο. Αλλά από ό,τι φαίνεται, είχαν καταθέσει και ερωτήσεις για το Ρέθυμνο και για συγκεκριμένες περιοχές. Το Πασόκνο.
3: Εντάξει, κοιτάξτε, εξαρτάται από τι αντιπολιτευτικό λόγο θέλει κανείς να αρθρώνει. Δεν είναι όλα τα θέματα για αντιπολίτευση. Δεν λέω ότι πρέπει η αντιπολίτευση να συμφωνεί, αλλά μπορείς να μείνεις στο ότι αυτή τη στιγμή είναι η ώρα της μάχης και στο τέλος θα τα δούμε όλα. Τώρα, όταν να μπαίνεις σε μια διαδικασία, όταν γνωρίζεις την προσπάθεια που έχει γίνει από σε ένα υπουργείο στο οποίο δεν υπήρχε και ήταν μια γενική γραμματεία, στο να γνωρίζεις τι έχει επενδυθεί και να προσπαθείς να βρίσκεις αυτή την ώρα κάτι να πεις, νομίζω ότι δεν είναι απαραίτητο. Αν υπάρχουν προτάσεις από την αντιπολίτευση στο πώς μπορούμε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο ουσιαστικά και λαμβάνοντας υπόψη βέβαια και όλα αυτά που γίνονται γύρω μας, νομίζω ότι όλοι οι νοήμονες άνθρωποι αντιλαμβάνονται εδώ πέρα τι
1: σημαίνει. Αναλόγως τα γυαλιά που φοράς είναι, νομίζω έτσι τα βλέπεις. Ό,τι γυαλιά φοράς, έτσι βλέπεις τα πράγματα, φαντάζομαι.
3: Εντάξτε, εγώ τα μόνα
1: αν τα καταγράφεις φορά... κιόλας με τα γυαλιά, είναι άλλο πράγμα.
3: Κυρία Μπιζόγλη, εγώ τα μόνα γυαλιά που φορά και τώρα που σας μιλάνε μοιοπίας και βέβαια ίσως χρειάζονται και λίγο αλλαγή, γιατί βλέπω και η πρεσβυοποίηση έχει αρχίσει να με χτυπάει λίγο, επομένως αυτά τα γυαλιά φορά τώρα εγώ. Τώρα τα υπόλοιπα νομίζω ότι αν είναι πράσινα ή μπλε ούτω καθεξής, σημασία έχει τέτοιες στιγμές που είναι ζητήματα τα οποία νομίζω ότι δεν προσφέρουν για πολιτική
2: αντιπαράθεση. Το θέμα είναι αν καταγράφουν, όχι τι χρώμα είναι.
3: Που δεν προσφέρουν για πολιτική αντιπαράθεση, να αναγνωρίζετε μια προσπάθεια. Δεν σας λέω ότι πρέπει η αντιπολίτευση να συμφωνεί όλα και να πει μπράβο, καταπληκτική η κυβέρνηση, έφτιαξε υπουργεία, κάνε το ένα το άλλο, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να μην μπει και τίποτα. Και όταν τελειώσουν οι φωτιές, αν έχουν και εικόνα επιχειρησιακών λαθών ή άλλων, προφανώς να βγουν να τα πούνε και να δούμε τι έχει γίνει. Αλλά νομίζω ότι αυτές τις στιγμές δεν προσφέρουν για την πολιτική.
2: Εγώ θα ήθελα πριν φύγουμε από τις φωτιές, για να πάμε λίγο στα πολιτικά, να σας ρωτήσω, επειδή υπάρχουν δεκάδες σπίτια που έχουν καταστραφεί, υπάρχει κάποια μέρημνα σε πρώτο επίπεδο για αυτούς τους ανθρώπους που θα επιστρέψουν κάποια στιγμή, αύριο μεθαύριο, θέλω να ελπίζω ότι θα τελειώσει αυτό το μέτωπο, το πύρινο, στον τόπο τους και δεν θα έχουν καταρχάς ούτε τα βασικά που να μείνουν, που να φαντάζομαι ούτε τα πράγματά τους πρόλαβαν να πάρουν μαζί και ενώνοντας.
1: Τίποτα, έφευγαν έτσι.
3: Σίγουρα, κοιτάξτε, καταρχήν ακόμα δεν έχει γίνει φαντάζομαι καταγραφή, γιατί μιλάμε για ενεργά μέτωπα. Με το που ολοκληρώνεται αυτή η δουλειά και ελπίζουμε σύντομα ακόμα και σήμερα τα τα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Κρατικής Αρουργής και Αποκατάσταση Φυσικών Καταστροφών, την ίδια κιόλας ώρα βρίσκονται εκεί πέρα, κάνουν την καταγραφή και αμέσως ενεργοποιείται ο μηχανισμός. Που ποιος είναι ο μηχανισμός? Είναι η πρώτη αρρωγή, καταρχήν ένα βοήθημα το οποίο δίνεται για την κινητή περιουσία που μπορεί να υπάρχει μέσα στα σπίτια, και βέβαια μετά ακολουθεί και η διαδικασία της στεγαστικής συνδρομής που έχει να κάνει με αιτήσεις για την ανακατασκευή των σπιτιών όσο από αυτά μπορούν να διορθωθούν, ή βέβαια για άλλες αποζημιώσεις. Και βέβαια υπάρχει και μια μέρημνα όπου χρειάζεται σε συνεργασία με τους δήμους της περιοχής να παρέχεται μια κλίνη προσωρινή για αυτούς τους ανθρώπους, είτε με ξενοδοχεία είτε με άλλο τρόπο. Επομένως, αμέσως ενεργοποιείται ο μηχανισμός. Ήδη βρίσκεται σε επιφυλακή. Ξέρω ότι και χθες, ας πούμε, στην Κρήτη είχε ο κ. Κατσαφάδος συναντήσει τηλεδιασκέψεις με τους δημάρχους εκεί και στις υπόλοιπες περιοχές. Από την επόμενη κιόλας μέρα ενεργοποιείται ο μηχανισμός της κρατικής αρρωγής.
1: Μάλιστα, να περάσουμε στα πολιτικά. Θέλει σιγά σιγά για να τα δούμε. Και αυτά όσο χρόνο έλεγα. Έχουμε. Αν και η μέρα δεν το σηκώνει, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το δούμε και αυτό. Να ξεκινήσω από τις δημοσκοπήσεις, από την εικόνα των δημοσκοπήσεων, από τα δημοσκοπικά ευρήματα, από το πώς διαμορφώνεται το 8-κομματική, 9-κομματική, αναλόγως στη δημοσκόπηση Βουλή.
3: Κοιτάξτε, νομίζω ότι εδώ πέρα βλέπουμε μια σχετική σταθεροποίηση, τουλάχιστον όσον αφορά την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Από εκεί και πέρα υπάρχουν νέοι παίχτες. Να το πούμε έτσι, στο πολιτικό σκηνικό. Νομίζω ότι από τον Οκτώβρη, και αφού όλη αυτή η σπέκουλα σε σχέση και με τις πρόορες εκλογές, θυμάστε, τα είχαμε συζητήσει και μαζί, κύριε Μπιζόγλη, μαζί με το Μουντιάλ. Μαζί με το Μουντιάλ πριν 20 μέρες.
1: Ακριβώς.
3: Τα πολιτικά.
1: Δεν πέσαμε και μέσα, βέβαια. Πέσαμε, δεν πέσαμε.
3: Είχαμε πει Αγγλία-Γαλλία, πέσαμε στον ημιτελικό, όχι στον τελικό.
1: Ναι.
3: τουλάχιστον όμως ως προς το αν θα γίνουν οι εκλογές, νομίζω θα πέσουμε μέσα. Νομίζω ο Πρωθυπουργός θα κατέστησε σαφές. Επομένως, στον επόμενο χρόνο, νομίζω υπάρχει ένας βατήρας πάνω στον οποίο η κυβέρνηση μπορεί να πατήσει πιο στέρεα σε σχέση πάντοτε με τη δουλειά της, και προφανώς αρχίζει να ξετυλίγει και την πρόταση την επόμενη μέρα. Αυτό πρώτη εφετηρία θα είναι η δεύτερη. Και από εκεί και πέρα, νομίζω περίπου τον Οκτώβρη, η σοβαρή αξιολόγηση από τις μετρήσεις και από την κοινή γνώμη θα δείξει και σε επίπεδο αντιπολιτευτικό που βρίσκονται τα υπόλοιπα κόμματα. Η δική μας επιδίωξη είναι, το είπε και ο Πρωθυπουργός που έθεσε το Υπουργικό Συμβούλιο, με συνέπεια τη δουλειά μας στους επόμενους μήνες, και βέβαια σταδιακά θα ξετυλίγουμε και την πρότασή μας και ελπίζουμε όλα αυτά να γίνουν σε ένα πολιτικό κλίμα που θα επιτρέπει οι πολίτες να καταλαβαίνουν τι τους συμφέρει.
1: Μάλιστα.
2: Επειδή μιλήσατε για νέους παίκτες, βέβαια υπάρχει περίπτωση να έχουμε και άλλο ένα νέο παίκτη στην πολιτική σκακέρα στον δρόμο προς τις εκλογές, έτσι δεν είναι?
3: Θα το δούμε.
2: Ωραία. Τελευταίο ερώτημα από εμένα. Θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε και εσείς υποκριτική τη στάση της Νέας Δημοκρατίας να διαγράψει το κύριο Κυριαζίδη πριν από μερικούς μήνες για το ίδιο πράγμα για το οποίο δεν τον διαγράφει σήμερα.
3: Εντάξει, ο κύριος Κυριαζίδης είχε κάνει τότε μια παράδεικτη δήλωση στην οποία αντέδρασε και ο Πρωθυπουργός ακαριαία. Ο ίδιος μετά βέβαια ζήτησε συγγνώμη. Τώρα πρέπει να ρωτήσω, εγώ νομίζω ότι γενικά είναι λάθος να ανοίγονται πάλι ζητήματα προσπαθώντας κάποιος να εξηγήσει τι έκανε και τι δεν έκανε για κάτι το οποίο ήταν λάθος και σίγουρα τυχές. Επομένως, νομίζω για ένα θέμα το οποίο έχει κλείσει από όλες τις απόψεις, δεν υπάρχει κανένας λόγος τέτοια θέματα να ανοίγονται. Άλλωστε, όταν προέκυψε κοινό το ζήτημα, νομίζω το άμεσο της απόφασης και του Πρωθυπουργού προσδιορίζει και όλα τα υπόλοιπα.
2: Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κωνσταντινίδη. Καλό μήνα.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Τώρα θα τα δούμε, γιατί η αλήθεια είναι όταν υπάρχουν τέτοια μέτωπα πύρινα και τόσο ισχυρά, δεν προλάβαμε να ασχοληθούμε καθόλου με τα μηνύματα. Παρ' όλα αυτά, η συμβολή σας, όπως ξέρετε, είναι πολύτιμη, γιατί νιώθουμε ότι είστε κι εσείς έτσι ένα μέλος αυτής της εκπομπής. Να καλημερίσουμε την Εύη που μας στέλνει μήνυμα. Είναι το πρώτο μήνυμα, Εύη μου. Καλημέρα, καλό μήνα. Ποιος άλλος είναι? Τη Σόφη τη Μαραγκίδου. Γεια σου, Σόφη μας. Γλυκιά μας, Σόφη. Την Κατερίνα την Κάβουρα από την Πάτμο. Γεια σου, Κατερινούλα. Τον Ιωάννη από την Πετρούπολη. Ο Ιωάννης αναφέρεται στο θέμα των φωτιών και λέει, των πυρκαγιών, και λέει ότι δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν φταίει σε τίποτα η κυβέρνηση. Το λέω κομψά, Ιωάννη. Έτσι το λέω κομψά. Όσο μπορώ πιο κομψά. Λέει λοιπόν ότι μην λέμε ότι δεν φταίει η κυβέρνηση για τίποτα στο θέμα των πυρκαγιών.
1: Να πούμε καλημέρα στον κύριο Σωτήρη. Εντάξει, εγώ για την τριφυλάρα δεν θα πω, δεν είμαι η κατάλληλη.
0: Είμαι εγώ, παιδί μου. Μη σε νοιάζει.
1: Αχ, ένα μου τα βγάζει. Λοιπόν, καλημέρα λοιπόν στον κύριο Δημήτρη. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Στον κύριο Γιώργο. Βλέπω εδώ τον κύριο. Α, του κυρίου Ιωάννη το διάβασε εσύ, νομίζω.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Είναι πάρα πολλά. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε.

0: Αλεφέν.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί
3: η
2: αξίζει.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Το άμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο Πινάς.
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας.
0: Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
15: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είπαμε να τιμήσουμε και το σπουδαίο τραγουδοποιό Δήμο Μούτσι, γιατί σαν αύριο γεννήθηκε, αύριο θα ακούσουμε περισσότερο, έτσι δεν είναι Μαρτίνα, αλλά...
1: προφανώς.
0: Καλημέρα, καλό μήνα σε όλες, σε όλους.

0: Πάμε αμέσως στον καλό συνάδελφο και φίλο του από τον Αντένα, τον Κλαούντιο Σούμπαση, που βρίσκεται στο Πόρτο Γερμενό, να μας δώσει την εικόνα. Συνεχίζει το ρεπορτάζ, είναι από χθες εκεί και έχει την εικόνα. Κλαούντιο, πώς είναι η κατάσταση?
1: Ριτσαμένεται η φωτιά εδώ πέρα στην περιοχή της Βιωτίας. Κατεβαίνει αυτή την ώρα τα κάτω. Τα σπίτια τα οποία έχουν καταστραφεί και έχουμε καταγράψει και εμείς από το πρωί είναι πάνω από 50. Μιλώντας τώρα με τον Δήμαρχο, μου λέει συνολικά είναι 100 στην ευρύτερη περιοχή. Εμείς είμαστε στην περιοχή του Πόρτο Γερμενό. Εδώ βρίσκονται τα περισσότερα σπίτια. Τα σπίτια τα οποία είναι στις παρυφές του βουνού, από εκεί δηλαδή που πέρασε η φωτιά, έχουν καταστραφεί ολοκληρώς. Υπάρχουν και σπίτια που έχουν μικρές καταστροφές, έχουν καεί μπροστά οι αποθήκες, έχουν καεί οι άντρες οι οποίες έχουν, αλλά είναι μεγάλη ζημιά. Όσα σπίτια βρίσκονται κοντά σε δέντρα, έχουν πέσει τα δέντρα πάνω στα σπίτια, με αποτέλεσμα να πάρει η οροφή του σπίτου. Οι οροφές εδώ σχεδόν όλες είναι από ξύλο, με αποτέλεσμα να καταστραφεί και το σπίτι το οποίο βρίσκεται στην περιοχή κάτω, δηλαδή και το πρώτος και ο δεύτερος όροφος είναι πάρα
0: πολύ. Άρα για να καταλάβουμε τώρα, Κλαούντιο, αυτό είναι στην είσοδο, ας το πούμε έτσι, στο Πόρτο Γερμενό, στην αρχή.
1: Είναι από την είσοδο κατεβαίνοντας προς τα κάτω, υπάρχουν σπίτια καμένα ακόμα και κοντά στη θάλασσα.
0: Α, έχει φτάσει μέχρι κάτω, μα δεν είπαμε ότι η φωτιά αυτή θα σβήσει στη θάλασσα.
2: Σταματάει εκεί, παιδιά, σταματάει στη
1: θάλασσα. Αυτό μας έλεγαν και χθες οι κάτοικοι εδώ πέρα είναι, έχετε δει ποτέ την θάλασσα να καίγεται? Αυτό γίνεται, καίγεται η θάλασσα. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό όλο αυτό που γίνεται. Τώρα καταγράφουμε τα σπίτια τα οποία έχουν καταστραφεί, ενώ η φωτιά συνεχίζει να καίει, να μην σταματιέται, γιατί πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Είχε ξανά πριν από λίγο και άλλο 112 για την περιοχή της την περιοχή της Λιβαδόστρας. Ουσιαστικά έχουν εκενωθεί πάνω από 5 περιοχές εδώ στην Βιωτία.
0: Πτυτικά μέσα μπορούν να πετάξουν ή παραμένει εικόνα που είχες?
1: Δεν μπορεί να πετάξει κανένα εναέριο μέσο. Ούτε ελικόπτερα, ούτε κανένα εναέριο μέσο της πυροσβεστικής, ούτε το μπέλ της πυροσβεστικής, ούτε τα έριξον της πυροσβεστικής μπορεί να πετάξουν. Πνέουν ισχυροί άνεμοι και φτάνουν και τα 5 άνεμοι και η φωτιά καίει. Αυτή τη στιγμή, εάν μπορούσα να σας δείξω την εικόνα, βλέπω απέναντι το πνό και το μέτωπο κινείται προς την Ψάθα. Εμείς ερχόμενοι το πρωί...
0: Α, πάει προς Ψάθα. Έχει εκενωθεί η Ψάθα όμως, μας έλεγες νωρίτερα, Κλαούντιο.
1: Έχει εκενωθεί η Ψάθα, έχει εκενωθεί η περιοχή του Μύτικα. Ψάθα είχε κόσμο εχθές που περνούσαμε εμείς από την άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει για τις διακοπές τους. Έχει εκενωθεί όμως. Μιλώντας με τον Δήμαρχο, μας είπε, χτυπούσαμε και τις πόρτες να δούμε, να ενημερώσουμε τον κόσμο να δουν γιατί υπάρχει έντονος και πυκνός καπνός, ο οποίος φτάνει μέχρι και την Κόρινθο. Να σου πω γιατί εμείς ερχόμενοι το πρωί πέρασαμε μέσα ουσιαστικά από την φωτιά και έκαιγε το βουνό το οποίο είναι η περιοχή της Ψάθας, δηλαδή από εκεί όπου πηγαίνει τώρα η φωτιά. Εάν δεν μπορέσουν να σταματήσουν εκεί τη φωτιά, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί υπάρχει κι άλλο ένα μέτωπο το οποίο κινείται προς τον Άγιο Νεκτάριο, δηλαδή πίσω ακριβώς από την περιοχή που βρισκόμαστε τώρα, το Πόρτο Γερμενό. Αριστερά βρίσκεται ο Μύτικας, να σας εξηγήσω λίγο. Αριστερά από το προφίλ βρίσκεται ο Μύτικας και δεξιά βρίσκεται ο Άγιος Νεκτάριος, όπου και εκεί υπάρχει φωτιά, μένεται φωτιά και εκεί και συνεχίζει να καίει. Αυτά είναι τα δύο κρίσιμα σημεία που βλέπουν οι αρχές, που εξετάζουν οι πυροσβέστες μας. Αυτά πρέπει να προσπαθήσουν να σβήσουν αυτή την ώρα, για να μην επεκταθεί και άλλο η φωτιά, καθώς υπάρχει ένα τεράστιο δάσος που εκτείνεται μέχρι και τον Άγιο Γεώργιο, μέχρι και τα Βίλια. Να σου πω ότι εκενώθηκε και τα Βίλια, προληπτικά εκενώθηκαν και τα Βίλια, μας έλεγε ο αρμόδιος πριν από λίγο. Γιατί μπορεί να υπάρχουν προβλήματα ακόμα και τα Βίλια, ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται με αυτόν τον δυνατό άνεμο. Νέων ισχυροί άνεμοι στην περιοχή και συνέχεια ο άνεμος γυρνάει, αλλάζει κατεύθυνση και γυρνάει έτσι και την φωτιά. Δημιουργείται μια μικροεστία από περιοχή σε περιοχή και πετάγονται οι σπίθες από το ένα σημείο στο άλλο. Γι' αυτό και είναι δύσκολο οι δασοκομμάτων να μπουν μέσα και να προσπαθήσουν να φτιάξουν τις αντιπυρικές ζώνες. Προσπαθούν με κάθε μέσο αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι ήρωες, να μπουν μέσα σε αυτό το πυκνό δάσος. Το ανάγλυφο είναι πάρα πολύ δύσκολο της περιοχής. Γεια σας. Είστε εδώ κάτοικος? Το σπίτι σας καταστράφηκε?
3: Όχι, εντάξει, το ήμουν ήρθε εδώ και το κατάφερε. Χρυσή, να σε φέρνω σε λίγο.
1: Ρίτσα, να σας συνδέσω και με έναν κάτοικο της περιοχής.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Είμαστε ζωντανά στο Real με τη Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Και λόγια. Τη Μαριτίνα.
3: Να τα πω χοντρά ή πιο μαλακά?
0: Μαλακά. Όσο πιο μαλακά για να ακουγόμαστε. Θα καταλάβουμε εμείς τι.
3: Κανένα πρόβλημα, θα τα πω μαλακά. Εγώ ήμουνα εδώ με πυροσβεστικά το βράδυ που ήρθαν όταν ήρθε η φωτιά. Και πραγματικά υπήρχαν δυνάμεις αρκετές. Ήρθε η φωτιά, εννοείται σηκωθήκαμε και φύγαμε όλοι.
0: Μπράβο.
3: Αφήσαμε τα μάξια κάτω στο λιμάνι.
0: Mm-hmm.
3: Εγώ προσπάθησα μετά από μία-μία μισή ώρα να ανέβω. Τελικά κατάφερα να ανέβω μετά από μία-μία μισή ώρα. Αλλά δυστυχώς, και μπόρεσα και έσωσα το σπίτι, δυστυχώς κανένα πυροσβεστικό, φυσικά είχαν εντολές άνωθε, γιατί δεν φταίνουν τα παλικάρια, αλλά είχαν εντολές να μην πάνε πουθενά. Και ενώ ήμουνα εδώ μόνος μου και έσωσα το σπίτι μου που είχε μέσα 4-5 εστίες, μέσα στον κήπο, πάνω στην τα πατάκια, πάνω στα την κεραμοσκεπή.
0: Άρα εσείς με μάνικα από το σπίτι σας.
3: Αφού η φωτιά έφυγε και πήγε στο διάολο, κανένας δεν ήρθε. Δεν ήρθε κανένας.
0: Ναι, καταλαβαίνουμε. Έχει διασπορά δυνάμεων προφανώς. Ήταν πολύ μεγάλο το μέτωπο να υποθέσουμε.
3: Και το θέμα τι γίνεται. Το σπίτι που βλέπει ο συνάδελφός σας απέναντι πήρε 4 ώρες μετά που είχα έρθει εγώ στο σπίτι.
0: Εσείς...
3: Το άλλο απέναντι πήρε μετά από 3 ώρες. Κανένας δεν είναι εντολή να έρθουν και τα σπίτια καήκανε 4 ώρες.
0: Α, λέτε ότι θα μπορούσαν να έχουν σωθεί. Ναι, τώρα καταλάβαμε. Θα μπορούσαν να έχουν σωθεί.
3: Φωτιά. Εγώ ήρθα μια ώρα μετά τη φωτιά, μια μισή. Ήμουν εδώ μόνος μου, δεν υπήρχε ψυχή. Κανένας δεν ήρθε να βοηθήσει. Κανένας. Και τα σπίτια καήκανε 3 και 4 ώρες μετά.
0: Α,
3: γιατί ήμουν εδώ και τα βλέπα. Το απέναντί μου σπίτι. Αυτό κάει και 4 ώρες μετά που ήρθα εδώ.
0: Μάλιστα.
3: Το
0: μάλιστα.
3: Απέναντι κάει και 3 ώρες μετά. Δεν ήρθε κανένας να μην σκοτωθούν τα παλικάρια στην πυροσβεστική. Εννοείται, δεν το συζητάμε. Αλλά όχι να μην κάνουν και το αυτονόητο.
0: Καταλάβαμε. Ναι, είναι δύσκολα τα πράγματα.
3: Και να μην κάνουν και τον αυτονόητο, αφού υπήρχαν δυνάμεις, πολλές δυνάμεις. Αλλά είχαν εντολή από άνωθεν να μην κάνουν τίποτα.
0: Καθίστε, εσείς προφανώς δεν τους βλέπατε να μην κάνουν κάτι, απλά δεν είχαν έρθει στη δική σας γειτονιά. Ναι, ήταν κάπου αλλού.
3: Καθόντουσαν και περιμένανε και ήταν κάτω στο λιμάνι και καθόντουσαν.
0: Μάλιστα.
3: Και ενώ μπορούσαν να έρθουν να μην πάρουν φωτιά τα σπίτια, γιατί τα σπίτια τα περισσότερα μπροστά μου, γιατί ήμουν εδώ όλο το βράδυ, πήρανε φωτιά γιατί πιάσανε το παγκάκι, γιατί
0: τα έφλεκτα, ναι, τα πιο εύκολα.
3: Γιατί πήγε και έπιασε το λουλούδι, γιατί πετάχτηκε μια στάχτη στην κεραμοσκεπή.
0: Άρα εσείς με μάνικα από το σπίτι σας.
3: Αφού η φωτιά έφυγε και πήγε στο διάολο, κανένας δεν ήρθε. Δεν ήρθε κανένας.
0: Ναι, καταλαβαίνουμε. Έχει διασπορά δυνάμεων προφανώς. Ήταν πολύ μεγάλο το μέτωπο να υποθέσουμε.
3: Και το θέμα τι γίνεται. Το σπίτι που βλέπει ο συνάδελφός σας απέναντι πήρε 4 ώρες μετά που είχα έρθει εγώ στο σπίτι.
0: Εσείς...
3: Το άλλο απέναντι πήρε μετά από 3 ώρες. Κανένας δεν είναι εντολή να έρθουν και τα σπίτια καήκανε 4 ώρες.
0: Α, λέτε ότι θα μπορούσαν να έχουν σωθεί. Ναι, τώρα καταλάβαμε. Θα μπορούσαν να έχουν σωθεί.
3: Φωτιά. Εγώ ήρθα μια ώρα μετά τη φωτιά, μια μισή. Ήμουν εδώ μόνος μου, δεν υπήρχε ψυχή. Κανένας δεν ήρθε να βοηθήσει. Κανένας. Και τα σπίτια καήκανε 3 και 4 ώρες μετά.
0: Α,
3: γιατί ήμουν εδώ και τα βλέπα. Το απέναντί μου σπίτι. Αυτό κάει και 4 ώρες μετά που ήρθα εδώ.
0: Μάλιστα.
3: Απέναντι κάει και 3 ώρες μετά. Δεν ήρθε κανένας να μην σκοτωθούν τα παλικάρια στην πυροσβεστική. Εννοείται, δεν το συζητάμε. Αλλά όχι να μην κάνουν και το αυτονόητο.
0: Καταλάβαμε. Ναι, είναι δύσκολα τα πράγματα.
3: Να μην κάνουν και τον αυτονόητο, αφού υπήρχαν δυνάμεις, πολλές δυνάμεις. αλλά είχαν εντολής από άνωθε να μην κάνουν τίποτα.
4: Καθίστε, εσείς προφανώς δεν τους βλέπατε να μην κάνουν κάτι, απλά δεν είχαν έρθει στη δική, σας γειτονιά. Ναι, ήταν από αλλού.
3: Καθόντουσαν και περιμένανε και ήταν κάτω στο λιμάνι και καθόντουσαν.
4: Μάλιστα.
3: Και ενώ μπορούσαν να έρθουν να μην πάρουν φωτιά τα σπίτια, γιατί τα σπίτια τα περισσότερα μπροστά μου, γιατί ήμουν εδώ όλο το βράδυ, πήρανε φωτιά. Γιατί πιάσανε το παγκάκι, γιατί έφυγε.
4: Ναι, σωστά, τα έφλεκτα, ναι.

0: κανένας δεν είναι εντολή να έρθουν και τα σπίτια καήκανε 4
1: ώρες. Α, λέτε ότι θα μπορούσαν να έχουν σωθεί. Ναι, ναι, ναι, τώρα καταλάβαμε. Θα μπορούσαν να έχουν σωθεί.
0: Φωτιά. Εγώ ήρθα μια ώρα μετά τη φωτιά, μια μισή. Ήμουν εδώ μόνος μου, δεν υπήρχε ψυχή. Κανένας δεν ήρθε να βοηθήσει. Κανένας. Και τα σπίτια καήκανε 3 και 4 ώρες μετά.
1: Α,
0: γιατί ήμουν εδώ και τα βλέπα. Το απέναντί μου σπίτι, αυτό κάει και 4 ώρες μετά που ήρθα εδώ.
2: Μάλιστα.
1: Α, μάλιστα.
0: Απέναντι κάει και 3 ώρες μετά. Δεν ήρθε κανένας να μην σκοτωθούν τα παλικάρια στην πυροσβεστική. Εννοείται, δεν το συζητάμε. Αλλά όχι να μην κάνουν και το αυτονόητο.
1: Καταλάβαμε. Ναι, είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Και να μην κάνουν και το αυτονόητο, αφού υπήρχαν δυνάμεις, πολλές δυνάμεις. Αλλά είχαν εντολής από άνωθεν να μην κάνουν τίποτα.
2: Καθίστε, εσείς προφανώς δεν τους βλέπατε να μην κάνουν κάτι, απλά δεν είχαν έρθει στη δική, σας γειτονιά. Ναι, ήταν για από αλλού.
0: Καθόντουσαν και περιμένανε και ήταν κάτω στο λιμάνι και καθόντουσαν.
1: Μάλιστα.
0: Και ενώ μπορούσαν να έρθουν να μην πάρουν φωτιά τα σπίτια, γιατί τα σπίτια τα περισσότερα μπροστά μου, γιατί ήμουν εδώ όλο το βράδυ, πήρανε φωτιά. Γιατί πιάσανε το παγκάκι, γιατί
1: τα έφλεκτα. Ναι, τα πιο εύκολα.
0: Γιατί πήγε και έπιασε το λουλούδι, γιατί πετάχτηκε μια στάχτη. Το απέναντι εδώ κάει και 4 ώρες μετά.
2: Τώρα πήγε η πυρκαγιά πάνω, είναι μακριά από εσάς, είστε ασφαλείς.
0: Όχι, δεν πήγε το πεύκο, το πεύκο είναι μια χαρά. Πήρε το πεύκο και μετά πήρε η.
1: Τώρα είναι ασφαλής πάντως η κάτι και αυτό έχει μεγάλη, την πρώτη σημασία.
0: Τώρα η φωτιά με το που έκανε τον μπαμ και φύγανε. Με το που έκανε η ΠΑΜ και έφυγε η φωτιά, μετά δεν ξαναγύρισε φωτιά.
2: Να, άρα θα μπορούσαν να έχουν.
0: Μα γι' αυτό μπόρεσα και εγώ δεν ήρθα αμέσως. Ήρθα μία μισή ώρα μετά. Αφού έφυγε η φωτιά, δεν ήρθα. Ήρθα μετά από μία μισή ώρα. Και υπήρχαν μέσα στο σπίτι 4 εστίες, μικροεστίες. Μία σε ένα βαρέλι, μία σε ένα τενεκέ, μία σε ένα γκάδο, μία σε ένα πακάκι. Και μετά, αφού καθόμουν εγώ μέσα και πήγα και σε κάποια ένα-δύο μικρά σπίτια, άνοιξα τα λάστιχα και μετά από 3-4 ώρες και εγώ τους είχα σπίτια που θα είχαν σωθεί αν είχαν έρθει με, αν είχαν έρθει με τα πυροσβεστικά τα μικρά.
1: Καταλάβαμε. Ήταν μεγάλη διασπορά δυνάμεων. Ναι, ήταν τεράστια η διασπορά δυνάμεων και πολύ μεγάλο το μέτωπο γι' αυτό.
0: Η φωτιά ήταν έρπουσα. Η φωτιά δεν κάει και πάνω τα πέφτα. Όλα τα πέφτα είναι πράσινα. Ήτανε χαμηλή έπαινε στα σπίτια από τη σπίθα.
1: Σωστά, ναι, έτσι είναι οι φωτιές. Έτσι είναι, από τις σπίθες, ακριβώς αυτό που λέτε.
0: Η φωτιά έφυγε, έκανε ένα τρελό κατέβασμα γιατί ήμουν μπροστά με τις πυροσβέστες και φύγαμε όλοι ευθείας, εννοείται. Μετά από μία μισή ώρα, αφού είχε φύγει η φωτιά πια από την έννοια, δεν ήρθε κανένας με κανένα μικρό ή μεγάλο πυροσβεστικό να σβήσει.
1: Μάλιστα. Να σας αφήσουμε ένα. Πραγματικά, εσείς κάνατε και δουλειά, δηλαδή. Δεν είναι αυτό. Καταφέρατε μετά από μία μισή ώρα.
0: Μόνος μου, δεν ήρθε κανένας.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι δύσκολο.
0: Πήρα σε πάρα πολλούς τηλέφωνα. Δεν θέλω να λέω σε που τους πήρα. Πήρα πάντως σε πάρα πολλούς. Πιστεύω ότι είχατε τη δύναμη να στείλουν κάποιους πάνω. Δυστυχώς δεν στείλανε κανέναν.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κλαούντιο, και εσένα.
0: Ήταν εδώ στη ταινία 10 η ώρα.
3: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο και εσένα, Κλαούντιο. Έκανε ρεπορτάζ ο άνθρωπος. Δεν έχει κάνει και ρεπορτάζ. Δηλαδή, μας μετέφερε και την εικόνα και κατάσβεση και μάχημος και με εικόνα πραγματική. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Είδαμε και από κοντά τι συνέβη. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε οι κάτοικοι, είναι πολύ δύσκολο αυτό που περνάνε. Και αισθανόμαστε και αυτό που περνάνε, έστω και από μακριά, το πόσο δύσκολο είναι να χάνεις το σπίτι σου. Καταλαβαίνουμε πώς είναι να. Δεν γίνεται να είναι ένας πυροσβέστης εκεί. Οι άνθρωποι έχουν τεράστια διασπορά δυνάμεων.
1: Φυσικά, όταν υπάρχουν τόσα χιλιόμετρα που είναι το μέτωπο, το πύρινο μέτωπο.
0: Μα είχαμε 73 πυρκαγιές εχθές.
1: Ναι, είναι φοβερό.
0: Είναι μεγάλος αριθμός, υπάρχει μεγάλη διασπορά, πολυδιάσπαση των δυνάμεων. Αν είναι ένα μέτωπο, λες, ναι, να πέσουν όλοι πάνω. Δεν είναι. Και υπάρχει και ο συναγερμός, αυτό που λέμε σήμερα, η Αττική, η Νότια Εύβοια. Είναι στο κόκκινο, είναι ακραίος κίνδυνος.
1: Είναι ακραίος κίνδυνος.
0: Δεν τους στέλνεις γιατί... όλους σε ένα σημείο.
1: Γιατί για... πολύ υψηλός κίνδυνος είναι και σε πολλές άλλες περιοχές. Έτσι, και στα Κύθυρα, στην Αρκαδία, στη Λακωνία, στην Αργολίδα, στην Κορινθία, στη Βιωτία, στη Λέσβο, στη Λίμνο, στη Χίο, στις Κυκλάδες. Δηλαδή γίνεται χαμός παντού. Και εκεί ο κάθε άνθρωπος που έχει το γιος του, όλοι.
0: Και εγώ το ίδιο θα έκανα. Είσαι εσύ το ίδιο. Θες να τον βλέπεις, πώς να το κάνουμε.
1: Μα είναι
0: να τον
1: δυνατόν. Εκεί, τώρα τι συζητάμε τα αυτονόητα μεταξύ μας, αν είναι δυνατόν.
0: Είναι φυσιολογική αντίδραση. Θέλεις να. Σου λέει ότι. Και μάλιστα αυτό που είπε, ότι το σπίτι έπιασε το απέναντι, ας το πούμε έτσι, 4 ώρες μετά. Ναι.
1: Μα είναι σε 3 μέτωπα είναι η φωτιά στο Πορτογερμενό. Και δεν είναι φωτιά μόνο στο Πορτογερμενό, έτσι. Έχουμε και πολλές άλλες.
0: Και
1: τώρα στο Πανόραμα, στην Αιγυαλία, συνεχίζεται η φωτιά.
0: Έχει ένα ζωπήρωση νομίζω εκεί, έτσι. Νομίζω ότι τώρα, μέχρι τώρα η εικόνα που έχουν τώρα από τη Βιωτία είναι ότι είναι 50.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη. 100 σπίτια έλεγε και η Μαρτίνα προηγουμένως. 50 μας έλεγε ο Κλαούντιο σίγουρα, γιατί τα έχουν περάσει με την κάμερα.
1: Τα βλέπει ο άνθρωπος, τα μετράει.
0: Ναι, τα περνάνε με την κάμερα. Περνάνε δηλαδή από τους τόπους που ήταν εκεί που πέρασε η φωτιά και βλέπουν, τα μετράνε εκεί οι ίδιοι. Είναι δύσκολα, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και το σημαντικό, νομίζω θα το επαναλάβω άλλη μια φορά, το λέγαμε και με τη Μαρτίνα νωρίτερα, δεν μπορούν να πετάξουν
1: αεροσκάφη. Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Αν δεν πετάξουν.
1: Εγώ πιστεύω ότι και χθες η φωτιά στο Χαϊδάρι από αυτό σώθηκε.
0: Από αυτό σώθηκε, ναι.
1: Τα εναέρια ανέβαιναν κάθε 2 λεπτά. Ήταν τρομερή κινητοποίηση. Τρομερή κινητοποίηση.
0: 13 απτυτικά μέσα, βεβαίως.
1: Και έτσι κάπως περιορίστηκε άμεσα και γλίτωσαν οι άνθρωποι τα χειρότερα.
0: Ναι, έχεις απολύτω δίκιο.

Αναλυτική ενημέρωση και στο real.gr και στο enikos.gr για όσα συμβαίνουν στα μέτωπα πυρκαγιάς. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου, παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού. Έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή.

Αύριο λοιπόν, αυτή την Κυριακή, 2 Αυγούστου, στο Real Taste and Style, τον Αύγουστο η γαστρονομία σαλπάρει για τις Κυκλάδες μέσα από το βλέμμα και την εμπειρία της δημοσιογράφου Σίσης Νίκα. Με τη δική της ματιά και τις δικές της φωτογραφίες, ξεδιπλώνεται ένα μοναδικό γαστρονομικό οδηφορικό σε 7 νησιά, που αποκαλύπτουν τις γεύσεις, τα προϊόντα, τους ανθρώπους και τις παραδόσεις τους. Αυθεντικές συνταγές, θαλασσινά αρώματα και καλοκαιρινές ιστορίες στρώνουν ένα τραπέζι γεμάτο Ελλάδα από μοσχοβολά, θυμάρι, θάλασσα και φιλοξενία. Ταξιδεύουμε στη Σύρο, εκεί όπου η αρχοντία του Αιγαίου συναντά τις πιο φίνες γεύσεις, στη Σύφνο, εκεί όπου η παράδοση συνεχίζει να μοσχοβολά, ξυλόφουρνο και θυμάρι, στη Φολέγανδρο, όπου το άγριο τοπίο χαρίζει γεύσεις γεμάτες χαρακτήρα, στη Θηρασιά, εκεί όπου ο χρόνος σταματά και οι γεύσεις μένουν αλυσμόνητες, στη Νίο, όπου η αυθεντικότητα συναντά το πολιτισμό και τη γαστρονομία, στη Σίκινο, όπου το κρασί, το φως και η παράδοση γίνονται ένα, και στην Άξο, όπου η έφορη γη μετατρέπει κάθε γεύση σε εμπειρία.

0: Ο Αριστοτέλης αναφέρεται σε αυτό που είπε ο άνθρωπος. Λέει, λέει ότι κάθεταν οι πυροσβεστικοί στο λιμάνι έχοντας εντολές να μην επέμβει και η απόσταση είναι 400-500 μέτρα. Ποια διασπορά δυνάμεων? Η διασπορά δυνάμεων, βρε Αριστοτέλη, δεν εννοούμε εκεί. Υπάρχουν διασπορά δυνάμεων της πυροσβεστικής. Εσύ θεωρείς δηλαδή ότι οι πυροσβέστες καθόντουσαν, αλήθεια? Αλήθεια, βρε Αριστοτέλη, θεωρείς ότι κάθονται οι πυροσβέστες? Ότι δεν θέλανε να σβήσουν τη φωτιά σου? Υπάρχει διασπορά δυνάμεων, με αυτή την έννοια το λέμε. Δεν το λέει κανείς. Δεν υπάρχει πάντα δόλος, ό,τι λέγεται. Δεν θεωρείς ότι πραγματικά καθόντουσαν οι πυροσβέστες και δεν θέλανε να σβήσουν τη φωτιά? Υπάρχει τεράστια διασπορά δυνάμεων, επειδή υπάρχουν πολύ μεγάλο μέτωπο. Και φεύγουν από το ένα και πάνε στο άλλο. Φυσικά εννοείται ότι ο καθένας όταν περνάει ένα κακό, αυτός το αισθάνεται, εκείνος το περνάει. Ο άνθρωπος προσπαθούσε να σώσει το σπίτι του. Εννοείται ότι αυτός έχει το δίκιο. Τι λέμε εμείς, τι προσπαθούμε να το εξηγήσουμε, ότι υπάρχει διασπορά δυνάμεων? Και πάλι δεν το ξέρουμε. Αυτό θεωρούμε ότι γινόταν. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνας που θεωρεί την πυροσβεστική, δεν μάχεται, δεν μπαίνουν οι πυροσβέστες, δεν δίνουν τη ζωή τους για να σβήσουν τη φωτιά. Αυτό προσπαθούμε να πούμε. Τίποτα παραπάνω, ούτε σανά, ούτε μανά, ούτε τίποτα.
1: Επειδή έχει τύχει να καλύψουμε κι εμείς φωτιές τα τόσα χρόνια, δεν ξέρω και δεν μπορώ να κρίνω τις εντολές που δίνονται κάθε φορά άνωθεν. Είτε αυτό είναι η επικεφαλής της πυροσβεστικής, είτε εννοούσε κάτι άλλο κυρίως, το οποίο απόλυτα σεβόμαστε. Και χαιρόμαστε που κατάφερε να σώσει την περιουσία του. Όμως έχουμε δει ανθρώπους εξαντλημένους, άϊπνους για μέρες, χωρίς φαγητό, να πέφτουν στις φωτιές. Και παιδιά, αν το δείτε αυτό με τα μάτια σας, είναι τόσο συγκινητικό. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όπως και εμείς, έχουν πίσω τους οικογένειες. Έχουν φύγει το πρωί να πάνε σε ένα μέτωπο και δεν ξέρουν αν θα γυρίσουν το βράδυ. Είναι υπεράνθρωπος οι προσπάθειές τους. Και μιλώ τώρα για τους απλούς πυροσβέστες, τους ανθρώπους που μπαίνουν με μία μάνικα στη φωτιά. Και έχουμε δει και πολλούς ανθρώπους να μπαίνουν με τη μάνικα και εκεί να αντιλαμβάνονται ότι η μάνικα δεν έχει πια νερό. Δεν έχει πια νερό, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Είναι μπροστά τους οι φλόγες.
0: Ναι. Και ο Παναγιώτης το ίδιο λέει, ότι η πυροσβεστική με εντολές άνωθεν δεν κάνει το αυτονόητο να βοηθήσει τους κατοίκους να σώσουν τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους. Αυτό συμβαίνει πάντα. Τώρα γιατί γίνεται, λέει ο Παναγιώτης, το ίδιο που έλεγε και ο Αριστοτέλης νωρίτερα. Λέει, εντάξει, φυσιολογικό. Μα γι' αυτό και φιλοξενήσαμε τη μαρτυρία. Γι' αυτό ακριβώς δεν είναι. Και εκείνοι έχουν το δίκιο τους. Και όταν βιώνεις ένα κακό, τώρα τι να σου πω εγώ και τι να πει και η Μαριτίνα? Αυτός που το ζει έχει το πρόβλημα, όχι εμείς που το λέμε εξ αποστάσεως. Φυσικά, εννοείται. Φυσικά.

0: Real FM.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

0: Ροδάκινα Ναούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Το απόλυτο βιβλίο μυστηρίου του καλοκαιριού. Γεμάτο ίντριγκες, τραγισμένες καρδιές, βιτριολικό χιούμορ και άψυχους εχθρούς. Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Καλημέρα ξανά και καλό μήνα. Είσαστε στο Real. Έχουμε ξεχάσει πια να ανανεώνουμε και αυτά.
1: Εντελώς. Ποιοι είμαστε και τι που πάμε, τίποτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, παιδιά. Πραγματικά ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Πραγματικά. Δηλαδή. Και το ότι συμμετέχετε με τον τρόπο σας και ότι διαφωνείτε με τις απόψεις μας. Δεν λέμε και κάτι θέσφατο.
0: Μπαίνετε στη διαδικασία 1η Αυγούστου να επικοινωνείτε μαζί μας και να περνάμε έτσι μαζί αυτή τη.
1: Δεν λέμε και κανένα. Εντάξει, λέμε μια άποψη. Δεν είναι και η άποψη που θα μείνει, θα γραφτεί στην πλάκα. Μια άποψη είναι. Δεν είναι τίποτα παραπάνω. Και με τον τρόπο σας συμμετέχετε κι εσείς διαφωνώντας ή συμφωνώντας.
0: Πάμε όμως να καλωσορίσουμε τον κύριο Παυσανία Παπαγεωργίου. Είναι αναπληρωτής τομεάρχης εξωτερικής πολιτικής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Καλή σας μέρα, καλό μεσημέρι πια κύριε Παπαγεωργίου και καλό μήνα.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα. Είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κανένας, όλα να πάνε καλά τον άνθρωπο.
0: Ας ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί έχουμε πολύ σοβαρά μέτωπα πυρκαγιών και έχουμε καταστροφή πια σίγουρα στο Πορτογερμενό με πολλά σπίτια καμένα και τον άνεμο να καίει έτσι ώστε να μην μας δίνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Βλέπετε ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό που θα μπορούσε να γίνει και να έχουν πάει ίσως καλύτερα τα πράγματα?
2: Εντάξει, είναι πάντα πάρα πολύ δύσκολο να θυμόμαστε τα θέματα και της πολιτικής προστασίας και των πυρκαγιών τη στιγμή που ο κόσμος υποφέρει συνήθως μέσα στο καλοκαίρι. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εμείνουμε, τουλάχιστον το λένε όλοι, αλλά λίγοι το κάνουν και σε περιόδους οι οποίες δεν αγγίζουν και δεν έρχονται αντιμέτωπες με αυτές τις καταστροφές και τα τραγικά γεγονότα. Τώρα, ξέρετε, υπάρχει μια κοινή αποδοχή ότι πλέον το μοντέλο το οποίο ακολουθεί η δασοπυρόσβεση, λόγω και της κλιματικής κρίσης, λόγω των συνθήκων των λαγών στη ζωή μας.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, συγγνώμη που σας διακόπτω, έχετε ανοιχτή ακρόαση γιατί δεν ακούγεται καλά ο ήχος σας, δηλαδή ακούγεται σαν πηγάδι, για να σας ακούμε καλύτερα.
2: Θα προσπαθήσω να το διορθώσω.
0: Ναι, για να σας ακούμε καλύτερα για να...
2: Ένα δευτερόλεπτο δώσω να δω τι μπορώ να κάνω.
0: Να πω εγώ τώρα από έναν κύριο που μας στέλνει μήνυμα μέχρι να φτιάξει τον ήχο του ο κύριος Παπαγεωργίου, ότι πριν λίγο είδαν με τα μάτια τους οι άνθρωποι στον Ισθμό πυροσβεστικά αεροσκάφη να έχουν ανεφοδιαστεί και να κατευθύνονται προς τις φλεγόμενες περιοχές και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Μακάρι να έχει γίνει αυτό, γιατί φαίνεται ότι αν τέλος πάντων έχουν αρχίσει να πετούν εν αέρια, θα έχουμε μεγάλη, πολύ καλύτερες εξελίξεις στη συνέχεια να μεταδώσουμε. Μας ακούτε ακόμη, κύριε Παπαγεωργίου?
3: Ναι. Είναι κάτι θετικό αυτό που ακούω και από εσάς.
0: Και σας ακούμε και καλύτερα εμείς.
3: Τέλεια, πολύ.
0: Τα πετύχαμε όλα μαζί λοιπόν σήμερα. Για πάμε.
3: Λίγο υπομονή τελικά το πράγμα και ηρεμία. Κύριε Μπιζόκλη, κυρία Ζαφυριάδου, σας έλεγα προηγουμένως για το μοντέλο ότι έχουν αλλάξει οι συνθήκες, έχουν αλλάξει λόγω της κλιματικής κρίσης και λόγω του τρόπου με τον οποίο ζούμε, αλλά και λόγω των οικονομικών μοντέλων, δηλαδή τι δίνουμε προτεραιότητα, πού να κατευθύνουμε τα χρήματα της καθημερινής μας ζωής, πού να κατευθύνουμε τον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτό που πρέπει να γίνει σε χρόνο ουδέτερο, όχι αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε πάνω από την κατάσβεση και πρέπει να σώσουμε και τις περιουσίες και τις ζωές και το ζωτικό χώρο γύρω μας, είναι να επανεξετάσουμε το μοντέλο της δασοπυρόσβεσης. Η μετοπική μάχη που δίνεται, είδατε πριν από λίγο, είπατε ότι σηκώθηκαν υπτάμενα μέσα. Όλος ο σχεδιασμός αυτός κλείνει στο να μπορέσει να αντιμετωπίσει μία πυρκαγιά με μία μετοπική μάχη. Πλέον,
0: είναι λίγο ξεπερασμένος, λέτε, εξαιτίας των συνθήκων, με αυτή την έννοια.
3: Οι συνθήκες μας έχουν ξεπεράσει πάρα πολύ. Αν ανοίξετε αυτή τη στιγμή το παράθυρό σας στην Αττική, οπουδήποτε είστε, η άνεμη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το να προσπαθούμε να κερδίσουμε μία μάχη με τη φωτιά με υπτάμενα μέσα είναι κάτι το οποίο λειτουργούσε σε άλλες δεκαετίες. Τώρα πρέπει στο πεδίο, πρέπει στο έδαφος, πρέπει στην πρόβλεψη και στην πρόληψη των συνθήκων για να αποφύγουμε αυτές τις τεράστιες καταστροφές.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, η πρόληψη και η πρόβλεψη είναι πάρα πολύ σημαντικοί παράγοντες, αλλά στο πεδίο όταν μιλάμε για μέτωπα χιλιομέτρων είναι εξαιρετικά δύσκολο.
3: Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Πρέπει να φτάνουμε εκεί. Ξέρετε, αν αθροίσουμε από το 2021 που ήταν η πολύ δύσκολη καταστροφική πυρκαγιά στην Εύβοια, το 2022 στην Πεντέλη, το 2023 στον Εύρο, μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές πυρκαγιές, μετά και σε μικρότερες, στοιχείο το 2025 μπορεί να ήταν μόνο 80.000 στρέμματα καμένα, αλλά ήταν για το νησί μια μεγάλη καταστροφή.
0: Βέβαια,
3: όλες αυτές οι πυρκαγιές εάν αφήνονται να εξελιχθούν. Είδατε ότι σταματούν πλέον μετά και λυπάμαι πάρα πολύ με πόνο καρδιάς που το λέω. Στη θάλασσα ή στη ρεματιά δεν μπορούν να σταματήσουν πουθενά αλλού. Άρα πάει να πει ότι αν επί μία δεκαετία κοιτάμε άλλο μοντέλο, δεν είναι ότι εθελοτυφλούμε, είναι ότι κάνουμε κάτι πάρα πολύ τραγικό. Πρέπει αμέσως τώρα.
1: Ίσως και ευρωπαϊκά, κύριε Παπαγεώργιου, γιατί το είδαμε και στη Γαλλία και στην Ισπανία που είχαν κάτι θηριώδεις πυρκαγιές, οι οποίοι δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Ίσως δηλαδή λέτε και ευρωπαϊκά να αλλάξει ο σχεδιασμός της πυρόσβεσης.
3: Κοιτάξτε, χώρες όπως η Ελλάδα, η οποία έπρεπε να βρίσκεται στην αιχμή της δασοπυρόσβεσης, θα έπρεπε ήδη να έχουν προτρέξει και να έχουν κάνει τις μελέτες τους, τις αναλύσεις τους. Δεν θέλω να μπω σε κομματικά ή σε αποτελέσματα κυβερνήσεων. Υπήρχαν όμως και πριν από αυτές τις δύο τετραετίες τις τελευταίες, είχαν γίνει μελέτες, οι οποίες μελέτες είχαν στη συνδρομή τους και άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα, άλλα ινστιτούτα, άλλες χώρες. Mm-hmm. Αυτό δεν έπρεπε να σταματήσει. Έπρεπε να συνεχιστεί και να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο τα πατάει στο να μην εξελίσσονται οι πυρκαγιές σε τέτοια τεράστια μέτωπα. Μετά το παιχνίδι είναι πρακτικά ενάντια στον άνθρωπο.
1: Άρα λέτε πρόληψη. Τα πάντα είναι πρόληψη. Δηλαδή εκεί ξεκινάει και εκεί τελειώνει.
3: Τα πάντα είναι στο έδαφος στην πρόληψη. Ναι, μεν τα drones που ακούμε, που μπορούν να κοιτάξουν εστίες, έρχονται σε ένα σημείο το οποίο ήδη είναι τα πρώτα βήματα της εξέλιξης. Mm-hmm. Όλα είναι πρόσληψη και κοιτάξτε, η πρόσληψη είναι και κάτι πιο τεχνικό. Είδατε ότι πολλές πυρκαγιές, πρέπει να το δεχτούμε, ξεκινούν από χιτά. Η χιτά είναι μια διαδικασία για την υγειονομική ταφή απορριμμάτων, η οποία δεν είναι σύγχρονη πλέον, το ξέρετε.
1: Ανοιχτή πληγή είναι για τη χώρα εδώ και πολλά χρόνια, δεκαετίες. Ναι, ναι, ναι.
3: Ξεκινούν από ατυχήματα τεχνικά τα οποία γίνονται κοντά σε σταθμούς, υποσταθμούς. Το είδαμε τώρα, τις τελευταίες μέρες. Άρα δεν μιλάμε για την πρόληψη του γεγονότος που μπορεί να συμβεί. Μιλάμε για την πρόληψη του γεγονότος που ξέρουμε ότι θα συμβεί. Όταν έχουμε χιτά και όταν έχουμε κέντρα του ΔΔΕ και τα οποία είναι ανοιχτά κοντά σε καύσιμη ύλη, οτιδήποτε τέτοιο, αυτό το ξέρουμε ότι θα συμβεί η πυρκαγιά. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να στύψουμε το μυαλό μας για να το προβλέψουμε.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο στα πολιτικά. Αν έχετε την καλοσύνη, πώς προέκυψε αυτή η κόντρα με τα χρέη του Πασόκ και πόσο εξισώνονται με αυτά της Νέας Δημοκρατίας? Γιατί εδώ έχει ξεφύγει λίγο η κόντρα με το Πασόκ. Φαίνεται ότι σας κατηγορούν περίπου ότι έχετε συνεννοηθεί με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
3: Όπως το είπατε, κατηγορούν. Πιστεύω ότι το Πασόκ έχει ανάγκη να δημιουργήσει μέτωπα και μέσα σε αυτή την αναγκαιότητά του αναζητά θέματα τα οποία θα ήθελε να αναδείξει. Πολλές φορές δυστυχώς τα θέματα ξεκινάνε από δικά του προβλήματα, αλλά και πάλι αυτό είναι κομμάτι του δικού του σχεδιασμού. Από εκεί και πέρα, τι να σας πω τώρα, ότι δεν υπάρχουν οι οφειλές των δύο αυτών ιστορικών και μεγάλων κομμάτων.
0: Προφανώς υπάρχουν, αλλά η απάντηση είναι ότι έχουν ρυθμιστεί, ναι. Ότι είναι πολύ συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, άρα σε καμία περίπτωση δεν ταυτίζονται με τη Νέα Δημοκρατία.
3: Αυτό όμως πρέπει να το εξηγήσουμε και σε έναν τρόπο με τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πολύ μικρότερες οφειλές, έχουν απαιτήσεις απέναντί τους τρίτη για το σπίτι τους, για την κατοικία τους, για το επαγγελματικό τους δάνειο και δεν μπορούν να τα φέρουν εις πέρας. Και όταν βλέπουν μισό δις και άλλο μισό δις να συσσωρεύονται επάνω σε τράπεζες τις οποίες έχει αναχρηματοδοτήσει ο ίδιος λαός, αισθάνονται διπλά κορόιδα. Mm-hmm. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό το θέμα θα λειτουργεί και λειτουργούσε και χτες ενάντια στον τρόπο με τον οποίο επιβίωσαν τα πολιτικά αυτά κόμματα τις τελευταίες δεκαετίες. Είναι τεράστια τα ποσά, είναι συσσωρευμένα και οφείλονται στις τράπεζες τις οποίες έχει με οποιονδήποτε τρόπο πληρώσει ο ελληνικός λαός.
1: Να πούμε, κύριε Παπαγεωργίου, λίγο την πρόταση της Ελλάς, γιατί μπορεί ο κόσμος να μην την ξέρει. Μέσα στις φωτιές και μέσα στο χάος που γίνεται αυτές τις μέρες, μπορεί να μην έχει και μια εικόνα τι είναι η πρόταση, ποια είναι η πρόταση της Ελλάς.
3: Για ποιο κομμάτι, για τις φωτιές ή για το
1: οικονομικό. Για το οικονομικό των κομμάτων, τις φωτιές. Πάμε παρακάτω τώρα.
3: Για τα οικονομικά των κομμάτων, κοιτάξτε, επειδή είναι νομικά πρόσωπα τα οποία είναι υπεύθυνα με τη διοίκησή τους, με τον τρόπο τον οποίο παίρνουν αποφάσεις, δεν αρκεί να υπάρχει μία ρύθμιση. Πρέπει να δοθεί ένα τέλος σε ένα ποσό το οποίο οφείλεται ΕΣΑΗ. Αυτό θα πρέπει τα κόμματα να το δουν όχι μεμονωμένα με τις τράπεζες, θα καταντήσει να είναι ένα πολιτιακό ζήτημα. Αντιλαμβάνεστε ότι πολλοί βλέπουν κόμματα τα οποία χρωστάνε μισό δις και σου λέει πώς μπορεί αυτός ο οποίος οφείλει μισό δις να πάρει αποφάσεις ελεύθερα, γνωρίζοντας ότι υπάρχει μέγενη πάνω από το κεφάλι του. Άρα η πρόταση είναι από σήμερα και στον μπρος, αυτό που προτείνει και η Ελλάς, να μην υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες δανεισμού οι οποίες οδήγησαν σε αυτά τα συγκεκριμένα αποτελέσματα, και τα κόμματα να ασχολούνται πραγματικά με αυτό που πρέπει, με το να παράγουν πολιτικές και όχι με το να συσσωρεύουν και να παγιδεύουν κόσμο. Ξέρετε, επειδή μιλήσαμε για τις φωτιές, να σας θυμίσω λίγο προηγούμενα έτη, δήμαρχο μαζί με υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, της δεξιάς παράταξης, στην Πελοπόννησο, όπου καμάρωναν μπροστά στις κάμερες για το πώς διαχειρίστηκαν κονδύλια προς τους ημέτερους ψηφοφόρους στις μεγάλες φωτιές της Ηλίας. Δεν είναι αυτό τα κόμματα. Δεν πρέπει να είναι αυτό τα κόμματα. Και αυτό ξεκινάει κιόλας από τα κεφάλαια τα οποία διαχειρίζονται.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Εγώ θα ήθελα και μία απάντηση, έτσι για να έχετε και εσείς την ευκαιρία να το πείτε δημόσια. Ποιοι είναι αυτοί που σας κατηγορούν ότι κρύβονται πίσω από την
1: χρηματοδότηση?
0: Ναι, οι χορηγίες, ας πούμε, για αυτήν την καμπάνια που κάνετε.
3: Ποιοι μας κατηγορούν? Αυτοί που θέλουν να έρθουν στο προσκήνιο.
0: Όχι, όχι, ποιοι σας κατηγορούν, ναι, ξέρουμε. Ποιοι κρύβονται πίσω από την χρηματοδότηση?
3: Δεν ξέρουμε. Το υποκείμενο ψάχνουμε. Κοιτάξτε, το υποκείμενο πάντοτε είναι κάποιος αντίπαλος κομματικός οργανισμός. Το αντικείμενο αυτή τη στιγμή είναι μόνο ένα και δεν μεταβαίνει. Δηλαδή κατηγορούν την Ελλάς ότι αναπτύσσει κάποιες σχέσεις. Δεν θα μπορούσαν αλλιώς να εξηγήσουν μέσα στο μυαλό τους και στο δικό τους σχεδιασμό ότι η Ελλάς ήρθε με κάποιες προτάσεις οι οποίες ακούγονται στον ελληνικό λαό. Δεν χρειάζεται να κάνει κάποια μεγάλη καμπάνια. Αυτά που ακούω περί καμπάνιας στη σύγχρονη εποχή, γνωρίζετε ότι είναι λίγες δεκάδες ευρώ. Το να μπορέσεις να επικοινωνήσεις μέσα από τα social media το μήνυμά σου μπορεί να χρειαστείς και 0 ευρώ, εάν έχεις ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά είναι ενεργοί, τομεάρχες, μέλη, στελέχη. Άρα κάποιοι
1: λέτε ότι η νέα μορφή επικοινωνίας δηλαδή δεν χρειάζεται, δεν έχει κόστος?
3: Όχι, ο τηλεοπτικός χρόνος δεν έχει κόστος για αυτόν που βγαίνει, έχει κόστος για τα κανάλια, το αντιλαμβάνομαι, αλλά παντού υπάρχουν προσκεκλημένοι όλων των κομμάτων. Τα social media δεν έχουν κόστος όταν γίνονται ανακοινώσεις, έχουν κόστος όταν προσπαθούν να μαζέψουν στοιχεία και να κάνουν profiling του πληθυσμού, το οποίο μας έχει συνηθίσει η Νέα Δημοκρατία πολλά έτη πρώην, αλλά εμείς δεν βλέπω πουθενά να είναι μία από τις τακτικές μας, σε καμία περίπτωση.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαγεωργίου. Να είστε καλά. Καλό μήνα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Ήταν ο Παυσανίας Παπαγεωργίου, αναπληρωτής στο ΜΕΡΤ της Εξωτερικής Πολιτικής Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
4: Real FM. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Σας αφήσαμε για να ακούσετε και λίγο μουσική. Να πω στο φίλο μου τον Παναγιώτη από το αρχοντικό Δυτικής Μάνης. Ο Παναγιώτης είναι σταθερός ακροατής μας και στέλνει πάντα μηνύματα με πολύ ευγένεια ο άνθρωπος. Λέει ότι έζησε το 2007 και ζητάει να καλέσουμε τον επικεφαλής της πυροσβεστικής για την καταγγελία του κατοίκου. Αυτά που μας έλεγε προηγουμένως ο κάτοικος που έβγαλε ο Κλαούντιο Σούμπας εκεί από το Πόρτο Γερμενό. Να πούμε καλημέρα στο Λεωνάρδο που μας έχει στείλει και εκείνους αρκετά μηνύματα. Στον Ορέστη, από πάνω πηγαίνω τώρα. Στην Ελένη που και εκείνη είναι σταθερή ακροάτρια και πάντα μας στέλνει μηνύματα. Αχ, από πάνω προς τα κάτω που έχω κολλήσει. Το Θοδωρή. Καλημέρα, Θοδωρή. Καλό μήνα. Λέει ο Θοδωρής, το καλό με το 112 είναι ότι και εγώ είμαστε ασφαλείς. Στην Κατερινούλα την Κάβουρα από την Πάτμο.
1: Λοιπόν, να σας πούμε ότι έχει πέσει και η ελληνική αστυνομία βεβαίως στην μάχη των πυρηνών μετόπων. Είναι 1.650 άτομα που απομακρύνθηκαν από οικισμού στη Βιωτία, διαβάζω τώρα, στα ανανεωμένα δελτία τύπου. Ναι, ναι, συνολικά από το Πόρτο Γερμενό, τον Άγιο Νεκτάριο, το Πάτωμα, την Ψάθα και τον Μύτικα.
0: Α, εκενώθηκε τελικά και ο Άγιος Νεκτάριος. Mm. Και... μας το έλεγε νωρίτερα, θυμάσαι ο Κλαούντιο, ότι πηγαίνει και προς τα εκεί η φωτιά και ενώθηκε.
1: Και περίπου 150 οχήματα απομακρύνθηκαν με 500 επιβαίνοντες, επιπλέον δηλαδή. Είναι μεγάλη κινητοποίηση σε αυτό, να πούμε ότι...
0: Μεγάλος όγκος ανθρώπων, ναι. Πολύ πολύ μεγάλος αριθμός, πάρα πολύ μεγάλος αριθμός.
1: Βεβαίως πρέπει να δούμε και πού θα οδηγηθούν αυτοί οι άνθρωποι, πού θα φιλοξενηθούν και τα λοιπά. Έχουμε και δύο πύρινα μέτωπα στο Αίγιο, τα είπαμε και λίγο νωρίτερα. Οι περιοχές είναι του Νέου Ερηναιού και το δεύτερο στην περιοχή της Αραβωνίτσας. Και εκεί είναι επιτόπου ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και κάνουν το καλύτερο δυνατό προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες, γιατί βλέπω ότι και εκεί η άνεμη είναι πολύ απαγορευτική για τα εναέρια μέσα. Για να δούμε.
0: Και προσοχή στην Αττική και στην Αττική. Όλη μέρα σήμερα χρειάζεται τεράστια προσοχή. Είναι σε κατηγορία 5, έτσι. Είναι ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς. Έστειλε ξανά ο Αριστοτέλης. Καλημέρα, Αριστοτέλη. Ξέρω ότι το λες και ξέρω πώς το βλέπεις το πράγμα. Ξέρω ακριβώς τι λες. Γιατί περιγράφει μια κατάσταση για το θέμα της φωτιάς και της πυροσβεστικής και όλων αυτών που έχουμε ζήσει όλοι εμείς όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί δεν είναι η πρώτη φωτιά. Δυστυχώς δεν θα είναι και η τελευταία. That's what you said when you left me. Και στον Παναγιώτη που έστειλε από την Γερμανία. Γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα, καλό μήνα. Λοιπόν, να πούμε ότι με αυτή την Κυριακή με τη Real News υπάρχει ένα βιβλίο και δύο περιοδικά. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best seller σειράς Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Ellery Adams, μαζί Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου και μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβηση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Λοιπόν, και πάρα πολλά, πέρα από τα καμένα σπίτια, πάρα πολλά προφανώς τα καμένα αυτοκίνητα. Μέσα σε αυτά και ένα πυροσβεστικό που βλέπω έχει παραδοθεί. Όχι, έχει παραδοθεί πλέον, είναι στάχτη, είναι όλο σχερός καμένο. Αυτό, ξέρετε, κοστίζει και στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς εκείνη την ώρα. Βλέπω φορτηγά, οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές. Είναι αποκαρδιωτικές, είναι αποκαρδιωτικές. Είναι κουφάρια, παιδιά, είναι κουφάρια.
1: Είναι σπίτια και αυτοκίνητα. Δεν έχει μιλήσει κανείς και εγώ δεν μπορώ να μιλήσω δυστυχώς, γιατί δεν μπορώ να το διαχειριστώ και πολύ εύκολα, για τα εκατοντάδες ζώα.
0: Λοιπόν, εδώ υπάρχουν κακές και καλές ειδήσεις. Καταρχάς, είναι ντροπιαστικό το 2026 να πρέπει να επαναλαμβάνουμε σε όλους τους τόνους ότι όταν εγκαταλείπουμε το σπίτι μας για οποιονδήποτε λόγο, δεν αφήνουμε πίσω τα κατοικίδια μας.
1: Δεμένα.
0: Πολλό δε μάλλον δεν τα αφήνουμε αλυσοδεμένα. Mm. Πάντως, έγινε μια κινητοποίηση κατά τη διάρκεια της νύχτας από εθελοντές.
1: Πάρα πολύ μεγάλες ομάδες. Υπήρχε κινητοποίηση μέσω των social media. Τεράστια κινητοποίηση από τους εθελοντές. Τεράστια.
0: Έχουν απελευθερωθεί πάρα πολλά ζωάκια. Κάποια από αυτά που ήταν έτσι πιο συνεργάσιμα βρίσκονται μαζεμένα. Θα δώσουμε αργότερα τα στοιχεία. Νομίζω ότι είναι στο γήπεδο μπάσκετ της περιοχής, αλλά δεν θέλω να μεταδώσω μια ψευδή πληροφορία. Θα το διασταυρώσω και θα σας πω. Για όσους τα αναζητείτε, να μπορείτε να τα βρείτε. Βρήκαν εκεί καταφύγιο και οι άνθρωποι που τα περιέθαλψαν θα είναι στη διάθεσή σας. Θα βρω τα στοιχεία και θα σας τα δώσω.
1: Μα έχει και τέτοιες φωτογραφίες πάρα πολλές που τα μεταφέρουν τα ζώα και όταν πρόκειται για οικόσιτα, αλλά υπάρχουν και τα ζώα αυτά που ζούσαν στο δάσος, αυτή τεράστια οικολογική καταστροφή, τεράστια. Δεν πρέπει να την αφήνουμε την οικολογική καταστροφή. Μιλάμε για το παρθένο δάσος της περιοχής και χώρια το άλλο δάσος που είχε αναγεννηθεί από το 2009, από τη φωτιά του 2009. 17 χρόνια μετά πάλι στο ίδιο έργο. Ειδήσεις, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Δύο αδελφές. Μια μελωδία από το παρελθόν. Και ένα ταξίδι στο νησί που τη σημάδεψε. Τη μαγευτική.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε, να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
16: Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Γενικά έθριος με θυελώδεις βόρειους ανέμους τοπικά έως 9 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, το υποσχεθήκαμε, το βρήκαμε. Ο Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε Φυσικές Καταστροφές ενεργοποιήθηκε. Διασώστες αναζήτησαν εγκλωβισμένα ζώα σε αυλές και σε εξοχικές κατοικίες. Στα Βίλια λειτουργεί σταθμός υποδοχής. Να σας πω ότι συγγνώμη, είναι η τηλεφωνική γραμμή 10400, αυτό έψαχνα. Είναι συνέχεια σε ετοιμότητα. Μπορείτε να αναφέρετε περιστατικά με ζώα. Θα σας πω τη συνέχεια λίγο αργότερα για να σεβόμαστε λίγο το χρόνο των δημοσιογράφων, βέβαια, που είναι στο μέτωπο. Πάμε να συνδεθούμε με την καλή συνάδελφο, τη Βίκη Καλοφωτιά από την τηλεόραση του Sky. Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ξέρω ότι είσαι στο Πόρτο Γερμανό, συγγνώμη, και έχει καταγράψει από το πρωί λίγα από τι προσπάθειε των πυροσβεστών να περιορίσουν κάπως τη φωτιά.
1: Καλησπέρα Μαριτίνα και Ρίτσα. Ακριβώς εμείς βρισκόμαστε εδώ στο Πόρτο Γερμενό από νωρίς το πρωί. Τώρα είμαστε στην επαρχιακή οδό λεποχωρίου Βιλίων, όπου μένεται ακόμη φωτιά και έχοντας δυστυχώς παρθένο δάσος. Πριν από λίγη ώρα είχε μήνυμα του 112 προκειμένου να εκκοινωθούν οικισμοί Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιος Νεκτάριος. Αυτή τη στιγμή κατάσταση, ναι, σωστά, είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς οι άνεμοι δεν έχουν κοπάσει ούτε λεπτό από το πρωί, είναι θυελώδεις, σπρώχνουν τις φλόγες προς τα Βίλια και άλλους οικισμούς, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχουν καεί 8 σπίτια, ενώ οι φλόγες λόγω των ισχυρών ανέμων προκαλούν και συνεχώς νέες εστίες.
0: Εδώ και Βίκη, αυτή την ώρα και από το πρωί, αλλά είπα μήπως έχει αλλάξει κάτι, πετάνε ένα αέρια μέσα ή είναι ακόμη απαγορευτικό?
1: Δυστυχώς αυτό ήθελα να πω και εγώ. Εδώ και αρκετές ώρες έχουν σταματήσει να επικυρούν, καθώς είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο λόγω των θηλωδών ανέμων. Ωστόσο, από το πρώτο φως και τη ημέρα είχαν ξεκινήσει και επικυρούσαν 9 καναντέρ και 4 ελικόπτερα. Περιμένουν μέχρι αυτή τη στιγμή, τώρα για κάποιες ώρες, επικυρούν μόνο οι επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικής μαζί με τους εθελοντές και περιμένουν να δουν πότε οι συνθήκες θα είναι πιο ευνοϊκές, έτσι ώστε να ξεκινήσουν πάλι να επικυρούν. Εμείς μιλήσαμε και με τους κατοίκους, όση ώρα είμαστε εδώ. Μας είπαν, φυσικά, όπως καταλαβαίνουμε, οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση, έχουν περάσει ώρες αγωνίας.
0: Προφανώς.
1: Έχουν δει τις περιουσίες τους να καταστρέφονται μέσα σε λίγα λεπτά. Ζώα έχουν καεί. Ωστόσο, αυτό που λέμε και θα αναλύουμε από το πρωί, κρατάμε, είναι το πολυτιμότερο όλων, ότι μέχρι στιγμής, και αυτό ερχόμαστε να συνεχιστεί έτσι, δεν έχει χαθεί καμία απολύτως ανθρώπινη ζωή. Και φυσικά οι επόμενες ώρες θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμες.
2: Βίκη, η εικόνα που έχεις εσύ, είσαι τόσες ώρες εκεί στο μέτωπο, είναι ότι το μέτωπο, έτσι όπως το βλέπεις, γιατί δεν υπάρχουν προφανώς τα πτυτικά μέσα, επεκτείνεται? Έχεις την εικόνα ότι επεκτείνεται, έτσι όπως μας το λες, δηλαδή φτάνοντας προς Άγιο Νεκτάριο, Αγία Παρασκευή, πάει από την άλλη πλευρά ουσιαστικά?
1: Επεκτείνεται όσο περνάει η ώρα, όλο που περισσότερο.
2: Ανοίγει, δηλαδή, να το πω έτσι. Ανοίγει το μέτωπο, αντί να κλείνει, ανοίγει από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι. Ανοίγει, απλώνεται. Ουρανός, τι να σας πω, μπορούσα να σας μεταφέρω τώρα την εικόνα. Δεν μπορείς να διακρίνεις τίποτα. Είναι τόσο θολό το τοπίο. Τόσο θολό. Οι άνεμοι δεν έχουν κοπάσει ούτε στιγμή. Αποπνικτική ατμόσφαιρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Τι να πω. Παραπέμπει όλο το σκηνικό σε εικόνες αποκάλυψης, πραγματικά.
2: Τι να πω, με ευχαριστούμε πολύ.
0: Είναι φοβερά, θα μας περιγράψεις.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Βίκη. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ήταν η Βίκη Καλοφωτιά, συνάδελφος από το Sky.

0: Σταθμός υποδοχής ζώων, λοιπόν. Επιστρέφω στο γήπεδο Βιλίων. Όλα αυτά έγιναν σε συνεργασία με το Δήμο Μάνδρας ή Δηλίας. Εκεί μεταφέρονται τα ζώα που απομακρύνονται από τις πληγήσεις περιοχές, προκειμένου να καταγραφούν, να εξεταστούν και να φιλοξενηθούν προσωρινά με ασφάλεια.
1: Αν έχουν τσίπ, αν είναι τελείως αδέσποτα, γιατί πρέπει να βρεθούν και οι ιδιοκτήτες.
0: Ακριβώς. Να πούμε ότι ο Δήμαρχος ο Δημήτρης Παγώνης έκανε πολλή δουλειά, μαζί όμως με την ομάδα της Dogs Voice που ανέλαβε όλα αυτά και πολλούς εθελοντές που έφτασαν εκεί, μεταφέροντας και κλουβιά μεταφοράς, τροφές, νερά, γιατί όλα αυτά τα πλασματάκια θέλουν και κάποια φροντίδα μέχρι να εμφανιστούν οι άνθρωποι.
1: Αν έχουν ιδιοκτήτες, γιατί ξέρεις, καμιά φορά το έχουμε δει σε πολλές φωτιές όλα αυτά τα χρόνια. Βρίσκουν, εντοπίζουν διάφορα ζώα. Τα μεταφέρουν σε ειδικούς χώρους, σε αυτούς τους χώρους που λες εσύ, στάθμευσης με νερά κτλ. Τα οποία τους μένουν.
0: Φυσικά.
1: Μένουν ζώα, δηλαδή δεν τα ζητάει κανένας. Υπάρχουν πάρα πολλά ζώα, δεκάδες ζώα που μένουν έτσι.
0: Ελπίζω αυτό να έχει αλλάξει τώρα με όλα αυτά τα τσιπάκια και τέλος πάντων ότι πολύ σωστά προβλέπεται να γίνεται πια για τα κατοικίδια μας και εν πάση περιπτώσει δεν είναι μια φυσική καταστροφή η ευκαιρία να απαλλαγείται από ένα κατοικίδιο.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μήνα, κύριε Γιαννούλη. Ευχαριστούμε που είστε μαζί. Καλημέρα, είπα, αλλά μας πήρε η ώρα. Έχω φτάσει μεσημέρι. Όταν ξεκινάς πρωί και σε βρίσκει το μεσημέρι, χάνεις και λίγο την ώρα.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Καλό μήνα και καλή δύναμη, γιατί η πρωτομηνιά μας βρήκε σε μια κατάσταση και δημοσιογραφικής έκτακτης ανάγκης. Το μείζον βέβαια είναι ότι για να μην καταστούμε και μελοδραματικοί πολιτικοί και δημοσιογράφοι, να πούμε ένα καλό κουράγιο σε όλους, αλλά να υπενθυμίσουμε κάτι πολύ απλό που δεν χρειάζεται ούτε φλιαρίες ούτε βερμπαλισμούς. Σε αυτόν τον τόπο αλλά και σε κάθε γωνιά της γης οι πυρκαγιές αυτού του τύπου με τα αποτελέσματα της κλιματικής κρίσης σβήνουν το χειμώνα και όχι το καλοκαίρι.
0: Έτσι.
2: Κυρία Μπιζογόλου και κυρία Ζαφυριάδου, ας μην λέμε πολλά λόγια, ας φροντίσουμε για τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής να μην τους θυμόμαστε μόνο την ώρα της κρίσης αποδίδοντας μεγαλοστομίες και χύνοντας κροκοδίλια δάκρυα. Οι αποφάσεις παίρνονται σε νεκρό χρόνο. Για παράδειγμα, δεν μπορεί σε αυτή τη χώρα να υπάρχει η ιδιότητα του εποχικού πυροσβέστη, λέω ένα παράδειγμα.
0: Να παίρνονται όμως, να παίρνονται, κύριε Γιαννούλη, γιατί υπήρξε η δυνατότητα, υπήρξαν τα χρήματα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, θα μπορούσαν να κατευθυνθούν σε αυτή την...
2: Κυρία Ζαφυριάτου, δεν θέλω να το κάνω αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά το 2019 προσελήφθησαν 4.200, 8.000 μάτια νέων επιστημόνων σε ένα πρόγραμμα κοινωνικής συνοχής για να προστατεύουν, να εποπτεύουν και να παρακολουθούν είτε σε μεγάλες πόλεις είτε σε μεγάλα δάση της χώρας. Και όταν έληξε το πρόγραμμα θεωρήθηκε σπατάλη, και αυτοί οι άνθρωποι που ήταν και νέοι επιστήμονες βρέθηκαν είτε στον δρόμο προς το εξωτερικό είτε σε σεζόν στα νησιά. Δεν θέλω να φορτίσω.
1: Άρα λέτε το θέμα είναι η πρόληψη, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Γιαννούλη. Δηλαδή η πρόληψη, δηλαδή στις διαδικασίες πριν φτάσουμε στη φωτιά, πριν ξεσπάσει.
2: Η πρόληψη, να σας πω κάτι. Ειλικρινά, δηλαδή δεν είναι η ώρα να βάλουμε κομματικά προτάγματα και κομματικά συμπλέγματα ή κομματικά σύνορα. Αυτό που λέω ότι χρειάζεται εθνικό σχέδιο με πολύ έντονο το στοιχείο της συνένεσης αλλά και της επιστημονικής επάρτειας και τεχνογνωσίας, όπως ήταν η μελέτη Γκρίνμαν που προέκυψε μετά από μια τραγωδία στο μάτι, που ήταν το πρώτο ηχηρό και τραγικό χτύπημα το πώς επιδεινώθηκε η κλιματική κρίση με πυροθύελες που δεν μπορούσε να διανοηθεί κανένας, πέρα από τις πολιτικές ή διαχειριστικές ευθύνες που αποδόθηκαν για τη δικαιοσύνη. Εάν δεν ομονοήσουμε ότι ξεπερνά τα όρια μιας κυβερνητικής θητείας και των κομματικών συνόρων αυτή η υπόθεση, που θα το επέκτηνα και στο νερό και στην ενέργεια και στη δημόσια παιδεία και στην δημόσια υγεία, θα λέμε τα ίδια και τα ίδια. Τα ίδια θα ρωτάτε εσείς ως απόλυτα δικαιολογημένα εκπρόσωποι της κοινής γνώμης στη δημόσια συζήτηση, τα ίδια θα λέμε και εμείς το λέω με την ιδιότητα του πολιτικού, ως εκπρόσωπο της πολιτικής και της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Mm. Και δεν θα προχωράει το παραμικρό. Και θα καίγονται άνθρωποι, περιουσίες, δάση, ζώα. Θα έχουμε σαν συνήθεια πλέον. Δεν θέλω να γίνει συνήθεια αυτή η καταστροφή.
1: Ναι, να μαθαίνουμε να ζούμε, λέτε. Έχετε δίκιο σε αυτό. Ότι μαθαίνουμε να ζούμε με αυτή την κατάσταση, με τις τεράστιες πυρκαγιές.
2: Ναι, ναι, ναι. Δεδομένο.
1: Να το θεωρούμε δεδομένο. Βέβαια, μέχρι να φτάσει στην πόρτα μας γίνεται αυτό, κύριε Γιαννούλη.
0: Σωστά.
1: Αυτό γίνεται πάντα. Εξαιρετικά. Μαθαίνουμε να ζούμε με τις πυρκαγιές μέχρι που θα φτάσει στην πόρτα μας.
2: Θα το πω και με στοιχεία αυτοκριτικής. Πάντα η φωτιά καίει εκεί που πέφτει. Αν δεν έχει ζήσει αυτή την τραγωδία του να βλέπεις τους ανθρώπους σου να καίγονται, να χάνονται, την περιουσία σου να καταστρέφεται, λες πολλά και εύκολα λόγια.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
2: Η περίπτωση όμως της πολιτικής ευθύνης και της κυβερνητικής ευθύνης δεν είναι η ώρα την απώλεια να τηρούμε ενός λεπτού σιγή, αλλά όταν έρχονται αυτοί οι άνθρωποι να τους λέμε είστε η πληγή του πυροσβεστικού σώματος.
1: Ναι.
2: Δεν το προσωποποιώ. Ας κάνω την υποχώρηση να πω ότι θεωρείται μια οριζόντια προτροπή προς όλους μας.
1: Και έτσι ας το αφήσουμε εκεί. Όπως λέτε και εσείς, τα μέτωπα είναι σε εξέλιξη. Είναι δύσκολη μέρα και η σημερινή μέχρι το βράδυ και δεν εξελίσσονται και καλά.
2: Της θητείας και των κομματικών συνόρων αυτή η υπόθεση που θα το επέκτηνα και στο νερό και στην ενέργεια και στη δημόσια παιδεία και στην δημόσια υγεία, θα λέμε τα ίδια και τα ίδια. Τα ίδια θα ρωτάτε εσείς ως απόλυτα δικαιολογημένα εκπρόσωποι της κοινής νόμης στη δημόσια συζήτηση, τα ίδια θα λέμε και εμείς, το λέω με την ιδιότητα του πολιτικού, ως εκπρόσωποι της πολιτικής και της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Mm. Και δεν θα προχωράει το παραμικρό. Και θα καίγονται άνθρωποι, περιουσίες, δάση, ζώα. Θα έχουμε σαν συνήθεια πλέον. Δεν θέλω να γίνει συνήθεια αυτή η καταστροφή.
1: Ναι, να μαθαίνουμε να ζούμε, λέτε. Έχετε δίκιο σε αυτό. Ότι μαθαίνουμε να ζούμε με αυτή την κατάσταση, με τις τεράστιες πυρκαγιές.
2: Ναι, ναι, ναι. Δεδομένο.
1: Να το θεωρούμε δεδομένο. Βέβαια, μέχρι να φτάσει στην πόρτα μας γίνεται αυτό, κύριε Γιαννούλη.
0: Σωστά.
1: Αυτό γίνεται πάντα. Μαθαίνουμε να ζούμε με τις πυρκαγιές μέχρι που θα φτάσει στην πόρτα μας.
2: Θα το πω και με στοιχεία αυτοκριτικής. Πάντα η φωτιά καίει εκεί που πέφτει. Αν δεν έχει ζήσει αυτή την τραγωδία του να βλέπεις τους ανθρώπους σου να καίγονται, να χάνονται, την περιουσία σου να καταστρέφεται, λες πολλά και εύκολα λόγια.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
2: Η περίπτωση όμως της πολιτικής ευθύνης και της κυβερνητικής ευθύνης δεν είναι η ώρα την απώλεια να τηρούμε ενός λεπτού σιγή, αλλά όταν έρχονται αυτοί οι άνθρωποι να τους λέμε είστε η πληγή του πυροσβεστικού σώματος.
1: Ναι.
2: Δεν το προσωποποιώ. Ας κάνω την υποχώρηση να πω ότι θεωρείται μια οριζόντια προτροπή προς όλους μας.
1: Και έτσι ας το αφήσουμε εκεί. Όπως λέτε και εσείς, τα μέτωπα είναι...

0: θα έχουμε σαν συνήθεια πλέον. Δεν θέλω να γίνει συνήθεια αυτή η καταστροφή.
1: Ναι, να μαθαίνουμε να ζούμε, λέτε. Έχετε δίκιο σε αυτό. Ότι μαθαίνουμε να ζούμε με αυτή την κατάσταση, με τις τεράστιες πυρκαγιές.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεδομένο,
1: να το θεωρούμε δεδομένο. Βέβαια, μέχρι να φτάσει στην πόρτα μας γίνεται αυτό, κύριε Γιαννούλη.
2: Ναι, σωστά.
1: Αυτό γίνεται πάντα. Μαθαίνουμε να ζούμε με τις πυρκαγιές μέχρι που θα φτάσει στην πόρτα μας.
0: Θα το πω και με στοιχεία αυτοκριτικής. Πάντα η φωτιά καίει εκεί που πέφτει. Αν δεν έχεις ζήσει αυτή την τραγωδία του να βλέπεις τους ανθρώπους σου να καίγονται, να χάνονται, την περιουσία σου να καταστρέφεται, λες πολλά και εύκολα λόγια.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Η περίπτωση όμως της πολιτικής ευθύνης και της κυβερνητικής ευθύνης δεν είναι η ώρα την απώλεια να τηρούμε ενός λεπτού σιγή, αλλά όταν έρχονται αυτοί οι άνθρωποι να τους λέμε είστε η πληγή του πυροσβεστικού σώματος.
1: No.
0: Δεν το προσωποποιώ. Ας κάνω την υποχώρηση να πω ότι θεωρείται μια οριζόντια προτροπή προς όλους μας.
1: Και έτσι ας το αφήσουμε εκεί. Όπως λέτε και εσείς, τα μέτωπα είναι σε εξέλιξη. Είναι δύσκολη μέρα και η σημερινή μέχρι το βράδυ και δεν εξελίσσονται και καλά τα πράγματα.
0: Και δύναμη, το λέω πραγματικά με όση ειλικρίνεια μπορεί να διαθέτει ένας πολιτικός. Το μόνο που έχω να πω είναι καλό κουράγιο και δύναμη σε αυτούς τους ανθρώπους.
2: Να πάμε έτσι πολύ πολύ επιφανειακά, γιατί δυστυχώς σήμερα η μέρα δεν ενδείκνεται για πολιτικές συζητήσεις. Επειδή όμως το κόμμα σας κάνει.
0: Να σας πω μια πολιτική συζήτηση που ενδείκνεται σήμερα.
2: Παρακαλώ.
0: Είναι το ζήτημα του νερού που διαχειριστήκαμε τις προηγούμενες ημέρες, των υδατικών πόρων και
1: το νομοσχέδιο, λέτε, που πλέον είναι νόμος. Πέρασε με 157,
0: σωστά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξέρετε ότι εκεί η φύση έχει κάποιους κανόνες. Η φύση μπορεί να καλύψει τα κενά, δεν μπορεί να καλύψει τα κενά της ιδιοτέλειας και της παραβίασης κάποιων φυσιολογικών και λογικών κανόνων. Δεν μπορείς να διαχειριστείς το νερό έχοντας ως στόχο πώς θα κερδίσει κάποιος 5 ευρώ παραπάνω. Δεν μπορεί να έχει φύγει από τη λογική μας την πολιτική ότι το νερό δεν αποτελεί μόνο δημόσιο αγαθό, αποτελεί δημοκρατικό δικαίωμα.
1: Αυτό που λέει η κυβέρνηση ότι το υπάρχον σύστημα επί της ουσίας διαχείρισης νερού έχει εξαντλήσει τα όρια του. Αυτό δεν είναι αλήθεια, ότι έχουν εξαντληθεί τα όρια του συστήματος διαχείρισης νερού?
0: Απόλυτη. Και επειδή ήμουνα και εισηγητής στο νομοσχέδιο, γι' αυτό επιμένω. Έχει απόλυτο δίκιο ο κ. Παπασταύρου ότι δεν μπορεί το νερό να το διαχειρίζονται 735 φορείς, που είναι οι δημοτικές επιχειρήσεις. Θέλω να σας πω ένα παράδειγμα όμως που είναι βιωματικό, είναι γεγονός. Δεν είναι πολιτική φαντασία ή μυθοπλασία. Υπάρχει μια περιοχή στην Θεσσαλονίκη, ο πρώην Δήμος της Μυκδονίας, ο Δήμος Ωραιοκάστρου, που οι βρύσες στάζουν δηλητήριο, νερό με βαριά μέταλλα.
2: Mm-hmm.
0: Το 2022, τι μας λέει η κυβέρνηση τώρα, θα συγχωνευτούν όλες αναγκαστικά οι δημοτικές επιχειρήσεις.
1: Για να μην υπάρχει διάσπαση και.
0: Υπό την σκέπη τη ΔΕΙΑΠ και τη ΕΙΑΦ,
1: ναι.
0: Οι οποίες μπορεί να έχουν στο μετοχικό του κεφάλαιο ή στη μετοχική του σύνθεση κατασκευαστικές εταιρείες και εταιρείες που θέλουν κερδοφορία από αυτή τη διαδικασία του νερού, κάτι που δεν γίνεται. Λοιπόν, το 2022, στα πρότυπα είναι η μικρογραφία της εφαρμογής αυτού του νομοσχεδίου, απευθύνθηκε ο Δήμος Ωραιοκάστρου στην ΕΙΑΒ. Υπογράψαν ένα μνημόνιο, γιατί οι άνθρωποι από τότε και μέχρι τώρα, για να πλύνουν το πρόσωπό τους, χρησιμοποιούν εφιαλωμένο νερό. Οι βρύσες που είναι από γεωτρήσεις.
1: Πόσα χρόνια είπατε, γίνεται αυτό, πόσα χρόνια?
0: Αυτό γίνεται πολλά χρόνια. Το 2022,
2: mm-hmm.
0: ο Δήμος αποφάσισε να απευθυνθεί στην ΕΙΑΒ, στη Θεσσαλονίκη. Τον οργανισμό που τώρα μας λέει η κυβέρνηση ότι σε 9 μήνες θα σχεδιάσει μια πλήρη αναδιοργάνωση και ορθολογική διαχείριση του νερού. Και υπογράφουν ένα μνημόνιο για να σταματήσουν οι άνθρωποι. Απαγορεύεται διαροπάλου να το χρησιμοποιήσουν για να ποτίσουν τον μπαχτέ τους, τα ζωάκια τους, να πληθούν. Είναι με βαριά μέταλλα. Το νερό που τρέχει στα σπίτια 10.000 ανθρώπων, 10.000 οικογενειών, κυρία Μπιζόγλου και κυρία Δαχτυλιάδου. Και υπογράφεται το μνημόνιο το 22 μεταξύ του Δήμου και της ΕΙΑΒ για να γίνουν οι απαραίτητες εγκαταστάσεις, υποδομές, δίκτυο, να το αναλάβει η ΕΙΑΒ.
1: Μελέτη πρώτα και μετά όλα αυτά είναι υλοποίηση.
0: Το 22 προκάλεσα τον Υπουργό και η απάντηση ήταν ναι, έχετε δίκιο περίπου. Από το 22 έως το 26. Το μνημόνιο αυτό όχι μόνο δεν προχώρησε, δεν υποβλήθηκε ούτε καν στα σχέδιο. Η ΕΙΑΒ σήκωσε τα χέρια.
1: Άρα λέτε πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να αναλάβουν κάτι πολύ μεγαλύτερο αν δεν μπορούν
0: ακριβώς
1: να κάνουν το νερό.

0: του ωραιοκάστρου, αν δεν μπορούν να ρυθμίσουν αυτό.
1: Μπορούν να αναλάβουν κάτι μεγαλύτερο αν υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Και το λέω απλά σε τα λιράκια. Να έχουν τη συνένεση των δημοτικών αρχών, γιατί είναι τα πολιτικά πρόσωπα εγκύτερα στις αγωνίες και τα προβλήματα του τόπου. Mm-hmm. Και το δεύτερο, στο νομοσχέδιο λέει δίνουμε 9 μήνες για να σχεδιαστεί αυτό που θα έπρεπε να είναι το κυρίως αντικείμενο του νομοσχεδίου. Δηλαδή αυτό που ζητήσαμε εμείς είναι όχι να μην γίνει τίποτε. Αλλά δεν μπορείτε να έρχεστε με μια έκθεση ιδεών, όπως συνέβη και στο νομοσχέδιο για τον πολιτισμό, και να λέτε ότι κάνουμε την αναγκαστική συγχώνευση, δηλαδή απαλωτριώνουμε αναγκαστικά τις δημοτικές επιχειρήσεις κάτω από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΠ, σε ένα μεγάλο κομμάτι της χώρας, όχι σε όλη τη χώρα, αλλά σε 9 μήνες θα σας πούμε τι θα κάνουμε. Αυτό δεν είναι προγραμματισμό. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Και να λένε οι άνθρωποι ότι ξέρετε, η τεχνογνωσία η δική μας και τα έργα τα δικά μας που έγιναν, τα οποία και αυτά απολωτριώνονται. Δηλαδή, η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΠ παίρνουν μόνο το ενεργητικό και τις ζημίες τις αφήνουν ως χρέη στους Δήμους. Και οι δημοτικές επιχειρήσεις είναι οι μόνες επιχειρήσεις που στην ενεργειακή κρίση της εσχροκέρδειας δεν βοηθήθηκαν ούτε με ένα ευρώ.
0: Λοιπόν, να πούμε και μια κουβέντα.
1: Δεν τα λέω ως κομματική. Ως κομματικό δογματισμό.
0: Όχι, μα είναι και πολύ πρόσφατο. Μόλις εχθές έγινε αυτό, ολοκληρώθηκε η διαδικασία.
1: Αντιπολιτεύομαι για να αντιπολιτεύομαι.
0: Να πούμε και μια κουβέντα για την επιχείρηση ανασυγκρότησης του κόμματος. Πώς βρίσκεται, πού είναι, πώς προχωράει. Να πούμε και αυτό για να ολοκληρώσουμε, κύριε Γιαννούλη.
1: Πάει πολύ καλύτερα, κυρία Μπιζόγλου και κυρία Ζαφυριάδου, από την πορεία ανασυγκρότησης της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αυτό είναι το στά. Εκεί έχετε βάλει τον πύχη.
1: Όχι, αστειεύομαι.
2: Δεν πρόλαβα να δουν πρώτη το πράτο του Νίκου Κοτσιά και του Οικολόγου Πράσινου, μάλλον.
1: Πάει καλύτερα. Γιατί ξέρετε κάτι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη πολιτική αναγκαιότητα στην κεντρική πολιτική σκηνή από την σαφήνεια, τις καθαρές κουβέντες και τους καθαρούς στόχους. Δεν μικρομεγαλίζουμε, δεν είμαστε βερμπαλιστές, ξέρουμε πολύ καλά ότι είμαστε σε πολύ δύσκολη θέση, αλλά έχουμε υποχρέωση να υπάρχει ένας πολιτικός χώρος που έχει ιστορία. Ιστορία σημαίνει άνθρωποι και προσπάθειες. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, για παράδειγμα, στην κοινωνική μάχη που δόθηκε για το νερό από το 2014, ήταν πρωτοπόρος. Δεν ζούμε με την ιστορία μας και το παρελθόν μας, όπως κάνουν κάποιοι απόμαχοι της πολιτικής ή της ζωής. Προγραμματίζουμε πράγματα και παρουσιάζουμε πράγματα πολιτικά για το μέλλον, που βρίσκονται και σήμερα στη δημόσια συζήτηση. Για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, για το αγαθό του νερού, για την προστασία του περιβάλλοντος, για την τεχνητή νοημοσύνη. Ξανααποκτήσαμε πολιτικό λόγο και νιώθω και εύχομαι η εσωστρέφεια ως χαρακτηριστικό να έχει φύγει αρκετά χιλιόμετρα μακριά από εμάς.
0: Μάλιστα. Το ευχόμαστε.
1: Πάντα να επιστρέψει. Έχουμε μια τάση σε αυτό.
0: Είναι DNA, είναι θέμα DNA, τι γίνεται.
1: Είναι μεγάλη ιστορία.
0: Λοιπόν, κύριε Γιαννούλη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή δύναμη και σε εσάς.
2: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, δεν έχω πάρα πολύ καλά νέα να σας μεταφέρω. Υπήρχε ένας άνθρωπος, ένας από ένα κλιμάκι του ΔΔΕ, ο οποίος προσπαθούσε να αποκαταστήσει το δίκτυο στην Αργολίδα, στα Φίχτια. Εκεί είχε ένα σοβαρό ατύχημα, γιατί καταπλακώθηκε από δέντρο. Είναι καλά ο άνθρωπος, μεταφέρεται να δεχτεί τις πρώτες βοήθειες ή όποια βοήθεια απαιτείται, για να λέμε για αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν και αυτή μια τεράστια προσπάθεια. Είπαμε πριν για την κακή συντήρηση του δικτύου, για την οποία όμως δεν φταίνει εκείνη, δεν παίρνει εκείνη τις αποφάσεις. Οι άνθρωποι προσπαθούν να δώσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μετά από μια καταστροφή ρεύμα στην περιοχή, και φαίνεται ότι ήταν το δέντρο αυτό πια πολύ καμένο και δεν κατάφερε να στηριχθεί στο κορμό του. Τώρα, έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Αιγιάλια, που φαίνεται ότι και εκεί είναι πολύ μεγάλο το εύρος της φωτιάς.
1: Αλλά όμως, εκεί ξεκίνησαν οι ρήψεις.
0: Εκεί όμως έχουμε από αέρος να πραγματοποιούνται ρήψεις, και αυτό φαίνεται ότι είναι τέλος πάντων πάρα πολύ σημαντικό στην προσπάθεια να ανακοπεί η φωτιά.
1: Έχεις δίκιο, έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι πολύ μεγάλο θέμα τα αέρια μέσα. Είναι μέρα, υπάρχουν ώρες. Και εκεί ήταν πολύ μεγάλο το μέτωπο στην Αιγιάλια. Κυριολεκτικά ο καπνός είχε καλύψει όλο τον ουρανό. Αλλά και εκεί είχαμε ντόμινο από 112 για κενώσεις περιοχών. Αλλά εάν πετάξουν τα αέρια μέσα, που πετάνε όπως λέει η Μαριτίνα και το βλέπουμε και στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, αυτό είναι κάτι καλό, θα βοηθήσει τουλάχιστον, αυτό υποθέτουμε, ή αυτό έχει δείξει η εμπειρία, η ιστορία μέχρι τώρα, ότι εκεί τα αέρια μέσα δίνουν τη μεγάλη μάχη.
0: Έχουμε και νέα φωτιά στην Κυρά Φαρσάλων,
1: αλλά και άλλη.
0: Και εκεί, ναι, τώρα το μεσημέρι ξέσπασε. Και εκεί όμως σηκώθηκαν αμέσως 3 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο, και ελπίζουμε ότι θα περιοριστεί πάρα πολύ σύντομα, γιατί ήταν πολύ άμεση κινητοποίηση. Ήταν πάρα πολύ άμεση κινητοποίηση των ανθρώπων.
1: Ο Πάνος λέει, μας έχει στείλει ένα μήνυμα, για δες το πιο πριν, θα το βρω κιόλας. Λέει, δεν έχουμε διαβάσει. Θα το δούμε, Πάνο, δεν το έχω δει το μήνυμα.
0: Είναι πολλά
1: σου
0: που δεν έχουμε διαβάσει.
1: Δεν τα έχουμε δει όλα, μην νομίζεις. Δεν υπάρχει. Είναι πολλά τα μηνύματα και είναι καλό για μας αυτό. Να πω και τη μαύρη μου αλήθεια. Σας ευχαριστούμε, είναι πολύ σημαντικό.

Και ο Γιάννης λέει από το ταξί, λέει: παιδιά, μήπως γνωρίζετε πόσο πυροσβέστες θα μπορούσαμε να προσλάβουμε αν δεν δίναμε αυξήσεις σε Μητροπολίτες, ή μήπως είναι υπέρτατος λαϊκισμός η ερώτηση. Καλημέρα, Γιάννη.

0: Κάθε φορά που βλέπω τη Ρίτσα να βάζει τα γυαλιά τη, φοβάμαι. Με βλέπετε που.
1: Ναι, παγώνει.
0: Παίρνω το σοβαρό, μου λέει, ήγουστα με καταγράφει τώρα να μα βρει καμία συμφορά.
1: Αν τα γυαλιά σκέφτηκε τέτοια, ότι είναι τα γυαλιά μου, όχι, δεν είναι.
0: Δεν ξέρω, είπε ο κύριο Γεωργιάδη χθε ότι σε λίγα χρόνια θα τα έχουμε όλοι.
1: Ναι, τα δικά μου είναι πρεσβειοποία δυστυχώ.
0: Και τα δικά μου είναι μοιοπία, δεν καταγράφουν, αλλά ναι. Οδεύω προ τα δικά σου σιγά-σιγά.
1: Ναι, δεν βλέπω. Δεν βλέπω. Αν δεν τα βάλω, δεν βλέπω τα γραμματάκια τα μικρά. Βλέπω πολύ μακριά, αλλά αυτά νομίζω δεν έρχεται μόνο του που λένε. Έρχεται σιγά-σιγά με τα χρόνια. Όσο και να μην θέλω να το παραδεχτώ, δεν μπορώ να δω. Δεν μπορώ να δω διαφορετικά.
0: Το θέμα είναι να μην μα καταγράφει. Αυτό είναι το θέμα.
1: Δεν σε καταγράφω. Δεν έχω τέτοια δυνατότητα. Δεν σε καταγράφω.
0: Ενώ τέτοια βούληση να δει την ενδιαφέρουσα ζωή μου.

0: Real FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
8: Καθυστερήσεις από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά.

0: Έχουμε πολλές ώρες να συστηθούμε. Με έντονη ρομαντική διάθεση παραμένει ο Αντώνης Μορτάκης. Σε εκείνον οφείλονται τα τραγούδια που ακούτε. Είναι η Εύη Βουγιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8200. Περιμένει να σας ακούσει και να καταγράψει τα μηνύματά σας. Είναι η Ρίτσα Μπιζόγλη και η Μαρτίνα Ζαφυριάδου στα μικρόφωνα. Και πάμε να συνδεθούμε αμέσως με τον κύριο Απόστολο Πιστόλα, είναι αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς. Καλό μεσημέρι και καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Δύσκολη μέρα η σημερινή, αλλά δεν μπορούμε. Η πολιτική πραγματικότητα είναι πολύ συγκεκριμένη και την αναλύουμε συνεχώς, γιατί έχουμε και αυτή την πυκνότητα των δημοσκοπήσεων. Άρα πώς τα βλέπεις?
2: Και πρέπει να είναι η πρώτη φορά που 1η Αυγούστου συζητάμε πολιτικά πράγματα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Είναι ή μία από τις λίγες φορές, γιατί το έχουμε ξαναζήσει, αλλά πάρε χρόνια πίσω. Το θέμα αυτό. Εννιακομματική, πώς το βλέπετε εσείς τώρα αυτό?
2: Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Αυτό που βλέπω είναι ότι περάσαμε από την περίοδο που κράτησε 3 χρόνια του απλώματος του πολιτικού τραχανά, αν μπορούμε να το πούμε, δηλαδή της δημιουργίας πολλών κομμάτων στα αριστερά λόγω της κατάρρευσης του ΣΥΡΙΖΑ και της δημιουργίας κομμάτων στα δεξιά λόγω της δύο παραγόντων, της μετατόπισης της Νέας Δημοκρατίας σε άλλα εκλογικά κοινά και της μετατόπισης των εκλογέων, δηλαδή των ψηφοφόρων, προς πιο συντηρητικές τοποθετήσεις. Οπότε δημιουργήθηκαν πολλά κόμματα, τώρα την βλέπουμε ότι ο Τσίπρας έκανε το κόμμα, μαζεύει την αριστερά και η δεξιά θα μαζέψει όταν κάνει το κόμμα ο κύριος Σαμαράς.
0: Όταν ακούω όχι αν πια, έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο, σωστά μου?
2: Νομίζω πως έχουμε περάσει από αυτό. Το κόμμα του κ. Σαμαρά κατά πάσα πιθανότητα, γιατί μέχρι να γίνει κάτι ποτέ δεν είσαι 100% σίγουρος, αλλά πόσο διαβάζω, κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει, υποθέτω κοντά στις εκλογές, γιατί έχουμε περάσει και από το, υποθέτω πάλι, από το αν θα κάνουμε εκλογές φθινόπωρο ή άνοιξη, πάμε για το τέλος. Πάμε για ένα μαραθώνιους ρυθμούς πριν.
1: Έφυγε αυτό το σενάριο, πάμε για το τέλος. Δηλαδή δεν παραμένει στο τραπέζι αυτό το φθινόπωρο καθόλου,
2: Κοιτάξτε, τα πάντα περιμένουν στο τραπέζι μέχρι τελευταία στιγμή. Εγώ βλέπω όμως ότι τα νούμερα δεν βγαίνουν.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, και να ήθελε ο κύριος Πρωθυπουργός να κάνει κάτι.
1: Γιατί να βιαστεί.
2: Όχι, βλέπω ότι, ξέρετε, όταν δεν έχεις δεδομένο το κόμμα του κύριου Σαμαρά να μετρηθεί, δεν ξέρεις τι ζημιά μπορεί να σου κάνει. Και εφόσον δεν ξέρεις τι ζημιά μπορεί να σου κάνει και είσαι στο 29, μπορεί να σε πάρει στο 26 απευθείας. Όταν είσαι στο 26, παλεύεις για το 25.
0: Εγώ ήθελα
2: γιατί να το κάνει τώρα και να μην γίνει μετά.
0: Ήθελα τη βοήθειά σας σε κάτι επίκαιρο. Δεν είχα σκοπό να ρωτήσω κάτι τέτοιο πριν από τις φωτιές, αλλά επειδή το έχουμε ξαναζήσει μέσα σε καλοκαίρια προεκλογικά, δηλαδή που ακολουθεί η εκλογική χρονιά, είναι δυνατό τέτοια φαινόμενα να αλλάξουν την δημοσκοπική τάση από Σεπτέμβρη?
2: Εννοείται οι φωτιές.
0: Οι φωτιές, οι καταστροφές, οι φυσικές κτλ.
2: Κάθε κρίση η οποία υπάρχει είναι προφανές ότι επηρεάζει. Εάν ο κρατικός μηχανισμός δεν τα πάει καλά, είναι προφανές ότι ο κόσμος θα δει την κυβέρνηση ως υπαίτια γι' αυτό.
1: Ναι, οπότε, αλλά αν κινηθεί, έχει να κάνει με την απόδοση δηλαδή του κρατικού μηχανισμού προφανώς και τις αποζημιώσεις.
0: Σωστά.
1: Το μετά, την επόμενη μέρα που λέμε.
0: Πόσο γρήγορα θα υπάρξουν αντανακλαστικά, ας πούμε.
2: Το να πάει καλά και να μην γίνει τίποτα δεν φαίνεται.
0: Αυτό που φαίνεται
2: να πάει άσχημα.
0: Άρα δεν θα κερδίσει η κυβέρνηση αν τα πάει καλά, αλλά θα χάσει αν δεν τα πάει καλά ο κρατικός μηχανισμός.
2: Σωστά. Μάλιστα. Σωστά. Σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Περιθώρια συνεργασίας, γιατί βλέπουμε κατά καιρούς όλα τα κόμματα, όχι απλά βγάζουν εκτός από το ΣΥΡΙΖΑ. Να εξαιρώσει το ΣΥΡΙΖΑ που πολλές φορές από την αρχή είχε κάνει προτάσεις για συνεργασία. Όλοι οι υπόλοιποι είναι σχεδόν κάθετοι στο θέμα συνεργασία. Αυτό έχει να κάνει για να μην δώσουν χαρτιά στους ψηφοφόρους, σου λέει, άμα είναι να συνεργαστείς, γιατί συνεργάζεσαι πριν από τις κάλπες.
2: Άμα είναι να συνεργαστείς, γιατί να ψηφίσω εσένα.
1: Ακριβώς.
2: Να ψηφίσω κάποιον άλλο.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι τα περισσότερα κόμματα δεν τα συμφέρει να πούν ότι θα συνεργαστούν, αλλά το τι λένε μέχρι την Κυριακή των εκλογών είναι ένα. Από Δευτέρα ξεκινάει άλλο όταν έχουμε τα αποτελέσματα. Είναι προφανές ότι θα πάμε σε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Τα νούμερα στη Νέα Δημοκρατία δεν βγαίνουν. Ο κόσμος θα πει συνεργαστείτε και εσύ τι θα πεις? Απ' τη μία θα πεις όχι εγώ δεν συνεργάζομαι και απ' την άλλη θα πει η Νέα Δημοκρατία όχι εγώ θέλω να πάω να γίνω αυτοδύναμος. Νομίζω οδεύουμε προς μια κυβέρνηση συνεργασίας.
0: Δεύτερες κάλπες δεν βλέπετε δηλαδή?
2: Εξαρτάται από τα ποσοστά. Εάν η Νέα Δημοκρατία πάρει 26-27%.
0: Τον πόνους δηλαδή.
2: Πώς να ζητήσει δεύτερες κάλπες?
0: Αν πάρει τον πόνους.
2: να πάρει τον πόνους, να πάρει 26-27% όμως. Mm-hmm. Τι θα πει, δώστε μου, δώστε μου τη δύναμη για να πάρω 36, για να είμαι αυτοδύναμος, γιατί για να πας δεύτερη κάλπη σημαίνει ότι πας να ζητήσεις κάτι. Δεν ζητάς δύο μονάδες παραπάνω, ζητάς την αυτοδυναμία. Mm-hmm. Μπορείς από το 26% να ζητήσεις αυτοδυναμία.
0: Μάλιστα.
2: Μην γυρίσει και boomerang.
0: Ναι, σωστά, σωστά, σωστά.
1: Το πώς θα ψηφίσουν οι πολίτες το βλέπετε, κύριε Πιστόλα. Τι θέλω να πω, σε παλιότερες εκλογές έχουμε δει να βγαίνουν τέρατα στη Βουλή. Δηλαδή υπάρχει μια οργή, δεν είναι μόνο η λογική της χαμένης ψήφου. Υπάρχει οργή που οδηγεί σε πράγματα τα οποία...
2: Φαίνεται προς... Δεν πάμε σε μια περίοδο όπως ήταν το 12 με τόσο μεγάλη οργή. Πάμε όμως με τεράστιο βαθμό απογοήτευσης και με έναν θυμό.
1: Δηλαδή,
2: θα πάμε σε αλλαγές, αλλά δεν θα πάμε σε αλλαγές οι οποίες θα δημιουργήσουν πράγματα τα οποία δεν μπορούν να διαχειριστούν από το πολιτικό σύστημα.
1: Θα διαταράξουν αυτό που λέμε, θα διαταράξουν το πολιτικό σύστημα, ναι, έτσι πως το καταλαβαίνουν.
2: Θα το αλλάξουν, ναι, αλλά δεν θα το κάνουν σε τέτοιο βαθμό. Δεν θα τον γκρεμίσουν.
1: Ναι.
2: Θα τον γκρεμίσουν συστημικά, ας το πούμε. Δηλαδή, έχοντας δύο πρώην πρωθυπουργούς μέσα στο παιχνίδι, οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι θα μαζεύουν ο ένας στη δεξιά και ο άλλος στην αριστερά, δεν θα έχουμε τις αλλαγές εκείνες τις οποίες θα βάλουν την χώρα σε περιπέτεια, θα έχουμε σοβαρές αλλαγές, αλλά αλλαγές οι οποίες θα οδηγούν σε μια σταθερή κυβέρνηση συνεργασίας.
0: Κατανοητό.
2: Θα πρέπει να μάθουμε και οι Έλληνες ότι σταθερές κυβερνήσεις δεν είναι μόνο οι αυτοδύναμες. Δεν είναι κακό να συνεργάζονται τα κόμματα, καλό είναι.
1: Καλό είναι, ναι, ναι.
0: Και αποχή, βλέπετε να μειώνεται η αποχή. Εγώ βλέπω ότι οι νέοι πια στρέφονται προς την επιστροφή στις κάλπες, αλλά μπορεί να είναι και αυτά τα παραμορφωτικά γιαγιά του ρεπορτάζ που μας οδηγούν.
2: Έχουμε δύο ειδών ατόμων που απέχουν. Είναι μάνθροι, ένα αυτοί που δεν μπορούν να ψηφίσουν, εντάξει, ένα. Το ένα δεύτερο είναι αυτοί οι οποίοι δεν ψηφίζουν γιατί λένε είμαι ενάντια στο σύστημα, το σύστημα είναι ενάντια σε μένα, η ψήφος μου δεν έχει καμία απολύτως αξία.
0: Mm-hmm.
2: Άρα δεν θα πάνε να ψηφίσουν ούτως ή άλλως, και είναι και αυτοί οι οποίοι δεν πάνε να ψηφίσουν γιατί δεν βρίσκουν κάτι να τους τραβήξει στην κάλπη. Νομίζω με 14 κόμματα με τα οποία καλύπτουν τα πάντα, και αν μπει και ο κύριος Σαμαράς μέσα στο παιχνίδι, θα καλύψει ένα μεγάλο κενό που υπάρχει. Το τελευταίο κενό που υπάρχει είναι η αντιπροσώπευση των συντηρητικών στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Αστών συντηρητικών. Οπότε, εάν μπήκε ο κύριος Σαμαράς στο παιχνίδι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που δεν καλύπτεται.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πιστόλα. Να είστε καλά. Θα τα λέμε καλά. Έτσι κι αλλιώς στο δρόμο. Έχουμε πολύ χρόνο ακόμα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα, σας ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
3: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες, και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
6: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή στο στούντιο για λίγα λεπτά ακόμη. Και είπαμε με τη Ρίτσα, μια και σα έχουμε καταπλακώσει την ψυχή από το πρωί με τι φωτιέ που καίνε σε όλη τη χώρα, δεν το θέλαμε κι εμεί, να κλείσουμε λίγο διαφορετικά και να κατέβουμε λίγο εκεί στη Μεσσηνία, να συναντήσουμε την Ολυμπιονίκη μας, τη Φανή Χαλκιά, η οποία μας περιμένει, και τον κύριο Χιουρέα, τον Γιώργο Χιουρέα, είναι δήμαρχος Δυτικής Μάνης. Γιατί γίνονται ωραία πράγματα εκεί κάτω. Μαθαίνουμε ότι έχετε έτσι λάβει μια πρωτοβουλία με στόχο να διαδώσετε το εφαγωνίζεστε. Θα μας πείτε εσείς τα περισσότερα, γιατί εμείς δεν είμαστε πολύ καλές στον αθλητισμό, εγώ τουλάχιστον.
1: Εγώ είμαι πολύ καλή στον αθλητισμό, παρακαλώ πολύ.
0: Συγγνώμη, εγώ είμαι παντελώς. Άσχετη, καλησπέρα σας, καλησπέρα και
1: καλό μήνα.
2: Και εμείς κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Θέλω να χαιρετήσω και τον Δήμαρχο στην άλλη γραμμή. Το μυαλό μας βέβαια είναι στους ανθρώπους που πλήττονται και στους πυροσβέστες. Δηλαδή, πραγματικά δεν υπάρχει άλλο γεγονός για μένα.
1: Αυτή τη στιγμή, ναι, η αλήθεια είναι πολύ δύσκολη στιγμή.
2: Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ναι.
2: Είμαστε βέβαια εμείς σε προνομιακή θέση, ομολογώ, πολύ μεγάλη, στη Δυτική Μάνη. Και έχουμε δημιουργήσει, που καιρό τώρα το σχεδιάζαμε, το πρώτο West Money Streetball Festival 3x3 με πολλούς διαγωνισμούς, και είναι πάρα πολύ μεγάλη η χαρά μου που συμμετέχουν άνθρωποι από όλη την Ελλάδα, έχουν δηλώσει συμμετοχή, και θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Δήμαρχο, τον Γιώργο τον Χιουρέα, που παίρνει πρωτοβουλίες και δεν είναι σύνηθες να κάνεις κάτι στην καρδιά του καλοκαιριού που έχει τουρισμό, γιατί συνήθως, ξέρετε, με τους Δήμους έχω συνηθίσει όλα τα χρόνια να κάνουν για τους λοκάλ, οπότε χειμώνα, φθινόπωρο.
1: Σωστά.
2: Αυτό είναι αλήθεια. Οπότε είναι εξαίρεση. Αυτό πραγματικά είναι πρωταθλητής και του το δίνω το μετάλλιο.
0: Να πούμε ότι είναι δωρεάν η συμμετοχή για όποιον ενδιαφέρεται. Να μας πείτε λίγο και τις ώρες και τις προϋποθέσεις, πώς μπορεί κανείς να λάβει μέρος.
2: Έχουμε δηλώσει ήδη και από το site του Δήμου και από τα social, έχουν δηλώσει πάρα πολλές ομάδες συμμετοχή. Δηλώνουμε και σήμερα στο γήπεδο της Χαλικούρας, στη Στούπα Μεσσηνίας είναι, το γήπεδο της Χαλικούρας, στην άκρη της Στούπας, ένα υπέροχο τοπίο, δίπλα στη θάλασσα ακριβώς. Και σήμερα αυτοί που θέλουν να δηλώσουν έχουμε τελευταίες συμμετοχές μέχρι τις 6.30 ώρα το απόγευμα για τους ενήλικες και 5.30 για τα παιδιά, mm-hmm, στη γραμματεία της διοργάνωσης.
0: Και θα παίζετε μέχρι το βράδυ, μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Ναι, βέβαια, και σήμερα και αύριο, του Δήμου Δυτικής Μάνης. Το τρέχω ουσιαστικά με τον Νίκο τον Μπάρλο, πολύ γνωστό αθλητή παλέμαχο του μπάσκετ. Και είναι υπέροχη διοργάνωση και αλήθεια νιώθουμε πολύ τυχεροί που βρισκόμαστε εδώ και έχουν έρθει οι φίλοι.
0: Πάμε λίγο και στον κύριο Χιουρέα. Ναι. Κύριε Δήμαρχε, πώς και λάβατε αυτή την πρωτοβουλία?
3: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση στην εκπομπή και ένα τεράστιο ευχαριστώ στη Φανή και για τα καλά της λόγια, αλλά και για την τεράστια προσπάθεια που έχει κάνει και πραγματικά έχει φέρει τόσο κόσμο στην περιοχή που έχουμε πάθει όλη πλάκα.
0: Και το Γιώργο Γεροντιδάκη, μου λένε εδώ οι πηγές μου εκεί κάτω στα μέρη σας.
2: Και το Γιώργο και το Γιάννη Μπουρούση.
3: Και το Γιώργο και ο κύριος Μπουρούση θα έρθει. Ο Γιώργος είχε και φανταστικό χιούμορ που τον είχαμε συνηθίσει τα λίγο πιο σοβαρά.
0: Εκεί είναι ρόλος, εντάξει.
1: Είναι σημαντικό ότι κάνετε κάτι, αυτό που είπε και η κυρία Χαλκιά. Είναι σημαντικό ότι το κάνετε κάτι όταν υπάρχει τουρισμός. Δηλαδή, δεν περιμένετε πρώτα να φύγουν οι τουρίστες και μετά να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
3: Εκτός του καλού είναι το καλύτερο, οπότε έχουμε τουρισμό, παρόλα αυτά θέλουμε κι άλλο, θέλουμε να έχει τουρισμό η Μάνη όλο το χρόνο, θέλουμε να τη μάθει όλος ο κόσμος, της αξίζει να τη μάθει όλος ο κόσμος, είναι πεντάμορφο, το σημείο που γίνεται το φεστιβάλ μας είναι ίσως ένα από τα πιο ωραία γήπεδα στην Ελλάδα, είναι πάνω στη θάλασσα. Οπότε αξίζει πραγματικά όλοι να το επισκεφτούν.
1: Δίπλα στη στούπα, όπως μας είπε η κυρία Χαλκιάρα, που φανταζόμαστε ότι θα είναι μοναδικό το σημείο.
2: Ναι, να τελειώνει το 3x3 και κάνουμε βουτιά.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι. Ωραία, αυτό είναι. Είμαστε εμείς εδώ κάτασπρες και οι δύο, αν μας δείτε σαν το γάλα.
2: Προλαβαίνετε.
1: Ναι, εμάς περιμένετε για να ξεκινήσετε, να το ξέρετε. Λοιπόν.
3: Είναι πολύ σημαντικό ότι έχουν δώσει συμμετοχή και γυναίκες.
1: Ναι, εννοείται ότι είναι πιο δύσκολο. Συνήθως πάνε οι άντρες, αλλά νομίζω τα τελευταία χρόνια στον αθλητισμό οι γυναίκες
3: Έχουμε και μεικτές ομάδες.
1: Α, έχετε και μεικτές ομάδες.
0: Πάντως εδώ έχουμε το ένα μετάλλιο μετά το άλλο από χθες, με τις κορασίδες στο πόλο και μετά με την συγχρονισμένη την καλλιτεχνική κολύμβηση. Οπότε εντάξει, νομίζω έχουν πάρει τα πάνω τους και οι γυναίκες στον αθλητισμό.
2: Ο δημαρχός μας, συγγνώμη, εδώ είναι Μανιάτης, υποστηρίζει την ισότητα. Αυτό ότι το αναγνωρίζουμε ομολόγο. Οπότε πώς πρότεινε να έχουν και μεικτές ομάδες και τη συμμετοχή των γυναικών. Είστε αξία.
0: Και πολύ καλά έκανε.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε. Καλή επιτυχία, και νομίζω είναι δεδομένη. Να είστε καλά.
0: Πάντα τέτοιες πρωτοβουλίες. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, καλησπέρα στο Γιάννη στο Άμστερνταμ που μας έχει στείλει μήνυμα. Στον Πουαρό, τον είδα κάπου, τον έχασα. Τον έχασα.
1: Και στον Καλικέρι στο Μόναχο έχει στείλει μηνύματα. Πολύ, πολύ συγκινητικά αυτά που πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά όλοι σας. Πολύ σημαντικό ότι είστε μαζί μας.
1: Η Κατερίνα, ο Θοδωρής, ο Λεωνάρντο, ο Ρέστης. Παιδιά, ευχαριστούμε
0: ο
1: πάρα,
0: Βαγγέλης
1: πάρα πολύ.
0: Ο Θεσσαλονίκη, τώρα τον βλέπω το Βαγγέλη.
1: Ο Κώστας, ο Αριστατέλης, νομίζω το διαβάσαμε. Είναι από τα λίγα που διαβάσαμε. Ο Παναγιώτης, θα μας συγχωρήσετε όμως σήμερα, γιατί μας πήρε από κάτω η επικαιρότητα. Δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά με τέτοια επικαιρότητα όταν καίγεται η μισή Ελλάδα. Να ελπίσουμε ότι κάπως θα καταλαγιάσουν οι άνεμοι, ότι κάπως θα μας κάνει το χατήρι ο καιρός και ότι θα έχουν τη δύναμη και το κουράγιο οι άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή να συνεχίσουν να επιχειρούν μέχρι να σταματήσει αυτό το κακό και ότι αύριο θα τα πούμε με καλύτερους όρους.
0: Μακάρι.
1: Εδώ πάντα από το Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο. Στις 11 το πρωί θα σας βρούμε ξανά αύριο με τη Ρίτσα Μπιζόγλη, συγγνώμη.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς σιγά σιγά θα σας αφήσουμε. Εγώ και η Μαρίτινα Ζαφυριάδου, ο Αντώνης Μορτάκης, η Εύη Βουγιουκλιώτη. Να είστε όλοι καλά, καλό μήνα να έχουμε. Να είναι καλύτερες οι επόμενες μέρες από τη σημερινή που είναι λίγο δύσκολη για όλους μας.
1: Θα αφήσουμε τον Αντώνη τώρα να σας αποχαιρετήσει μουσικά. Έτσι μόνο εκείνος ξέρει. Μας έχει ταξιδεύσει σήμερα με τις μουσικές. Άκυρες βέβαια λίγο εδώ και εγώ είμαστε. Εμείς μαζί μέσα στο ρομαντισμό, αλλά τον αγαπάμε γιατί είναι τέτοιος τύπος. Μας φτιάχνει τη διάθεση.
0: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Στην Ιαπωνία που λατρεύω, στο Τόκιο, στη γειτονιά
4: μου. Η ώρα είναι 2.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
10: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
12: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
13: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
14: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
13: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
14: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
14: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
13: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
14: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
0: Γιώργο Πεινάς.
15: Έχω μία πείνα.
0: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
17: Στις 5 σας έχω προσχεθεί ότι τη φετινή σεζόν μία φορά το μήνα, συνήθως στα τέλη, η εκπομπή θα είναι διαφορετική, θα είναι μόνο μουσική, δεν θα βγάζουμε γραμμές στον αέρα και θα προσπαθούμε τουλάχιστον να ακούμε πολύ ωραία τραγούδια. Ποτέ μου δεν είχα κάνει αφιέρωμα στο Λευτέρη Παπαδόπουλο. Και δεν το έχω κρύψει ότι το φοβόμουν. Το φοβόμουν διότι είναι τόσο μεγάλος, τεράστιος ο πρόεδρος, που έχει γράψει πάνω από 1200 τραγούδια, που επειδή ακριβώς δεν είμαι επαγγελματίας μουσικός παραγωγός, δεν ήξερα αν θα το κάνω σωστά. Χωρίς να απευθυνθώ πουθενά, το τολμώ σήμερα να ξεχωρίσω κάποια τραγούδια του. Ελπίζω να σας αρέσουν και είναι το πρώτο μέρος. Τον ερχόμενο μήνα θα κάνουμε και το δεύτερο μέρος. Και θα ξεκινήσουμε με δύο κομμάτια τα οποία έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στο ελληνικό τραγούδι. Αναφέρομαι στο «Άπονη ζωή», το οποίο συνεργάστηκε με τον Ξαρχάκο και εκεί ουσιαστικά ήταν το βάπτισμα του πυρός για τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Εκεί συστήθηκε στον κόσμο με τον Γρηγόρη Πιθηκότση. Και αμέσως μετά η «Φτωχολογιά», η ίδια συνεργασία με τη φωνή αυτή τη φορά του Στέλιου Καζατζίδη.

και μετά τον Σταύρο Ξαρχάκο και την εξαιρετική συνεργασία που πραγματικά είχαν, θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια. Θα πάμε τώρα στο Μίμι Πλές. Άλλη πολύ μεγάλη συνεργασία, πολύ μεγάλα κομμάτια, φοβεροί τραγουδιστές. Ακολουθούν λοιπόν το Άγαλμα με τον Γιάννη Πουλόπουλο και αμέσως μετά το Πρώτη Φορά με την Κουμμέτη.

Ορεστάς Παπαδόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 14 Νοεμβρίου του 1935 από γονείς πρόσφυγες. Ο πατέρας του ήταν τσαγκάρης, η καταγωγή του ήταν από την Προύσα και η μητέρα του ήταν καθαρίστρια από τη Ρωσία. Μεγάλωσε φτωχικά σε μια καμαρούλα, μια σταγιά που λέγεται το τραγούδι του, και σε δύσκολα χρόνια στην πλατεία Βικτωρίας. Τελείωσε το δεύτερο γυμνάσιο της οδού Χέιδεν, στεγαζόταν στη Βίλα Αμαλία, την περίφημη, ξέρετε. Συμμαθητές είχε το σκηνοθέτη Θόδωρο Αγγελόπουλο, τον ζωγράφο Αλέκο Φασιανό και τον καθηγητή φιλοσοφίας Χρήστο Γιαναρά. Φίτησε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά στο τρίτο έτος εγκατέλειψε τις σπουδές του γιατί τον κέρδισε η δημοσιογραφία. Συνεχίζουμε με το Λεβεντόπεδο. Λίτσα Διαμάντη με τον Γιάννη Καλατζή. Εδώ είχαμε συνεργασία του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τον Μάνο Λοΐζο. Και αμέσως μετά ένα τραγούδι που αρέσει σε πάρα πολύ κόσμο με το Δάκη. Το Τόσα Καλοκαίρια. Εδώ είναι το τραγούδι, τη μουσική έχει γράψει ο Μίμης Πλέσσας.

0: Real FM.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
2: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μένονται οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στη Βιωτία με τα πύρινα μέτωπα να επεκτείνονται στο Πόρτο Γερμενό στην Αττική καίγοντας σπίτια. Ενισχύονται οι δυνάμεις με 420 πυροσβέστες, 120 οχήματα και 20 ομάδες πεζοπόρων τμήματων. Νέα εντολή εκένωσης δόθηκε για τη φωτιά που καίει πυκνό πευκό δάσος ανατολικά της Ψάθας. Οι κάτοικοι των περιοχών Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιος Νεκτάριος καλούνται να απομακρυνθούν προς Βίλια. Μεγάλη αναζωπήρωση της φωτιάς στο Αίγιο, το μέτωπο κατευθύνεται προς τις περιοχές Αραβωνίτσα, Συνανιά, Αγιθεόδωρη και Λιδωρίκη. Επιχειρούν αυτή την ώρα και ένα αέρια μέσα. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση εμπορίας 57 ανθρώπων με σκοπό την εργασιακή και οικονομική τους εκμετάλλευση. Δύο άτομα συνελήφθησαν σε Φλόρινα και Εορδαία. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος ξεκίνησε ως ρεπόρτερ στην αθλητική εφημερίδα του οργανισμού Λαμπράκη, την ομάδα. Έτσι, αεκάρα, ξέρετε, γι' αυτό το λέμε και πρόεδρο. Και στη συνέχεια μεταπήδησε στην απογευματινή εφημερίδα, στα Νέα. Εκεί εργάστηκε στο ελεύθερο ρεπορτάζ και συνέχισε ως βοηθός αρχισυντάκτη, έγινε μετά αρχισυντάκτης και χρονογράφος από το 1977 με τη στήλη Ματιές. Αν τον ρωτήσετε, σου λέει, εγώ η ιδιότητά μου, αυτή που πιστεύω, αυτή που νιώθω, αυτή που με εκφράζει είναι δημοσιογράφος. Αυτό λέει ο γίγαντας ο Λευτέρης. Λοιπόν, ακολουθούνε Μαρινέλα. Απόψε σε θέλω, συνεργασία του Λευτέρη με το Μίμη Πλέσα και αμέσως μετά η Τάνια Τσανακλίδου μας τραγουδά τον Ανθρωπάκο σε μουσική του Γιώργου Χατζηνασιού.

ρωτήθηκε από ένα συνάδελφό του να κάνει έναν απολογισμό στη ζωή του και είπε ότι γενικά πέρασα πολύ ωραία. Ήμουνα, λέει, κοντά στο θάνατο και σκέφτηκα ότι τελικά ζήσα πολλές ζωές. Ερωτεύτηκα, με ερωτεύτηκαν, έκανα δύο παιδιά, έγραψα 1000 τραγούδια που πολλά από αυτά έκαναν τους ανθρώπους να ερωτευθούν, να ξεκουραστούν, να γαλινέψουν, να κλάψουν, ακόμα και να γράψουν. Όταν έχω γράψει χιλιάδες κομμάτια στην εφημερίδα, αναρρύθμιτα χρονογραφήματα, βιβλία, θεατρικά έργα, δεν θα αισθανόμουν ότι πέρασα από σπόντα. Και ήμουν ένα παιδί που όταν μεγάλωνε δεν ήξερε αν θα εξασφαλίσει το ψωμί του. Αυτό ήταν το όνειρό μου, να έχω να φάω. Φοβερές κουβέντες για εκείνη την εποχή. Σήμερα λες, ποιο είναι το όνειρό σου, να γίνω αυτό, να κάνω εκείνο. Και οι άνθρωποι εκείνης της εποχής, γιατί ο Λευτέρης Παπαδόπουλος εκφράζει αυτούς τους ανθρώπους, το όνειρό μου να φάω. Γιατί πεινούσαμε, γιατί περάσαμε δύσκολα. Κάποια άλλη φορά μπορούμε να πούμε πολλά περισσότερα. Αξίζει τον κόπο να διαβάσετε τη ζωή του Λευτέρη Παπαδόπουλου, που θα μπορούσε να γίνει και ταινία. Φραγκόκλεισα με Πουλόπουλο και Στεριάδη. Εντάξει, δρόμος, ιστορίες κλπ. Μίμης Πλέσσας και αμέσως μετά η βροχή με τον μεγάλο Δημήτρη Μητροπάνο. Εδώ είχαμε συνεργασία του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τον Μίκη Θοδωράκη.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Τώρα θα ακούσουμε ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια και λόγω Παύλου Σιδηρόπουλου, αλλά και λόγω Λευτέρη και λόγω Μίκη Θοδωράκη. Δεν τυχαίο ότι το σήμα της εκπομπής είναι η χαρταετή από το Μίκη. Ρωτήθηκε κάποια στιγμή ο Παπαδόπουλος και το Θοδωράκη και είπε ότι ήταν ένα πρόσωπο μοναδικό υπεράν όλων. Όταν μιλάς για Ελλάδα, μιλάς για το Μίκη. Μου είχε ζητήσει να τον ακολουθήσω στο εξωτερικό, τα πήρε το βραβείο Λένιν στη Μόσχα. Στο ταξίδι αυτό συνδεθήκαμε πολύ και βαθιά. Ήταν μια περίοδος που είχε σταματήσει να γράφει τραγούδια και αποφασίσαμε να κάνουμε μαζί καινούργια. Μόλις επιστρέψαμε, γράψαμε 150 τραγούδια και τα 100 από αυτά έχουν ηχογραφηθεί με Μητροπάνο, Φαραντούρη και άλλους. Ποιος μπορεί να μιλήσει για εκείνον χωρίς να νιώσει δέος? Ένας άνθρωπος που φυλακίστηκε για τις ιδέες του, για την πίστη του στην ελευθερία του ανθρώπου, πώς μπορεί να μην τον θαυμάζεις όσο ζεις? Τι ωραία λόγια από έναν μεγάλο για έναν άλλο μεγάλο. Παύλος Σιδηρόπουλος, κάποτε θα έρθουν.

Στη συνέχεια, Μανώλης Μητσιάς, κορίτσι με τα πατελόνια, το είχαμε συνεργασία του Λευτέρη Παπαδόπουλου με το Λίνο Κόκοτο. Λίνο Κόκοτο, συγγνώμη. Και αμέσως μετά, το άχελη δόνη μου, τρομερό κομμάτι του Μάνου Λουίζου, με τον Γιώργο Νταλάρα.

0: Real FM.
1: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Αντιλιακά καροτέν, αποσμητικά νοξίμα και straight σε χρυσές τιμές. Sunny pants και lady σε χρυσές τιμές. Dixon large, μόνο 7,45. Ride, έντομο αποθητικά και κατσάρι δοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Στο Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα.
4: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Το αληθινό ραδιοφωνό.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μένονται οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στη Βιωτία με τα πύρινα μέτωπα να επεκτείνονται στο Πόρτο Γερμενό στην Αττική καίγοντας σπίτια. Νέα εντολή εκένωσης δόθηκε για τη φωτιά που καίει σε πυκνό πευκοδάσος ανατολικά της Ψάθας και οι κάτοικοι των περιοχών Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιος Νεκτάριος καλούνται να απομακρυνθούν προς Βίλια. Αναζωπυρώθηκε η φωτιά στο Αίγιο με το μέτωπο να κατευθύνεται προς τις περιοχές Αραβωνίτσα, Συνανιά, Άγιοι Θεόδωροι και Λιδωρίκη, όπου επιχειρούν αυτή την ώρα και ένα αέρια μέσα. Οι επίγειες δυνάμεις ενισχύθηκαν με 420 πυροσβέστες, 120 οχήματα και 20 ομάδες πεζοπόρων τμήματων. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε επίσης σε αγροτοδασική έκταση στην Κυρά Φαρσάλων στη Λάρισα. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις με τη συνδρομή 4 αεροσκαφών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση εμπορίας 57 ανθρώπων με σκοπό την εργασιακή και οικονομική τους εκμετάλλευση. Συνελήφθησαν 2 άτομα σε Φλόρινα και Εορδαία. Στους 67 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών μεταναστών από το Μαρόκο που προσπάθησαν να διασχίσουν μαζικά τα σύνορα με την ισπανική πόλη Θέουτα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι από τους 50.000, οι 48.300 έχουν ήδη επιστρέψει και οθελώς σε μαροκινό έδαφος.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: 2 αργυρά μετάλλια κατέκτησε η χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Ανδρών και Γυναικών που γίνεται στο Βαρέζε της Ιταλίας. Τα πήραν η Πασχαλίνα Μουρατίδου και η Γαβριέλα Λιόλιου στο διπλό σκίφ ελαφρών βαρών και η Ευαγγελία Αναστασιάδου με την Μιλένα Κοντού στο διπλό σκίφ των γυναικών. Στην τέταρτη θέση τερμάτισαν στον τελικό της Δικόπου ο Αντώνης Παπακοσταντίνου με τον Ανδρέα Μπούρκα. Στην έκτη θέση ήταν το τετραπλό σκίφ γυναικών με τις Μπούρμπου, Λυκομήτρου, Διαβάτη και Φίτσιου. Στον αυριανό τελικό του σκίφ προκρίθηκε ο Στέφανος Δούσκος. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά αίθριος με θυελώδεις βόρειους ανέμους τοπικά έως 9 μποφόρ. στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Επιστροφή στο Real FM στους 97 και 8. Όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας, είμαι ο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Έχουμε ξεκινήσει από τις 2. Θα πάμε μέχρι τις 5 και σήμερα είναι μια ιδιαίτερη εκπομπή αφιερωμένη στον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Πιστεύω ότι έχουμε περάσει καλά μέχρι τώρα και όσο περνάει η ώρα η ομάδα θα ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Ρωτήθηκε λοιπόν ο Λευτέρης Παπαδόπουλος σε συνέντευξή του, πάρα πολλές συνεντεύξεις και τις βαριότανε από ό,τι έχει πει ο ίδιος. Τι τον βαραίνει μέσα, τον έχει αποθυμένα. Και είπε ότι είμαι ένας χορτάτος άνθρωπος, δεν έχω λέει αποθυμένα. Η νοσταλγία για εμένα δεν έχει μόνο κάτι τρυφερό, είναι και παγίδα. Σημασία στη ζωή έχει να κοιτάς μπροστά. Ό,τι έγινε στο παρελθόν ανήκει σε αυτό. Προφανώς και μετανιώνω και για πολλά μάλιστα. Ας πούμε για το γεγονός ότι δεν πήρα το πτυχίο μου στη νομική. Έφτασα μέχρι το τρίτο έτος, όμως τεμπέλιαζα. Ήμουνα μακάκας, οφείλα να τελειώσω. Ένας άνθρωπος φτωχός όπως εγώ δεν επιτρεπόταν να τα παρατήσω. Δεν έγινα δικηγόρος, σκύλιασα όμως και έγινα δημοσιογράφος. Και πολύ μεγάλος δημοσιογράφος. Λοιπόν, Στέλιος Καζαντζίδης. Όταν βλέπετε να κλαίω, τρομερό κομμάτι. Συνεργασία με τον Μάνο Λοΐζο εδώ, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Και αμέσως μετά ο αγαπημένος Στόλης Βοσκόπουλος μας τραγουδάει το Φεγγάρι Πάνω Θέμου σε μουσική του Μίμη Πλέσα.

Και θα ακούσουμε τώρα μια φωνή που για πολύ κόσμο έτσι φέρνει σε αυτό που λέμε Στέλιο Καζατζίδη. Αναφέρομαι, το καταλάβατε, μιλάω για το σπουδαίο το Λεωνίδα Βέλη. Πολύ ωραία φωνή και μεγάλο κομμάτι του Αγάπη Ολοζήλια. Εδώ τη μουσική έχει γράψει ο Χρήστος Νικολόπουλος.

Και ήρθε η ώρα για την Οδός Αριστοτέλους με τη Χαρούλα Αλεξίου. Εδώ είναι ο μόνιμος δίσκος του 1974. Τραγούδησαν ο Πάριος, η Χαρούλα Αλεξίου και ο Γιάννης ο Καλατζής. Ο Γιάννης ο Σπανός, που είχε βάλει τη μουσική σε όλα τα τραγούδια του δίσκου και τους στίχους ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ήθελε να πει το τραγούδι ο Γιάννης Πάριος, ο οποίος ήταν καταξιωμένος, ήταν φίρμα. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος επέμενε για την Αλεξίου και έγινε έτσι ένα καυγαδάκι, υπήρχε μια διαφωνία και τελικά τη λύση την έδωσε ο Πάριος, ο οποίος είπε ότι αφού ο Λευτέρης προτιμά τη Χαρούλα, ας το πει η Χαρούλα. Το τραγούδι έκανε πάταγο και η Χάρης Αλεξίου έλεγε μετά ότι από αυτό το τραγούδι, όπως έγινε και όπως το είπα, κατάλαβα ότι έγινε τραγουδίστρια. Και ξέρετε, στην Οδό Αριστοτέλους αξίζει τον κόπο να διαβάσετε την ιστορία. Είναι πραγματική ιστορία, γιατί κεντρικός ήρωας είναι η Αργυρό, ένα αγοροκόριτσο που ήταν ο αρχηγός της αλυτοπαρέας της πλατείας Κυριακού, που αργότερα ονομάστηκε πλατεία Βικτορίας. Αλλά οι παλιότεροι τη μνημονεύουν ακόμα και σήμερα με το παλιό της όνομα. Και έχει κάνει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος μια ειδική αναφορά για την Αργυρό, ότι ήταν άσχημο κορίτσι, ότι φορούσε κοντά παντελόνια, έβριζε, έκλεβε, ήταν ιστορία, και η κατάληξή της ήταν ότι τελικά έφυγε σε ψυχιατρίο. Είναι μια φοβερή ιστορία. Ας απολαύσουμε λοιπόν το κομμάτι «Οδός Αριστοτέλους» με τη Χάρης Αλεξίου.

Ήθελε να πει το τραγούδι ο Γιάννης Πάριος, ο οποίος ήταν καταξιωμένος, ήταν φίρμα. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος επέμενε για την Αλεξίου και έγινε έτσι ένα καυγαδάκι, υπήρχε μια διαφωνία και τελικά τη λύση την έδωσε ο Πάριος, ο οποίος είπε ότι αφού ο Λευτέρης προτιμά τη Χαρούλα, ας το πει Χαρούλα. Το τραγούδι έκανε πάταγο και η Χάρης Αλεξίου έλεγε μετά ότι από αυτό το τραγούδι, όπως έγινε και όπως το είπα, κατάλαβα ότι έγινε τραγουδίστρια. Και ξέρετε, στην Οδό Αριστοτέλους, αξίζει τον κόπο να διαβάσετε την ιστορία, είναι πραγματική ιστορία, γιατί κεντρικός ήρωας είναι η Αργυρό, ένα αγοροκόριτσο που ήταν ο αρχηγός της αλυτοπαρέας της πλατείας Κυριακού, που αργότερα ονομάστηκε πλατεία Βικτορίας, αλλά οι παλιότεροι τη μνημονεύουν ακόμα και σήμερα με το παλιό της όνομα. Και έχει κάνει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος μια ειδική αναφορά για την Αργυρό, ότι ήταν άσχημο κορίτσι, ότι φορούσε κοντά παντελόνια, έβριζε, έκλεβε, ήταν ιστορία, και η κατάληξή της ήταν ότι τελικά έφυγε σε ψυχιατρίο. Είναι μια φοβερή ιστορία. Ας απολαύσουμε λοιπόν το κομμάτι «Οδός Αριστοτέλους» με τη Χάρης Αλεξίου.

τον κόπο να διαβάσετε την ιστορία. Είναι πραγματική ιστορία, γιατί κεντρικός ήρωας είναι η Αργυρό, ένα αγοροκόριτσο που ήταν ο αρχηγός της αλυτοπαρέας της πλατείας Κυριακού, που αργότερα ονομάστηκε πλατεία Βικτορίας, αλλά οι παλιότεροι τη μνημονεύουν ακόμα και σήμερα με το παλιό της όνομα. Και έχει κάνει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος μια ειδική αναφορά για την Αργυρό, ότι ήταν άσχημο κορίτσι, ότι φορούσε κοντά μπατελόνια, έβριζε, έκλεβε, ήταν ιστορία, και η κατάληξή της ήταν ότι τελικά έφυγε σε ψυχιατρίο. Είναι μια φοβερή ιστορία. Ας απολαύσουμε λοιπόν το κομμάτι «Οδός Αριστοτέλους» με τη Χάρης Αλεξίου.

Και ακολουθούν δύο κομματάρες και τα δύο του Μίμη Πλέσα. Το πρώτο με τη Μαρινέλα, Άνοιξε Πέτρα, και το δεύτερο θα πιω απόψε το Φεγγάρι με τον Γιάννη Πουλόπουλο.

0: Real FM.
1: Άσε με γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες.
3: Κινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
6: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
7: Βέστες 120 οχήματα και 20 ομάδες πεζοπόρων τμήματων. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο σκάλωμα Φωκίδας. Μήνυμα το 112 καλεί τους κατοίκους των περιοχών Κλίμα, Μαγούλα και Πηγή να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στα μέτωπα της Αιγιαλίας. Στους 67 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών μεταναστών από το Μαρόκο που προσπάθησαν να διασχίσουν μαζικά τα σύνορα με την ισπανική πόλη Θέουτα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Ρωτήθηκε ποιητής ή στίχουργος, και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος απάντησε: εγώ γράφω τραγούδια. Οι ταμπέλες δεν με αφορούν. Σημασία έχει αν υπάρχει ποιήση στο ποίημα ή στο στιχούργημα που είναι το τραγούδι. Εγώ έχω γράψει τραγούδια που έχουν πολλή ποιήση και αληθινή ποιήση. Όταν γράφεις ένα ποίημα, δεν δίνεις λογαριασμό στον αναγνώστη. Γράφεις ό,τι θες εσύ. Αυτό που γράφεις μπορεί να είναι χιλιάδες στίχοι, μπορεί και τέσσερις. Στο τραγούδι όμως έχεις απέναντί σου τον ακροατή. Και αυτό που γράφεις πρέπει να έχει συγκεκριμένη διάρκεια. Δίνεις λογαριασμό στον απέναντί σου και θέλεις ετούτο εδώ το πράγμα να του το φυτέψεις μέσα του. Εκείνη τη στιγμή. Και εγώ το έχω κάνει αυτό το πράγμα. Να βγαίνει το τραγούδι σε ένα κομμάτι χαρτί που να μπαίνει στην ψυχή του άλλου και αυτό το τραγούδι να μένει αιώνιο. Ήμουν τυχερός διότι είχα πίσω μου πράγματα. Την κατοχή, την παγωνιά, την πείνα, τη γειτονιά. Ήμουν αυτό που λέει ο Ελίτης, από καλή γενιά. Και επιπλέον βγήκα στη δεκαετία του 60. Τότε που μύριζε άνοιξη ολόκληρο το ελληνικό τραγούδι. Ολόκληρη η Ελλάδα. Τι ωραία λόγια. Πραγματικά τι ωραία λόγια. Και τι ωραία τραγούδια που ακολουθούν. Σταμάτης Κόκοτας. Πες πως μ' αντάμπωσες. Σε μουσική του Γιάννη Σπανού. Και μετά, εντάξει, κομματάρα με τον Ταλάρα. Έχω ένα καφενέ. Σε μουσική του Μάνου Λοΐζου.

0: δάκινα ναούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό ναούσας.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Υπάρχουν κάποια τραγούδια που τα θεωρεί λιγότερα καλά από κάποια άλλα δικά του? Και λέει ο Παπαδόπουλος, μια ζωή διαβάζω. Ένας διαρκής αγώνας για μάθηση και εξέλιξη. Δεν νιώθω ότι έφτασα πουθενά, όμως κακά τραγούδια δεν έγραψα. Ό,τι χαράχτηκε στο χαρτί από το μολύβι μου είχε πολύ αγάπη. Τίποτα που έχει τόση αγάπη και αφοσίωση δεν μπορεί να είναι κακό. Δηλαδή, με λίγα λόγια, τι λέει? Ότι εγώ έκανα την προσπάθειά μου. Έγραψα αυτό που ένιωθα. Από εκεί και πέρα ήμουν καλυμμένος. Αυτό μας λέει. Και έτσι πρέπει να το εισπράξουμε. Λοιπόν, δίκημο σχολείο Πυρεωτάκη. Μουσική εδώ ο Γιάννης Πανός. Και μετά ακολουθεί τα αγαπημένα μου κομμάτια προσωπικά με την Χαρούλα Αλεξίου, του Γιώργου Ζαμπέτα. Τι γλυκό να σε αγαπούν.

Ένας άνθρωπος που είχε δεθεί ο Λευτέρης Παπαδόπουλος ήταν ο Μάνος Λοΐζος, για τον οποίο είχε πει ότι ένας άνθρωπος όλος αγάπη, μια καρδιά που καιγόταν και δυνόταν. Ο Μάνος ήταν πάντα με ένα βλέμμα και ένα μετέωρο βήμα στο μέλλον. Δεν φύγαμε ποτέ τελικά για εκείνο το νησί που λέγαμε με τις κιθάρες μας. Δεν ζήσαμε σαν Ροβινσόνες. Δεν πειράζει. Ο Μάνος ξοδεύτηκε στον έρωτα, στη φιλία, στο ξενύχτη, 47 χρόνια σαν αιώνας. Και γιατί αναφέρομαι στο Μάνο Λοΐζο? Γιατί θα ακούσουμε την κομματάρα «Δεν θα ξαναγαπήσω» με το μεγάλο Στέλιο Καζατζίτη.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε, να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Εδώ είμαστε στο Real FM, περνάμε στην τρίτη και τελευταία ώρα και ξεκινάμε με Γρηγόρη Πιθηκότση. Τι κομμάτι είναι αυτό που έγραψε σε συνεργασία με τον Γιάννη Σπανό, μια Κυριακή.

Είπαμε όσο περνάει η ώρα ανεβαίνουμε, για να χορέψετε και λίγο. Στην Αλάνα τώρα με Γιώργο Νταλάρα, σε μουσική εδώ του Γιάννη Σπανού. Και αμέσως μετά ακολουθεί εμβληματικό κομμάτι, η Ζεμπεκιά, τρέχει φωτιά στη στράτα μου. Το Μίμη Πλέσα, έτσι μουσική, πασίγνωστο, τραγουδάω γίγαντα στο στράτος του Διονυσίου.

Μια χαρά πάμε, μια χαρά πάμε. Η δουλειά κάνει τους άντρες με τον Ευσταθίου. Κομμάτι το οποίο γενικά το ζητάτε όταν έκανα και την εκπομπή την καθημερινή. Το οποίο το έχει γράψει ο Μάνος Λουίζος και αμέσως μετά ακολουθεί η Πόλη Πάνου, τη Σούκανα και Πίνη, σε μουσική του Μίμη Πλέσα.

ποιο πράγμα είναι ευτυχισμένος ο Λευτέρης Παπαδόπουλος? Για την οικογένεια που δημιούργησε, όπως έχει πει ο ίδιος, και τους φίλους που έκανα. Για μένα αυτή είναι η μόνη ευτυχία. Να δημιουργείς σχέσεις, να ερωτεύεσαι και να μοιράζεσαι. Λοιπόν, ο τρελός, το κομμάτι του Γιάννη Σπανού με το Σταμάτη Κόκοτα. Και αμέσως μετά θα πάμε στο Σαλονίκη. Δεν γίνεται να μην παίξουμε, γιατί ο Διονυσίου έχει τραγουδήσει μεγάλα κομμάτια του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ο Σαλονικιός λοιπόν, σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου.

0: ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
1: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
2: Μη μου δίνεις λύστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
3: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
2: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
3: Είμαστε καλά για τώρα.
2: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
3: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
2: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
3: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
6: Μάτι της εκπομπής, ρωτήθηκε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος, κατά πόσο η δημοσιογραφία τον βοήθησε στη στιχουργική, και είπε ότι συνδέονται αρκετά μεταξύ τους. Στη δημοσιογραφία λες την είδηση αμέσως. Έτσι και εγώ στους στίχους. Δεν γίνεται να πλατιάζεις. Πρέπει να είσαι κέριος και να λες τα τρία λεπτά που διαρκεί ένα τραγούδι όσο μπορεί να γράφει ένα ολόκληρο βιβλίο. Φτωχολογιά για σένα κάθε μου τραγούδι. Αυτόματα αλλάζει ο κόσμος. Και όπως είχαμε ακούσει και το πρώτο τραγούδι του Άπονη Ζωή, για το οποίο με τον Ξαρχάκο είπε ότι επιβλήθηκα ουσιαστικά με αυτό το κομμάτι. Όταν λέει είσαι 28 χρόνων και σε τραγουδάει όλη η Ελλάδα και δεν έχεις διαβάσει, δεν ξέρεις λογοτεχνία και δεν έχεις μια οικογένεια να σε συγκρατεί, την ψωνίζεις. Εγώ λέει το απόλαυσα, αλλά δεν την ψώνησα. Σε γράφουν οι εφημερίδες, σε λένε τα ραδιόφωνα, έρχονται λέει οι γκόμενες. Βέβαια, όσον αφορά τις γκόμενες, ο στιχουργός είναι τρίτος στην ιεραρχία μετά τον τραγουδιστή και τον συνθέτη. Λοιπόν, Πίτσα Παπαδοπούλου, Παράνομη Αγάπη του Χρήστου Νικολόπουλου, και ο ίδιος υπογράφει και το επόμενο κομμάτι, πολύ γνωστό, του Βελή, με το στόμα γεμάτο φιλιά.

ποιος ήταν ο δυσκολότερος άνθρωπος που είχε συνεργαστεί, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, και αναφέρθηκε στον Απόστολο Καλδάρα, για τον οποίο είπε ότι έχει γράψει, λέει, ένα μαγικό τραγούδι, το Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι, τον χαρακτηρίζει δίστροπο και μου έχει αφήσει, λέει, μια δύσκολη γεύση. Ας πούμε, λέει, το τραγούδι «Γέ μου». Αλλιώς το έγραψα και αλλιώς βγήκε. Έλεγε να μην το κάνω έτσι, γιατί ήταν ποιητικό και σαχλαμάρες. Το τραγούδι τελικά έγινε σουξέ και έφερε ξανά στο προσκήνιο τον Κόκοτα. Εντάξει, ένα κομμάτι το οποίο όσες φορές το έχω βάλει, τα μηνύματα, τελειώνει η εκπομπή και ακόμα έρχονται. Λοιπόν, «Γέ μου», Σταμάτης Κόκοτας.

0: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Προλαβαίνουμε ακόμα 4 μεγάλα κομμάτια, όλα δικά σου μάτια μου, με το Γιάννη Πουρόπουλο σε μουσική του Μίμη Πλέσα και Χρόνια Χελιδόνια με τη Χαρούλα Αλεξίου σε μουσική του Χρήστο Νικολόπουλου.

Θα κλείσουμε όπως αρχίσαμε, με συνεργασία Μπιθικότσι, με συνεργασία του Παπαδόπουλου με τον Σταύρο Ξαρχάκο και τον Γρηγόρη Μπιθικότσι το μεγάλο, το Σαββατόβραδο. Είχε πει ο Παπαδόπουλος ο Λευτέρης, αν καταστρεφόταν ο κόσμος, από τα 1200 τραγούδια που έχω γράψει, θα διάλεγα να απομείνει το Σαββατόβραδο στην Κεσαριανή, γιατί έχει ένα σπουδαίο τετράστιχο. Το από μεσήμερο μοιάζει ένα στέκι, σαν να αμάξι γέρικο στην ανηφοριά. Μόνο αυτό αν έμενε, θα ήμουν ευχαριστημένος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτο τελευταίο κομμάτι. Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα, με το Στράτο Διονυσίου που έχετε ζητήσει πολύ και πολλές, του Χρήστο Νικολόπουλου, και φινάλε με το Σαββατόβραδο στην Κεσαριανή. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
15: Μπερδέτε με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather. Γενικά έθριος αύριο καιρό σε όλη τη χώρα, άνεμοι βόρειο-ανατολική έως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
2: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με Duro-Stick. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
1: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
2: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα και σώθηκε.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Μήλο να αποβιβαστούν.
5: Ωχ, φτάσαμε!
4: Με Sea Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Αύριο στη Real News. Η λίστα με τις μειώσεις στο ράφι. Ποια προϊόντα θα πουλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ. Περισσότερα από 500 βασικά.
9: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
10: Κινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
11: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
11: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
12: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
14: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
15: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
14: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
0: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερα τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
5: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Σαββατοκύριακο στον Real FM με

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του
2: Η Real... ώρα είναι 6.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε, να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
16: Για μου καράβι σε παρθένο ταξίδι,
0: ήρθε σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησες. Τώρα τι τρέχεις.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Ροδάκινα Ναούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Αύριο στη Real News. Η λίστα με τις μειώσεις στο ράφι. Ποια προϊόντα θα πουλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ. Περισσότερα από 500 βασικά αγαθά περιλαμβάνονται στον κατάλογο που έχει στα χέρια της η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Τουλάχιστον 41 προμηθευτές έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, υλοποιώντας τη συμφωνία με την κυβέρνηση. Η πρωτοβουλία θα έχει διάρκεια στο τέλος του χρόνου και θα αφορά μόνο
2: επόμενα. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Μη μου δίνεις λύστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Real FM.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
4: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα. Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική η ώρα είναι 7.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
7: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
8: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
7: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
9: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
11: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
13: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
14: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
13: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
14: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
14: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
13: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
14: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
15: Γιώργο Πεινάς.
16: Έχω μία πείνα.
15: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
16: Να πάμε, να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και
3: είστε
1: από Τίνο.
3: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
9: Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούσαν για ώρες οι κάτοικοι της πρωτεύουσας τη μάχη που δόθηκε για να μην κάνουν σπίτια και επιχειρήσεις σε Ασπρόπυργο, Εγάλεο και Χαϊδάρι. Και από τις γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά σε Μπάγερν και Μίλαν. Οι ιστορίες του 17χρονου και του 16χρονου που πήραν μεταγραφή ο ένας στον Ιστορικό Σύλλογο της Βαβαρίας και ο άλλος στους Ρωσονέρι του Μιλάνου. Αύριο στη Real News.
10: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Βάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Real FM. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. ΕΠΑΨΗ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
2: Αύριο στη Real News. Η λίστα με τις μειώσεις στο ράφι. Ποια προϊόντα θα πουλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ. Περισσότερα από 500 βασικά αγαθά περιλαμβάνονται στον κατάλογο που έχει στα χέρια της η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Τουλάχιστον 41 προμηθευτές έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, υλοποιώντας τη συμφωνία με την κυβέρνηση. Η πρωτοβουλία θα έχει διάρκεια στο τέλος του χρόνου και θα αφορά μόνο επώνυμα προϊόντα τα οποία θα πουλούνται σε χαμηλότερη τιμή από 6 έως 7% κατά μέσο όρο. Ακόμα, ο Κυριάκος Πιερακάκης μιλά για όλα στη Real News. Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε σχέδιο τετραετίας. Σε αυτό θέλουμε κάθε πολίτης να μπορεί να δει τον εαυτό του. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δικαιούνται να δουν το όφελος από τα αποτελέσματα της μάχης κατά της φοροδιαφυγής. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι μια εξωτερική κρίση, είναι να θεωρήσουμε ότι η δουλειά μας τελείωσε, δηλώνει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup. Πύρινος εφιάλτης με δεκάδες μέτωπα. 73 πυρκαγιές μέσα σε λίγες ώρες. Σε κλοίο τρόμου βρέθηκε ολόκληρη επικράτεια τα τελευταία 24 ώρα. Οι πυροσβέστες αντιμετώπισαν τις φλόγες σε δύσβατες περιοχές με ισχυρότατους ανέμους και τα εναέρια μέσα πραγματοποίησαν ηρωικές ρήψεις μέσα σε νέφη καπνού. Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούσαν για ώρες οι κάτοικοι της πρωτεύουσας τη μάχη που δόθηκε για να μην κάνουν σπίτια και επιχειρήσεις σε ασπρόπυργο, Εγάλεο και Χαϊδάρι. Και από τις γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά σε Μπάγερν και Μίλαν. Οι ιστορίες του 17χρονου και του 16χρονου που πήραν μεταγραφή ο ένας στον Ιστορικό Σύλλογο της Βαβαρίας και ο άλλος στους Ρωσονέρι του Μιλάνου. Αύριο στη Real News.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνη Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best seller σειράς Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αύριο στη Real News. Η λίστα με τις μειώσεις στο ράφι. Ποια προϊόντα θα πωλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ. Περισσότερα από 500 βασικά αγαθά περιλαμβάνονται στον κατάλογο που έχει στα χέρια της η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Τουλάχιστον 41 προμηθευτές έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, υλοποιώντας τη συμφωνία με την κυβέρνηση. Η πρωτοβουλία θα έχει διάρκεια στο τέλος του χρόνου και θα αφορά μόνο επώνυμα προϊόντα τα οποία θα πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή από 6 έως 7% κατά μέσο όρο. Ακόμα, ο Κυριάκος Πιερακάκης μιλά για όλα στη Real News. Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε σχέδιο τετραετίας. Σε αυτό θέλουμε κάθε πολίτης να μπορεί να δει τον εαυτό του. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δικαιούνται να δουν το όφελος από τα αποτελέσματα της μάχης κατά της φοροδιαφυγής.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο Πινάς.
14: Έχω μία πείνα.
13: Και σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε.
13: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Do You Really Want to Hurt Me από το Σεπτέμβριο λοιπόν του 1982, το πρώτο single το οποίο έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία για τους Culture Club, καταφέρνοντας να φτάσει στο νούμερο 1 της Μεγάλης Βρετανίας. Ήταν το πρώτο single του συγκροτήματος που κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και εκεί κατάφερε να φτάσει μέχρι και το νούμερο 2. Όπως σας έλεγα λίγο νωρίτερα, ο Boy George είχε αντιρρήσεις στο να κυκλοφορήσει σαν single το συγκεκριμένο τραγούδι, και δεν ήταν μόνο εξαιτίας των επιφυλάξεων των προηγούμενων αποτυχιών, αλλά υπήρχαν και προσωπικοί λόγοι. Βλέπετε, το τραγούδι είναι καθαρά προσωπικό. Ο Boy George το είχε γράψει για τον drummer των Culture Club, τον John Moss. Στην ουσία περιγράφει την σχέση τους και το διάστημα το οποίο πέρασαν χώρια μετά από ένα έντονο επεισόδιο. Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο τραγούδι με το οποίο σημείωσαν επιτυχία οι Culture Club. Γεια σου Βάγκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στη νύχτα σου ζωή. Καλώς ήρθες Ελένη. Γεια σου Αργυρό, καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Γεια σου Γιάννη, Ιωσήφ μου λέει Doors, Break On Through, Jimi Hendrix, Purple Haze, όποιο θέλεις βάζεις. Προς το παρόν θα πάμε στον Neil Young και στην πρώτη επιτυχία που σημείωσε στην σόλο καριέρα του. Πίσω λοιπόν στο 1970, ο Neil Young και το Only Love Can Break Your Heart, τραγούδι το οποίο έγραψε για τον Graham Nash.

Οι πρώτες επιτυχίες λοιπόν για πολύ γνωστούς καλλιτέχνες. Τα τραγούδια με τα οποία έγιναν ευρέως γνωστοί στο κοινό. Τα τραγούδια με τα οποία κατάφεραν να σκαρφαλώσουν για πρώτη φορά σε πίνακα επιτυχιών. Αυτό είναι το θέμα της εκπομπής. Γεια σου Μάγδα. Πολύ ενδιαφέρον μου λέει θέμα. Γεια σου Μιχάλη με τον Μωρισέη. Καλώς ήρθες Ρίτσα. Γεια σου Βαγγέλη. Χαιρετισμού στον Αποστόλη με τους Led Zeppelin, την αγάπη μου στην Μαριέλα και στον Στίβ. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Δεκαετία 60-1965 συγκεκριμένα, ο Wilson Pickett θα γίνει ευρέως γνωστός. Με την πρώτη μεγάλη επιτυχία της καριέρας του, μια επιτυχία που του άνοιξε τον δρόμο ώστε σιγά σιγά να γίνει ένας από τους μύθους της soul μουσικής και φυσικά να φτάσει μέχρι και την είσοδό του στο Rock and Roll Hall of Fame. Το τραγούδι λοιπόν ήταν το In the Midnight Hour του 1965.

Η πρώτη μεγάλη επιτυχία λοιπόν για τον Wilson Pickett ήταν το In the Midnight Hour, τραγούδι μάλιστα το οποίο όταν ο ίδιος επιχείρησε να ηχογραφήσει μαζί με τον Booker T και τους MGs. Ήταν πολύ λίγοι εκείνοι στους οποίους άρεσε το τελικό αποτέλεσμα. Τελικά έπεσε μια ιδέα στο τραπέζι ώστε να αλλάξει ο ρυθμός, ώστε να μπορεί να χορεύεται κυρίως από τη νεολαία εκείνης της εποχής. Γεια σου Βάγκο, η ΝΑΚ και το Μάι Σαρώνα για παράδειγμα ανήκουν στην κατηγορία των επωνομαζόμενων σαν One Hit Wonders. Δεν είναι δηλαδή ανάμεσα στα συγκροτήματα, στους καλλιτέχνες οι οποίοι έκαναν πολλές επιτυχίες ώστε να μπορούμε να ξεχωρίσουμε την πρώτη, αλλά για παράδειγμα το Μάι Σαρώνα ήταν η πρώτη και μοναδική επιτυχία του συγκροτήματος. Οπότε αυτή είναι σε μια ιδιαίτερη ξεχωριστή κατηγορία. Θα παραμείνουμε για λίγο ακόμη στη δεκαετία του 60, όταν στις αρχές οι Zombies θα κερδίσουν έναν διαγωνισμό για νέα ταλέντα στο κολέγιο στο οποίο φοιτούσαν. Αμέσως μετά από αυτό το βραβείο θα υπογράψουν συμβόλαιο με την Decca Records και θα κυκλοφορήσουν το πρώτο τους single, το οποίο έμελε να γίνει και η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα τους.

Η πρώτη λοιπόν και μεγαλύτερη επιτυχία για τους Zombies. Το She's Not There από το 1964. Τραγούδι που ηχογράφησαν ταυτόχρονα με μια διασκευή στο Summertime του Gershwin. Φυσικά θα ακολουθήσουν και άλλες μεγάλες επιτυχίες, όπως για παράδειγμα το Time of the Season που θα φτάσει μέχρι και το 3 των Ηνωμένων Πολιτειών. Βίκυ, βλέπω ότι πήγες και έψαξες. Αυτήν την ώρα, το πρώτο τραγούδι που έγινε επιτυχία για τον Bruce Springsteen ήταν το Born to Run του 1974. Γεια σου Μέρη, στη Ραφίνα. Πάμε στο 1971. John Denver και Take Me Home, το Country Roads. Country Roads, περιοχή στην Δυτική Βιρτζίνια, περιοχή που δεν είχε επισκεφτεί μέχρι τότε ποτέ ο Ντένβερ. Το είχαν κάνει όμως νωρίτερα τα αδέρφια Ντάνοφ, με τους οποίους μαζί έγραψαν το συγκεκριμένο τραγούδι. Κυκλοφόρησε σαν single την άνοιξη του 1971. Άργησε όμως να ανέβει στα charts, καθώς ο Ντένβερ εκείνη την εποχή δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστός. Παρ' όλα αυτά όμως κατάφερε να φτάσει μέχρι και το νούμερο 13 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

0: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
1: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
2: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
3: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
2: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
3: Είμαστε καλά για τώρα.
2: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
3: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
2: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
3: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
8: Η τελευταία προσπάθεια του απογοητευμένου εκείνη την περίοδο Bruce Springsteen για να σημειώσει η επιτυχία, έχοντας φτάσει στο 1975, έχοντας πραγματοποιήσει δύο προσπάθειες νωρίτερα, δύο άλμπουμ στα οποία είχαν κυκλοφορήσει, μην καταφέρνοντας όμως να σημειώσουν εμπορική επιτυχία. Αυτή θα έρθει λοιπόν με το άλμπουμ Born to Run και με το ομότιτλο τραγούδι, και μάλιστα θα αναδειχθεί σε ένα από τα 500 καλύτερα τραγούδια στην ιστορία της ροκ μουσικής, σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone.

Η πρώτη λοιπόν μεγάλη επιτυχία για τον Bruce Springsteen ήταν το Born to Run. Αφιερωμένο στην Βίκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας φύγουμε λίγο από τα 60s και από τα 70s και ας πάμε στα Zeros. Μπαίνοντας λοιπόν στην δεκαετία του 2000, θα εμφανιστούν στο προσκήνιο οι Coldplay και θα σημειώσουν την πρώτη μεγάλη τους επιτυχία με το Yellow. Αν και υπήρχαν κάποιες ενστάσεις σχετικά με το χρώμα, με το κίτρινο, επειδή αυτό μπορεί πολύ εύκολα να παραλυριστεί με τον κίτρινο πυρετό για παράδειγμα ή με την κίτρινη δημοσιογραφία, τον κίτρινο τύπο, ο Chris Martin επέμενε ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει το Yellow σαν τίτλο τραγουδιού, όπως είχαν κάνει πολύ επιτυχημένα χρόνια νωρίτερα οι Beatles. Παρόλο που το αγαπημένο χρώμα του ίδιου είναι το μπλε, χρησιμοποίησε το Yellow το 2000 και εκείνο τον αντάμυψε με την πρώτη μεγάλη επιτυχία για τους Coldplay.

Ο Chris Martin λοιπόν και η Coldplay τα κατάφεραν το 2000 με το Yellow. Γεια σου Κάσπερ, καλώς βρεθήκαμε. Λίτσα, έχεις απόλυτο δίκιο. Η πρώτη μεγάλη επιτυχία στην τεράστια καριέρα του David Bowie ήταν το Space Oddity. Καλό ξημέρωμα να έχεις, Χριστιανά, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Γεια σου Γιάννη με τους YouTube. Νάντια, μας πρόλαβες. Καλώς ήρθες Κωνσταντίνε. Βάγκο φυσικά, η Πολύς και το Ροξάν. Κάποιοι, όπως ακούσατε, μπορεί να δυσκολεύτηκαν αρκετά, όπως για παράδειγμα ο Μπρους Σπρίγκστιν. Κάποιοι άλλοι ήταν πιο τυχεροί. Με την πρώτη τους προσπάθεια δημιούργησαν μια μεγάλη επιτυχία. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει ο Chris Rea με το Full If You Think It's Over από το 1978.

Ο Chris Rea λοιπόν τα κατάφερε με την πρώτη απόπειρα. 1978, Fool If You Think It's Over. Το ντεμπούτο του κατάφερε να γίνει μεγάλη επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι όμως και στην πατρίδα του. Όχι στην Μεγάλη Βρετανία. Το τραγούδι μάλιστα ήταν υποψήφιο εκείνη τη χρονιά και για βραβείο Grammy, έχασε όμως την πρώτη θέση από το Just The Way You Are του Billy Joel.

Θα γυρίσουμε και πάλι πίσω στη δεκαετία του 60 και μάλιστα στα τέλη της, στο 1969. Για ένα πραγματικά πολύ όμορφο τραγούδι, το οποίο ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία για τους Guess Who. Το This Eyes αμέσως τώρα.

Guess Who και This Eyes από το 1969. Guess Who μέχρι εκείνη την περίοδο είχαν κάποιες μικρές επιτυχίες στον Καναδά, καμία όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήρθε το This Eyes για να ανοίξουν τον δρόμο και φυσικά να ακολουθήσουν επιτυχίες όπως το American Woman και το No Sugar Tonight. Γεια σου Γιάννη, πολύ όμορφη επιλογή το Wuthering Heights της Kate Bush και ήρθε στην κατάλληλη ώρα για να μας πάει μέχρι και την κορυφή της ώρας. Το Wuthering Heights, τραγούδι το οποίο είναι βασισμένο φυσικά στο βιβλίο της Emily Bronte, στον τίτλο του βιβλίου, και ήταν μάλιστα το πρώτο τραγούδι το οποίο ηχογράφησε η Kate Bush για δισκογραφική εταιρεία. Κυκλοφόρησε σαν single και κατάφερε από την πρώτη στιγμή να σημειώσει μεγάλη επιτυχία. Σημείωσε απροσδόκητη επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Kate Bush και η Emily Bronte έχουν γενέθλια την ίδια ημέρα, δηλαδή στις 30 Ιουλίου. Kate Bush και η πρώτη της μεγάλη επιτυχία, το Wuthering Heights από το 1978.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
0: Real FM.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Η ώρα είναι 11.
10: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
11: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
12: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
11: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
13: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
14: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
15: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
16: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
15: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
17: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
18: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
17: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
18: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
17: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
18: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
17: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
18: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
19: Γιώργο Πεινάς.
20: Έχω μία πείνα.
19: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
20: Να πάμε, να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
10: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Οι περιπέτειες του Major Tom στο διάστημα από το 1969. Έναν χρόνο νωρίτερα, το 1968, ο David Bowie είχε παρακολουθήσει την ταινία του Stanley Kubrick 2001, η Οδύσσια του Διαστήματος. Αυτό αποτέλεσε την έμπνευση για να γράψει το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο κυκλοφόρησε σαν 7 έτσο σίγγλ στις 11 Ιουλίου του 1969. Ακριβώς 9 ημέρες αργότερα, στις 20 Ιουλίου, ο άνθρωπος θα πατούσε για πρώτη φορά στο διάστημα. Το BBC επέλεξε το Space Oddity για να ντύσει μουσικά τα πλάνα του Apollo 11. Σίγουρα ήταν ένα γεγονός το οποίο συνέβαλε στο να γίνει το τραγούδι πολύ μεγάλη επιτυχία, και αυτή ήταν η πρώτη πολύ μεγάλη επιτυχία στην καριέρα του David Bowie. Η επιλογή της Λίτσας για την απόψινή θεματική βραδιά, που είναι αφιερωμένη στα τραγούδια που έγιναν οι πρώτες επιτυχίες για πολύ γνωστούς καλλιτέχνες. Εδώ στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8, με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Πάρα πολλές οι προτάσεις σας, Άννα, βλέπω ότι είναι και αρκετές, αλλά είναι και εξαιρετικές. Έχω σημειώσει τις περισσότερες. Σίγουρα ένα από αυτά που μου έχει στείλει θα ακουστούν στη συνέχεια. Γεια σου Τάσο, γεια σου Μαρία. Πολύ ενδιαφέρουσα, λέει, η σημερινή θεματική βραδιά, γιατί θα μάθουμε πολλά σχετικά με τα τραγούδια που ήταν οι πρώτες επιτυχίες για γνωστούς καλλιτέχνες. Όπως για παράδειγμα το Stranger in Paradise για τον Tony Bennett ή το As I Love You, εξίσου η πρώτη μεγάλη επιτυχία για την Shirley Bassey. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Γεια σου Νίκο, λίγο σπάζω κεφαλιά μου, λέει, αλλά πολύ καλή η σημερινή θεματική. Αν πέφτω μέσα, Black Sabbath με Paranoid. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας. Η Ελένη λίγο νωρίτερα είχε αναφέρει τους Men at Work. Η πρώτη μεγάλη επιτυχία για το συγκρότημα από την Αυστραλία ήταν το 1982, όταν το πρώτο σίγγλ το οποίο κυκλοφόρησαν έμελε να γίνει και μεγάλη επιτυχία. Men at Work και Who Can It Be Now από το 1982.

Who Can It Be Now. Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία για τους Men at Work. Το 1982 έμεινε στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών για 15 εβδομάδες και φυσικά ακολούθησε το Down Under. 1991. Ο Σιλ μέχρι τότε είναι γνωστός για τα φωνητικά που κάνει στον παραγωγό Αντάμσκι. Εκείνη την περίοδο, επηρεασμένος από τα γεγονότα που έχουν προηγηθεί στην διετία 1989-1990 και κυρίως από την πτώση του τείχους του Βερολίνου, θα γράψει το Crazy. Η συνέχεια φυσικά γνωστή, αφιερωμένο στην Άννα.

Η πρώτη μεγάλη επιτυχία για το Simply Red ήταν το Man's The Time To Mention του 1985. Μέσα φυσικά από το Picture Book. Το τραγούδι είναι διασκευασμένο. Η πρώτη εκτέλεση ανήκει στους Valentine Brothers από το 1982. Οι Simply Red το διασκεύασαν. Κυκλοφόρησε σαν πρώτο σίγγλ, έγινε επιτυχία και βοήθησε το Picture Book να φτάσει μέχρι και το νούμερο 2 στον πίνακα επιτυχιών για τα albums. Για να ακολουθήσει φυσικά το Holding Back the Years. Τραγούδι που φυσικά έγινε νούμερο 1 επιτυχία. Η πρώτη επιτυχία όμως του συγκροτήματος είναι το Money's Too Time to Mention. Ο Andy Gibb για τη συνέχεια. I just want to be your everything. Ο τέταρτος εκ των αδερφών Gibb.

I just want to be your everything. Αυτό είναι το πρώτο από τα τρία νούμερο ένα που κατάφερε να σημειώσει ο Άντι Γκίπ, ο τέταρτος εκ των αδερφών Γκίπ λοιπόν. Η πρώτη του μεγάλη επιτυχία. Αντίστοιχα για τον Μπάρι Μανίλο, η πρώτη μεγάλη επιτυχία στην καριέρα του ήταν αυτό που μόλις μπήκε.

Ο αρχικός τίτλος του τραγουδιού ήταν Brandy. Το 1971, όταν το ηχογράφησε πρώτος ο Scott Inglis. Σαν Μάντι λοιπόν διασκευάστηκε από τον Μπάρι Μανίλο το 1974 και αυτό απέφερε την πρώτη μεγάλη επιτυχία στην καριέρα του. Αν αναρωτιέστε ποια ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία για τον Έλτον Τζον, ήταν το Your Song από το 1970 και το δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Η πρώτη μεγάλη επιτυχία για τον Al Green ήταν το Tired of Being Alone από το 1971, μετά από πολλές προσπάθειες. Αφού προσπάθησε πάνω στα βήματα όσων θαύμαζε μέχρι εκείνη την περίοδο, τα κατάφερε τελικά εκείνη τη χρονιά. Percy Sledge, When a Man Loves a Woman, 1966, η πρώτη και φυσικά τεράστια επιτυχία.

Μαριλού, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα να έχεις. Γεια σου Χρήστο, με τους Beatles. Στέλιο, καλώς βρεθήκαμε και πάλι. George Benson για τη συνέχεια. 1976, The Masquerade. Τραγούδι του Λίν Ράσελ από το 1972. Ο George Benson, ένας πάρα πολύ καλός jazz κιθαρίστας, κυκλοφορούσε κυρίως άλμπουμς τα οποία ήταν ορχιστρικά. Εκείνη τη χρονιά, το 1976, θα κυκλοφορήσει το Breezin και ανάμεσα στα μουσικά θέματα θα διασκευάσει το Masquerade, το οποίο θα του αποφέρει την πρώτη μεγάλη επιτυχία στην καριέρα του.

Το Masquerade λοιπόν ήταν το μοναδικό τραγούδι ανάμεσα σε μουσικά θέματα για τον George Benson και το album Breezin. Αυτό όμως έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία. Η πρώτη του επιτυχία, η πρώτη είσοδός του στα charts. 1986. Ο Kenny Gorelick, γνωστός ως Kenny G, θα σημειώσει και εκείνο την πρώτη του επιτυχία με το Songbird.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Bronski Beat και Small Town Boy 1983. Τραγούδι περίπου αυτοβιογραφικό του Jimmy Somerville. Τραγούδι ενάντια στην ομοφοβική βία. Με χαρακτηριστικό φυσικά το βίντεο κλιπ εκείνης της περίοδου, η πρώτη πάντως μεγάλη επιτυχία, η πρώτη είσοδος για τους Bronski Beat στα charts της Βρετανίας. Γεια σου Βάγκο, θα πρότεινα μου λέει, επειδή είναι πολύ μεγάλο και ενδιαφέρον το θέμα, για να μην αδικήσουμε πολλούς καλλιτέχνες, να το συνεχίσουμε τουλάχιστον για μία εκπομπή ακόμα. Το σκέφτομαι και εγώ σοβαρά, γιατί είναι ακριβώς ο λόγος αυτός που έγραψες και εσύ στο μήνυμά σου. Μένουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες έξω και θα αδικήσουμε. Ενδεχομένως λοιπόν να συνεχίσουμε με δεύτερο μέρος. Να είσαι καλά Λιάνα, καλό ξημέρωμα και σε σένα Μάγια με τους Ροξέτ. Γιάννη, εγώ σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Κωνσταντίνε, πολύ όμορφη επιλογή. Το Remember Walking in the Sun από Shangri-La's. Αυτή ήταν η πρώτη τους επιτυχία, η πρώτη είσοδος σε κατάλογο επιτυχιών το 1964, έχοντας μάλιστα στο πιάνο τον νεαρό τότε Billy Joel.

Πολύ όμορφη επιλογή, Κωνσταντίνε, το Remember Walking in the Sand. Και με τους γλάρους να ακούγονται, φυσικά στο τελείωμά του. Κατερίνα στο Παγκράτη, εγώ σε ευχαριστώ θερμά. YouTube, Brian Adams μου λες, θα φροντίσω λοιπόν για το δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής, στη συνέχεια του, να ακουστούν και οι πρώτες δικές τους επιτυχίες. Πάντα εδώ, στο αληθινό ραδιόφωνο. Το τελευταίο για απόψε θα είναι η πρώτη επιτυχία στην καριέρα της Dinah Washington. Ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε το 1934 από την Μαρία Γκρεβέρ, την πιο επιτυχημένη στιχουργό στο Μεξικό. Μετατράπηκε με αγγλικό στίχο. Η Dinah Washington το διασκεύασε το 1959, σημείωσε την πρώτη της μεγάλη επιτυχία και ταυτόχρονα κέρδισε και ένα Grammy για την καλύτερη ερμηνεία στην Rhythm and Blues κατηγορία. Dinah Washington, What a Difference a Day Makes. Καλό ξημέρωμα

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Η Λιμπίδωσα, μια ελληνική αγγλόφωνη alternative rock συγχροδία, η οποία μας ξεκίνησε στο αληθινό ραδιόφωνο και το 97,8. Ο Δημήτρης Πέδρου θα βρίσκεται στο μικρόφωνο, θα επιλέγει τα τραγούδια με μοναδικό του σκοπό, όχι μόνο να χαλαρώσει ο ίδιος, αλλά να επηρεάσει και όλους εσάς εκεί που έχετε αυτή τη στιγμή συντονισμένο το ραδιόφωνο στους 97,8. Νίκος Λικούρης στην τελική ρύθμιση του ήχου, Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και πάμε, συνεχίζουμε με την Natalie Coven, Broken Flames.

και το Broken Flames. Είναι μια συναισθηματική μπαλάντα που πραγματεύεται την απώλεια μιας αγάπης, αλλά και τη δυσκολία να αποδεχτεί κανείς ότι κάποια συναισθήματα, όσο δυνατά κι αν υπήρξαν, μπορεί να σβήσουν με το χρόνο και στην τελική σβήνουν περνώντας ο χρόνος. Οι στίχοι χρησιμοποιούν την φωτιά ως σύμβολο του πάθους, το οποίο από την ζωντανή φλόγα μετατρέπεται σε στάχτη, αφήνοντας πίσω μόνο τις αναμνήσεις. Υπάρχει μια μελαγχολική διάθεση στο τραγούδι, το οποίο δεν εστιάζει μόνο στον πόνο, αλλά και στην δύναμη που αποκτά ο άνθρωπος μέσα από τις εμπειρίες τους. 2-11-200-8-200, εκεί μπορείτε να μας στέλνετε την καλησπέρα σας. Τα παραλαμβάνει τα μηνύματα η κυρία Κούρτη, τα φέρνει εδώ στο στούντιο. Αλλά μπορείτε να στέλνετε και κατευθείαν εδώ στην οθονίτσα που έχω μπροστά μου, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης studio@realfm.gr. Και τώρα έρχεται ο Σίμον Σι με το When the Love is Gone.

Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε μιλά για την στιγμή που μια σχέση φτάνει στο τέλος της και οι δύο άνθρωποι που την αποτελούν συνειδητοποιούν ότι τα συναισθήματα που κάποτε τους ένωναν έχουν αλλάξει και αυτά που τους χωρίζουν είναι περισσότερα από αυτά που τους ενώνουν. Στο τραγούδι δεν αναζητάται η ευθύνη, ούτε προσπαθεί να δραματοποιήσει την κατάσταση. Αντίθετα, περιγράφεται με ωριμότητα η αποδοχή του τέλους και η ανάγκη να συνεχίσει κανείς τη ζωή του, κρατώντας τις όμορφες στιγμές ως πολύτιμες αναμνήσεις. Μάλιστα, πάμε, συνεχίζουμε εδώ με τους The Calling. Ένα συγκρότημα το οποίο μας έρχεται από το Los Angeles, το οποίο δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Θα ακούσουμε το Wherever You Will Go.

Wherever You Will Go είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ροκ τραγούδια των αρχών της δεκαετίας του 2000 και αποτελεί μια δυνατή εξομολόγηση αγάπης, αφοσίωσης αλλά και προστασίας. Το τραγούδι περιγράφει την επιθυμία ενός ανθρώπου να βρίσκεται πάντα δίπλα στο πρόσωπο που αγαπά, ακόμα και όταν οι συνθήκες, η ίδια η ζωή δεν το επιτρέπουν. Μάλιστα, να στείλουμε τις πρώτες καλησπέρες που έχουν έρθει εδώ από τους φανατικούς και τις φανατικές ακροατές και ακροάτριες. Στην Ιφηγένεια από τη Χαλκίδα, στην Γλυκύτατη, Αντελίνα από το Ακάτο Πατήσια, πάντα το μήνυμά της είναι τεράστιο και γεμάτο αγάπη. Ανταποδίδουμε. Στον Στέφανο από τα Μέγαρα, στην Αμαλία από το Παλαιό Φάληρο, στην Τζέννη από τα πολύ όμορφα Γιάννενα και αγαπημένα μου, στην Πορφυρία από την Κύθνο και στον Νίκο από την Πάφο, από την όμορφη Κύπρο μας. Μάλιστα. Λοιπόν, η συνέχεια εδώ ανήκει στον Όρβακ με ένα τραγούδι το οποίο θα μπορούσαμε να το πούμε ότι εκφράζει την αποφασιστικότητα ενός ανθρώπου να σταθεί δίπλα σε εκείνον που αγαπά, ακόμα και όταν υπάρχουν εκείνες οι στιγμές που λέμε είναι δύσκολα τα πράγματα. Οι στίχοι περιστρέφονται γύρω από την εμπιστοσύνη, τη στήριξη αλλά και τη δύναμη που μπορεί να προσφέρει μια ειλικρινής σχέση. Είναι Όρβακ και το I will be the one.

Το Get Down Tonight είναι ένας ύμνος στη διασκέδαση, τον χορό αλλά και την χαρά της στιγμής. Είναι ένα τραγούδι που δεν έχει περίπλοκα νοήματα, ούτε προσπαθούν να σου περάσουν κάποιο βαθύτερο μήνυμα. Αντίθετα, καλούν αυτόν που θα το ακούσει να αφήσει στην άκρη της ύγνης, της καθημερινότητας και να απολαύσει την μουσική, την παρέα αλλά και την ανεμελιά. Η KC and the Sunshine Band ιδρύθηκαν στο Μαϊάμι το 1973 και υπήρξε από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της disco αλλά και της funk μουσικής σκηνής. Και κάπως έτσι φτάσαμε να πηγαίνουμε ολοταχώς να ολοκληρώσουμε και τα πρώτα 30 λεπτά της εκπομπής. Αυτό θα το κάνουμε με ένα τραγούδι που μεταφέρει ένα αισιόδοξο μήνυμα για την πραγματική αξία της ζωής, υποστηρίζοντας ότι ο πλούτος δεν μετριέται μόνο σε χρήματα. Το τραγούδι περιγράφει δύο ανθρώπους που ακόμη και αν δεν διαθέτουν οικονομική άνεση, αισθάνονται πλούσιοι επειδή έχουν ο ένας τον άλλον. Teddy Swims, Thomas Rhett, Broke.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
5: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
4: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
5: Είμαστε καλά για τώρα.
4: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
5: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
4: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
5: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτης και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
2: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Ήταν και το Cantaloupe, το οποίο αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες συναντήσεις της jazz με την hip hop, βασισμένο στο κλασικό κομμάτι Cantaloupe Island του Herbie Hancock. Το τραγούδι παντρεύει την jazz μουσική με rap στίχους σε πιο σύγχρονους ρυθμούς, δημιουργώντας έτσι έναν ήχο που άλλαξε τα δεδομένα στις αρχές της δεκαετίας του 90. Και είναι εκείνη η μουσική που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η acid jazz, πολύ αγαπημένη η σκηνή και αυτή. Προσεχώς νομίζω θα την τιμούμε και αυτή ακόμα περισσότερο από αυτήν εδώ την συχνότητα. Την καλησπέρα μου στη Λιδία από τον Πύργο, η οποία πάντα μας σκέφτεται και μας ακούει παρόλο που εργάζεται αυτήν την ώρα, στο Χρήστο από την Καλλιθέα. Λοιπόν, την καλησπέρα μας επίσης στην Βάσο από τα Καλάβρητα, στην Γιώτα από το Χαλκούτσι, στην Αθανασία από το Λουτράκι, στην Τίνα από την Αμαλιάδα, τα Πάτρια Εδάφη εκεί με τη Μούν. Ανυπερθέτως την καλησπέρα μου λοιπόν εκεί στη Δυτική Ελλάδα ολόκληρη και στον Κωνσταντίνο από το Μαρούσι. Λοιπόν, τώρα σας πάω σε ένα ντουέτο φωτιά, δύο φωνές οι οποίες έχουν γράψει τη δικιά τους ιστορία. Το τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται In Your Wildest Dreams, το οποίο είναι μια αισθησιακή ερωτική μπαλάντα που μιλά για την επιθυμία και τον θαυμασμό, για, όπως επίσης και αλλά και την δύναμη της φαντασίας που μπορεί να υπάρχει και να γεννιέται σε μια σχέση. Οι δύο χαρακτηριστικές φωνές που θα ακούσουμε δημιουργούν έναν ιδιαίτερο διάλογο, εκφράζοντας το πάθος αλλά και την χημεία ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Είναι η Τίνα Τάρνερ και ο Μπάρι Γουάιτ.

όπως είπε και ο Νίκος Λικούρης που βρίσκεται εδώ στην κονσόλα του ήχου, τι κομματάρα είναι αυτή. Ήταν το Lifelines, ένα τραγούδι που μιλάει για την ελπίδα, την αλληλεγγύη και τη δύναμη που βρίσκει ο άνθρωπος ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του. Οι στίχοι χρησιμοποιούν τη λέξη Lifelines, που είναι και ο τίτλος του τραγουδιού, δηλαδή γραμμές ζωής, ως σύμβολο των ανθρώπων αλλά και των αξιών που μας κρατούν όρθιους όταν όλα μοιάζουν αβέβαια. Αυτό το ατμοσφαιρικό τραγούδι, σε συνδυασμό με τη χαρακτηριστική φωνή του Μόρτερ Χάρκετ, δημιουργεί ένα τραγούδι που μας μεταφέρει αισιοδοξία αλλά και εσωτερική δύναμη. Πρόκειται για ένα τραγούδι που μας υπενθυμίζει ότι κανείς δεν είναι πραγματικά μόνος όταν υπάρχει αγάπη, στήριξη και πίστη στο μέλλον. Ήταν η ΑΧΑ, οι οποίοι δημιουργήθηκαν το 1982 στην Νορβηγία, οι οποίοι έγιναν ευρέως πιο γνωστοί με το Take On Me, ένα τραγούδι που για όσους θυμούνται είχε και ένα πολύ πρωτοποριακό βίντεο κλιπ για την εποχή εκείνη που έγραψε μεγάλη ιστορία. Μάλιστα, λοιπόν, 211-200-8200 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο, εκεί που καλείτε για να στείλετε την καλησπέρα σας, το μέρος από όπου μας ακούτε, βοηθώντας μας έτσι να ταξιδέψουμε κι εμείς εδώ που είμαστε κλεισμένοι σε αυτή τη μεγαλούπολη με τόσο τσιμέντο, τόσο καυσαέριο. Μηνύματα επίσης μπορείτε να στείλετε και στην ηλεκτρονική διεύθυνση studio@realfm.gr. Και τώρα να συνεχίσουμε με τους πολύ αγαπημένους Roxette.

Νομίζω ότι κάθε υγιής άνθρωπος που θέλει να νιώθει ελεύθερος θα έχει εκφράσει κάποτε αυτή την επιθυμία, να μπορούσε δηλαδή να πετάξει. Το τραγούδι αυτό παράλληλα όμως εκφράζει και την ανθρώπινη ανάγκη να ξεπεράσουμε τα όρια μας και να φτάσουμε κοντά σε εκείνον που αγαπάμε. Οι στίχοι στο τραγούδι που ακούσαμε μιλούν για την μοναξιά, την απόσταση και την επιθυμία να αλλάξουμε όσα μας κρατούν μακριά από την ευτυχία. Η εικόνα της πτήσης λειτουργεί ως σύμβολο ελευθερίας αλλά και ελπίδας, ενώ η δυνατή ερμηνεία της Μαρί Φέντριξον από το Ροξέτ δίνει ακόμα μεγαλύτερη έτσι συναστηματική ένταση σε αυτό το τραγούδι. Wish I Could Fly από τους Roxette, οι οποίοι μέχρι και το 2019 που έφυγε από τη ζωή η Μαρί Φρέντριξον ήταν εκεί και μας κρατούσαν συντροφιά με τα δικά τους τραγούδια, τα οποία γινόντουσαν αμέσως μεγάλες επιτυχίες. Επιτυχίες όπως μας χαρίζει και η κυρία που θα ακολουθήσει αμέσως τώρα με το Always Remember Us This Way. Και φυσικά μιλάμε για την Lady Gaga.

Ήταν η Lady Gaga με ένα τραγούδι που μας υπενθυμίζει ότι μέσα από μία σχέση πρέπει να θυμόμαστε τα καλά ακόμα και όταν τελειώνει αυτό. Δεν ξέρω αν αυτό μπορούμε στον πραγματικό κόσμο να το πραγματοποιήσουμε. Άλλες φορές συμβαίνει, άλλες όχι. Βρισκόμαστε πολύ λίγο πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα μουσικής περιπλάνησης εδώ στους 97 και 8 στο αληθινό ραδιόφωνο. Πάμε να την κλείσουμε λοιπόν αυτή την πρώτη ώρα. Θα το κάνουμε με ένα τραγούδι που θυμίζει καλοκαίρι, με μια διασκευή από ένα κλασικό τραγούδι των Sublime, Lana Del Rey, Doing Time.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Η λίστα με τις μειώσεις στο ράφι. Ποια προϊόντα θα πωλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ. Περισσότερα από 500 βασικά αγαθά περιλαμβάνονται στον κατάλογο που έχει στα χέρια της η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Τουλάχιστον 41 προμηθευτές έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, υλοποιώντας τη συμφωνία με την κυβέρνηση. Η πρωτοβουλία θα έχει διάρκεια στο τέλος του χρόνου και θα αφορά μόνο επώνυμα προϊόντα τα οποία θα πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή από 6 έως 7% κατά μέσο όρο. Ακόμα, ο Κυριάκος Πιερακάκης μιλά για όλα στη Real News. Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε σχέδιο τετραετίας. Σε αυτό θέλουμε κάθε πολίτης να μπορεί να δει τον εαυτό του. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δικαιούνται να δουν το όφελος από τα αποτελέσματα της μάχης κατά της φοροδιαφυγής. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι μια εξωτερική κρίση, είναι να θεωρήσουμε ότι η δουλειά μας τελείωσε, δηλώνει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup. Πύρινος εφιάλτης με δεκάδες μέτωπα. 73 πυρκαγιές μέσα σε λίγες ώρες. Σε κλείο τρόμου βρέθηκε ολόκληρη επικράτεια τα τελευταία 24 ώρα. Οι πυροσβέστες αντιμετώπισαν τις φλόγες σε δύσβατες περιοχές με ισχυρότατους ανέμους και τα εναέρια μέσα πραγματοποίησαν ηρωικές ρήψεις μέσα σε νέφη καπνού. Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούσαν για ώρες οι κάτοικοι της Ποτέμουσας.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο Πεινάς.
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

ήταν και Stereo MCs με το Connected. Εδώ πάντα στο αληθινό ραδιόφωνο και τους 97,8 σε έναν σταθμό που φροντίζει για την ενημέρωσή σας την πολιτική, την οικονομική, την κοινωνική, αλλά φροντίζει επίσης να χαλαρώνατε και από όλα αυτά. Και τι καλύτερο να το κάνεις με μουσική. Ο Δημήτρης Πέτρου είναι στο μικρόφωνο και θα επιλέγει αυτήν την μουσική εδώ. 211-200-8200 το τηλεφωνικό μας κέντρο για να μας στέλνετε καλησπέρες και το σημείο από όπου μας ακούτε, ή διαφορετικά μπορείτε να στέλνετε ηλεκτρονικά μηνύματα στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Λεκούρης στη ρύθμιση του ήχου, Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και συνεχίζουμε με έναν από τους σημαντικότερους πρεσβευτές της ρέγγι μουσικής σε παγκόσμιο επίπεδο. Εδώ. Μαζί με τους Wailers δημιούργησε τραγούδια που ξεπέρασαν τα όρια της μουσικής και έγιναν σύμβολα ειρήνης, ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Κάτι που προσπαθούμε κι εμείς χρόνια σαν κοινωνία να τα ανακαλύψουμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, δυστυχώς όμως ίσως χωρίς αποτέλεσμα.

Would You Be Loved? Ίσως είναι ένα από τα πιο αισιόδοξα αλλά και διαχρονικά τραγούδια του Bob Marley. Στο τραγούδι οι στίχοι μιλούν για την ελευθερία, την αυτοεκτίμηση αλλά και την ανάγκη να παραμένει κανείς πιστός στις αξίες του παρά τις δυσκολίες και τις πιέσεις της κοινωνίας. Το ερώτημα του τίτλου, μπορείς να αγαπηθείς, δεν αφορά μόνο τις προσωπικές σχέσεις αλλά και τη σχέση του ανθρώπου με τον ίδιο του τον εαυτό. Είναι ένα τραγούδι που όταν το ακούς σε προτρέπει να μην φοβάσαι, να ακολουθήσεις τον δικό σου δρόμο, μεταφέροντας έτσι ένα μήνυμα αισιοδοξίας, ενότητας αλλά κυρίως τη δύναμη που κρύβουμε μέσα μας και να τη βγάλουμε προς τα έξω μας. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε εδώ με τους Pure Sense, ένα τραγούδι που το αγαπάω πάρα πολύ, Don't Know Any Better. Ένα τραγούδι που εξερευνά την ανθρώπινη αδυναμία και μας προτρέπει το να παίρνουμε πάντα τις σωστές αποφάσεις, κυρίως για τις σχέσεις που έχουν να κάνουν στην ζωή μας. Οι στίχοι αποτυπώνουν την εσωτερική σύγκρουση ενός ανθρώπου που προσπαθεί να καταλάβει τα συναισθήματά του και να βρει το σωστό δρόμο, χωρίς όμως να είναι βέβαιος για τις επιλογές του.

κομματάρα, τι κομματάρα είναι αυτή. Κι αν έχουν περάσει 30 φεύγα χρόνια, δεν βαριέσαι να το ακούς και κάθε φορά είναι επίκαιρο για την κάθε δεκαετία επόμενη. Από το 1994 που κυκλοφόρησε παραμένει επίκαιρο. Και μάλιστα θυμάμαι ήταν ο πρώτος δίσκος που ήταν single, δηλαδή μόνο το συγκεκριμένο τραγούδι, που είχα φέρει από το εξωτερικό. Ο πρώτος δίσκος αυτός, τρομερή επιτυχία για εκείνη τη χρονιά. Σε ένα τραγούδι που περιγράφει τα απόλυτα αθώα 7 δευτερόλεπτα από την γέννηση ενός παιδιού μέχρι την στιγμή που θα αρχίσει το περιβάλλον γύρω του να το επηρεάζει. Είναι μια υπενθύμηση όμως ότι όλοι όταν γεννηθούμε έχουμε την απόλυτη ισότητα μεταξύ μας. Τα πράγματα βέβαια στην πορεία αλλάζουν με τις διάφορες επιρροές που δεχόμαστε ή με όλα αυτά που κληρονομούμε από τους προγενέστερους. Κύριε Νίκο Λικούρη, μάλιστα. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που εκφράζει την ανάγκη του ανθρώπου να βρει απαντήσεις σε ερωτήματα για τις δυσκολίες της ζωής. Οι στίχοι περιγράφουν την αγωνία, την απογοήτευση αλλά και την επιθυμία να κατανοήσουμε καλύτερα τον κόσμο γύρω μας. Four Non Blondies και What's Up.

Αυτή ήταν και η Four Non Blondies με το WhatsApp. Την καλησπέρα μας στο Δημήτρη από την Κοκκινιά, στη Στέλη από τα Πετράλωνα, στη Σοφία από την Γλυφάδα, στη Μαρία από το Γαλάτσι, στη Νίκη από την Αγία Παρασκευή, στην Κατερίνα από το Λαγονίσι, στο Γιώργο από την Ερέτρια και στον Χάρη από την Τιθωρέα. 2-11-200-8-200. Τις καλησπέρες σας μπορείτε να στέλνετε ό,τι άλλο μήνυμα, το σημείο από που μας ακούτε, μας αρέσει γιατί ταξιδεύουμε κι εμείς σε αυτά τα μέρη. Μηνύματα επίσης μπορείτε να στέλνετε και στην ηλεκτρονική διεύθυνση studio@realfm.gr. Βρισκόμαστε πρώτο πυλώνι της ολοκλήρωσης και του τρίτου ημίωρου, οπότε πάμε να το κάνουμε αυτό μουσικά με ένα τραγούδι που αποτυπώνει την έντονη έλξη ανάμεσα σε δύο ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να αντισταθούν στα συναισθήματά τους αλλά τελικά παρασύρονται από αυτά. Σον Μέντες, Καμίλα Καμπελό, Σενιωρίτα.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξυπνήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Μπορείς να πεις το συγκεκριμένο τραγούδι ότι το χαρακτηρίζει μια κομψότητα, παράλληλα δημιουργείται και αυτή η διαχρονικότητα, αλλά και μια έντονη συναισθηματική έκφραση για το Mad About You, το οποίο εξερευνά την ένταση ενός έρωτα, ο οποίος ισορροπεί ανάμεσα στην επιθυμία αλλά και την αβεβαιότητα. Οι στίχοι περιγράφουν τα αντικρουόμενα συναισθήματα ενός ανθρώπου που νιώθει βαθιά έλξη, αλλά ταυτόχρονα φοβάται την απόρριψη και την ευαλωτότητα που συνοδεύει κάθε αληθινή σχέση. Ήταν η Hoover Phonic, οι οποίοι μας έρχονται από το Βέλγιο, συγκρότημα το οποίο δημιουργήθηκε το 1995 και μας χάρισε τραγούδια σαν και αυτό που μόλις ακούσαμε. Το επόμενο τραγούδι μιλά για την αξιοπρέπεια και τον αυτοσεβασμό μέσα σε μια σχέση. Οι στίχοι εκφράζουν την απόφαση μιας γυναίκας να μην επιτρέψει σε κανέναν να την θεωρεί δεδομένη ή να την αντιμετωπίζει ως μέσο για την προσωπική του εξυπηρέτηση. Φυσικά η υπέροχη φωνή της Duffy και το Stepping Stone.

Ράφι με το Stepping Stone. Θα στείλουμε την καλησπέρα μας στο Γιάννη από το Βραχάτι, στο Φέδωνα από την Έγινα, στη Σύση από την Κυψέλη και στην Μελίνα από το Νέο Ηράκλειο. Το επόμενο τραγούδι μας υπενθυμίζει ότι κανένας άνθρωπος δεν είναι τέλειος. Ένα τραγούδι που μιλάει για τα όρια, τα λάθη, αλλά και τις αδυναμίες που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης φύσης μας. Το κεντρικό μήνυμα είναι πως δεν μπορούμε να σηκώνουμε πάντα το βάρος των άλλων και τις ευθύνες τους, βέβαια, ούτε να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες που θέλουν για εμάς. Είναι το Human από Rag and Bomb.

ήταν και η Conjure One, καναδικό συγκρότημα, δημιουργία και μουσικό εγχείρημα του Καναδού παραγωγού Ρις Φάλμπερ, ο οποίος συνεργάστηκε με την Sinéad O'Connor σε αυτό το Tears for the, From the Moon. Τραγούδι σχεδόν ποιητικό, το οποίο χρησιμοποιεί εικόνες από το φεγγάρι και τη νύχτα για να περιγράψει τον πόνο της απουσίας αλλά και την αναζήτηση της παρηγοριάς. Πλησιάζουμε προς το τέλος σήμερα, πάμε να το εκμεταλλευτούμε με μουσικά. Συνεχίζουμε με Simply Red και Never Never Love.

summer moved on. Το καλοκαίρι είναι εδώ και μας επηρεάζει και εμάς και επηρεάζει και εσάς μαζί με εμάς, γιατί το μεταδίδουμε αυτό από τους 97 και 8 το αληθινό ραδιόφωνο. Για τις δύο προηγούμενες ώρες το μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Πέτρου. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που μου επιτρέψατε και ήμουν εκεί, η παρέα σας και η συντροφιά σας. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο κύριος Νίκος Λικούρης, στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Το επόμενο ραντεβού μας, ξέρετε πότε είναι, εδώ θα είμαι και θα σας περιμένω. Κλείνω με Concert Bloody και Mexican Moon. Καλό βράδυ σε όλους και σε όλες.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Η λίστα με τις μειώσεις στο ράφι. Ποια προϊόντα θα πωλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ. Περισσότερα από 500 βασικά αγαθά περιλαμβάνονται στον κατάλογο που έχει στα χέρια της η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Τουλάχιστον 41 προμηθευτές έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, υλοποιώντας τη συμφωνία με την κυβέρνηση. Η πρωτοβουλία θα έχει διάρκεια στο τέλος του χρόνου και θα αφορά μόνο επώνυμα προϊόντα τα οποία θα πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή από 6 έως 7%. Κατά μέσο όρο. Ακόμα, ο Κυριάκος Πιερακάκης μιλά για όλα στη Real News. Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε σχέδιο τετραετίας. Σε αυτό θέλουμε κάθε πολίτης να μπορεί να δει τον εαυτό του. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δικαιούνται να δουν το όφελος από τα αποτελέσματα της μάχης κατά της φοροδιαφυγής. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι μια εξωτερική κρίση, είναι να θεωρήσουμε ότι η δουλειά μας τελείωσε, δηλώνει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup. Πύρινος εφιάλτης με δεκάδες μέτωπα. 73 πυρκαγιές μέσα σε λίγες ώρες. Σε κλοίο τρόμου βρέθηκε ολόκληρη επικράτεια τα τελευταία 24 ώρα. Οι πυροσβέστες αντιμετώπισαν τις φλόγες σε δύσβατες περιοχές με ισχυρότατους ανέμους και τα εναέρια μέσα πραγματοποίησαν ηρωικές ρήψεις μέσα σε νέφη καπνού. Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούσαν για ώρες.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
0: Γιώργο Πεινάς.
2: Έχω μία πείνα.
0: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
2: Να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
5: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
4: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
5: Είμαστε καλά για τώρα.
4: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
5: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
4: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
5: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Λες και τρώμε το χειμώνα παγωτό. Λες και πέφτουμε σε τείχους με κατώ. Έτσι ανάποδα λιγάω

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Η λίστα με τις μειώσεις στο ράφι. Ποια προϊόντα θα πουλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ. Περισσότερα από 500 βασικά αγαθά περιλαμβάνονται στον κατάλογο που έχει στα χέρια της η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Τουλάχιστον 41 προμηθευτές έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, υλοποιώντας τη συμφωνία με την κυβέρνηση. Η πρωτοβουλία θα έχει διάρκεια στο τέλος του χρόνου και θα αφορά μόνο επώνυμα προϊόντα τα οποία θα πουλούνται σε χαμηλότερη τιμή από 6 έως 7%. Κατά μέσο όρο. Ακόμα, ο Κυριάκος Πιερακάκης μιλά για όλα στη Real News. Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε σχέδιο τετραετίας. Σε αυτό θέλουμε κάθε πολίτης να μπορεί να δει τον εαυτό του. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δικαιούνται να δουν το όφελος από τα αποτελέσματα της μάχης κατά της φοροδιαφυγής. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι μια εξωτερική κρίση, είναι να θεωρήσουμε ότι η δουλειά μας τελείωσε, δηλώνει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup. Πύρινος εφιάλτης με δεκάδες μέτωπα. 73 πυρκαγιές μέσα σε λίγες ώρες. Σε κλοίο τρόμου βρέθηκε ολόκληρη επικράτεια τα τελευταία 24 ώρα. Οι πυροσβέστες αντιμετώπισαν τις φλόγες σε δύσβατες περιοχές με ισχυρότατους ανέμους και τα εναέρια μέσα πραγματοποίησαν ηρωικές ρήψεις μέσα σε νέφη καπνού. Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούσαν για ώρες οι κάτοικοι της πρωτεύουσας τη μάχη που δόθηκε για να μην κάνουν σπίτια και επιχειρήσεις σε ασπρόπυργο, Εγάλεο και Χαϊδάρι. Και από τις γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά σε Μπάγερν και Μπίλ.
0: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 3.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας.